Σε παίρνω τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να πω σ' αγαπώ και να φύγω. Με ρωτάς που θα βγάλω όλο αυτό. Σου λέω δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Κοσμοθεωρία, ηφαίστειο. Πάρε στα μου τώρα τι νιώθω και κάντω τι θες. Ούτε κοφτές, ούτε καυτές, ούτε ψηλές. Μπήκες. Όσοι περπάτησαν μέσα μου, πως το και ένα φεγγάρι με νιώσανε. Όσοι δακρύσαν για πάρτι μου, μα κι αυτοί που μπορεί να προδώσανε. Έχουν αξία για μένα. Κάθε μια βαριά ιστορία. Τους χρωστάω αυτό που είμαι σήμερα. Το Θανάση του 23. Δεν είμαι κανονικός. Μην ψάχνεις για δίκιο στο δίνω. Όσα έδιωχνα τα βράδια πίνοντας. Το πρωί ήταν στο κομοδίνο. Παίρνω, δίνω, δένω, λύνω. Κρατάμε γερά. Στο όνομά των παιδιών μου θα έρθουν στη γη μας. Φωνάζω καλή λευτεριά. Συνήθισα να κάνω στίχους. Όσα καταπίνανε γύρω μου, ένιωθα σαν να τους απεγκλωβίζω, αδερφέ. Μα ήταν όλα στον ύπνο μου. Γυρίζω στον δρόμο από μπόμπυρας. Δεν γνώρισα βία που να ξεθυμάνει τον πόνο μας. Και ξέρεις πότε γαμνιόμαστε όταν την πληρώνουν οι άνθρωποι μας. Αυτό κουβαλάει τους κόπους μας. Αυτό πατσαβούρι δεν γίνεται. Όσοι είναι να φύγετε, φύγετε. Όσοι είναι να μείνετε, μείνετε. Θυμάμαι ακόμα τα μάτια σου όταν κοιτούσαν τα κύματα. Γι' αυτό όταν μιλάω για αξία, δεν πάει η καρδιά μου να πω για κοσμήματα. Όταν σταματήσουν να ακούγονται κόρνες και κλείσει πόρτα του σπιτιού, εκεί που θυμίζουμε λίγο παιδιά και ο ένας ακουμπά την καρδιά του αλουνού. Εκεί είναι που ανθίζουν τα όμορφα, εκεί πετάνε κλαδιά. Να έρχονται να κουμπάν τα πουλιά και να χτίζουν φωλιά.

πες όσα θέλεις. Φέτος γεμίσαμε γήπεδα, τώρα μας βλέπουν καλύτερα. Αν ήμασταν άλλοι μπορεί να τη βλέπαμε, αλλά δεν ξεχάσαμε τίποτα. Θυμάσαι λαμπρέτο που φτύναμε τα πρώτα ράψη μέσα στα ψιλοτάβανα. Συνεχίζαμε την ηχογράφηση όταν σταμάταγε ο σκύλος το γάβγισμα. Φέτος πεθάναν χιλιάδες παιδιά, βομβάρδισαν την Παλαιστίνη. Στη γη κατοικούνε οι δαίμονες και εσύ φοβάσαι μυρθούν εξωγήινοι. Με ρωτάγαν γιατί όλο αυτό, αδέρφε κάτσε δίπλα να δεις τι θα γίνει. Τώρα με χαιρετάνε σαν να με έχουν ξάδερφο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες τα χαράματα.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

λίγο τα τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω,
9: πιάλο,
8: βάζω,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση θα είναι μαζί σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας.

Ενδιαφέρουσες ειδήσεις έχουμε και σήμερα να σχολιάσουμε. Πάμε μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε στον καιρό στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 και από το βράδυ, από τα ξημερώματα προς Παρασκευή, κάποιες ψυχάλες φαίνεται ότι θα πέσουν.

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις φαίνεται ότι είναι η, όχι φαίνεται, είναι η συμφωνία που φαίνεται να σταματάει την λήξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπεγράφει λοιπόν η προσωρινή συμφωνία 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις θα ξεκινήσουν πάλι οι βομβαρδισμοί. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα ησυχάζουν για την ώρα. Μένει βέβαια να δούμε και τη συνέχεια.

Κάποια από τα σημεία της συμφωνίας των 14 άρθρων προβλέπεται λοιπόν κατάπαυση του πυρός, τερματισμό άμεσο των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα μαζί και του μετώπου του Λιβάνου, αμοιβαία δέσμευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να μην προσφύγουν ξανά σε πολεμικές ενέργειες ή απειλή χρήσης βίας. Επίσης συμφώνησαν για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης προθεσμίας εφόσον υπάρξει κοινή συνένεση, με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ χωρίς επιβαρύνσεις για τα εμπορικά πλοία και με σταδιακή άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν από την Ουάσιγκτον, ώστε να επιτραπούν εξαγωγές του Ιρανικού πετρελαίου, να αποδεσμευθούν τα παγωμένα Ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και στο οικονομικό σκέλος προβλέπεται δημιουργία επενδυτικού προγράμματος ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τουλάχιστον για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Ιρανικής οικονομίας. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό. Επίσης, το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και αποδέχεται τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η συμφωνία προβλέπει ως ελάχιστη λύση την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιρανικού εδάφους, γεγονός που συνιστά συμβιβασμό σε σχέση με την αρχική αμερικανική απέτηση για πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνση του υλικού από τη χώρα, διαβάζουμε. Αντίθετα όμως, το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν παραμένει εκτός παρούσα συμφωνίας, όπως και το ζήτημα της στήριξης που παρέχει Τεχεράνη σε οργανώσεις της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Χεζμπολάχ. Την ίδια στιγμή, όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί υψηλούς τόνους και λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε ανελέητα αν παραβιάσουν τη συμφωνία. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς έξυπνους ανθρώπους και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες των επόμενων 2 μηνών θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Το πρόβλημα και το ζήτημα φαίνεται να είναι το Ισραήλ σε σχέση με το Λίβανο. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τη στάση του απέναντι στη Χεζμπολάχ και ο Τραμπ αποκαλύπτει εκ νέου τη διαφωνή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου είναι καλός άνθρωπος, αλλά μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Προσέθεσε ότι είχε ζητήσει από το Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, πράγμα το οποίο το είδαμε ότι δεν συνέβη. Και παρά τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το μνημόνιο, οι εχθροπραξίες δεν έχουν τερμαστεί πλήρως. Μέσα μαζικής ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού στο νότιο Λίβανο και ανέφεραν επίσης επιθέσεις με ντρόουν εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων.

Με αυτά και με αυτά βλέπουμε αυτή τη στιγμή το Brent να είναι στα 75 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και θυμίζουμε ότι λίγο πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, στις 28 δηλαδή Φεβρουαρίου, 5-6 μέρες πριν, το βαρέλι είχε 70 δολάρια. Μένει λοιπόν να δούμε, όπως είπαμε και χθες, πότε θα φτάσει η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τουλάχιστον, στα τότε επίπεδα, που ήταν κοντά στο 1,71 περίπου και το ντίζελ ήταν περίπου 1,5 ευρώ το λίτρο. Με να δούμε λοιπόν πότε θα επανέλθουν σε αυτά τα επίπεδα. Εάν κάνουμε τη σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας πιάσει το κλάμα.

0: Στην Κύπρο λοιπόν η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης είναι 1,6 το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι εκεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Θυμίζουμε λοιπόν ότι η Κύπρος τη βενζίνη την προμηθεύεται από ελληνικά δηληστήρια. Τώρα πώς γίνεται να είναι 40 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη στην Κύπρο από την Ελλάδα, ψάξτε να το βρείτε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, ο οποίος πηγαίνει επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ελλάδα, παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτά τα λίγα με την επικαιρότητα, θα συνεχίσουμε μετά. Να πάμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας μάλλον για σήμερα, τον κύριο Γιώργο Ρούντα, βουλευτή Λαρίσης του Κινήματος της Νίκης, νομικός ο ίδιος. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα κύριε Ρούντα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους κρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι ευγενική έτσι διάθεση που έχετε να μας καλείτε στην εκπομπή σας, αυτό το όμορφο βήμα, και να ευχηθώ έτσι ως όλο τον κόσμο σήμερα να έχει μια όμορφη ημέρα, κουράγιο και δύναμη να ανταπεξέλθει σε όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, που εύχομαι να είναι πάντοτε λίγες.
0: Κουράγιο και δύναμη να έχουμε και να μην ξεχνάμε κιόλας, κύριε Ρούντα, γιατί σαν χθες ήταν η μαύρη επέτος της ψήφισης της συμφωνίας.
1: Δώσαμε τα πάντα και πήραμε μια γραβάτα.
0: Πραγματικά.
1: Δώσαμε τα πάντα, δώσαμε την ψυχή της Ελλάδας, δώσαμε ένα κομμάτι από την ψυχή της Ελλάδας, τη Μακεδονία μας, και πήραμε μια γραβάτα. Ο κύριος Τσίπρας αυτό έκανε και οι επόμενες έτσι κυβερνήσεις που ακολούθησαν μην

0: θα συμφωνήσανε αυτοί οι πολιτικοί αγύρτες, οι οποίοι τώρα θέλουν να επανέλθουν στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Αν υπάρχει λίγο χρόνος να πω δύο πράγματα, ότι είναι μια πρόταση νόμου, η οποία να πω ότι ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση. Προσέξτε.
1: Να το πούμε αυτό, κύριε Ρούντα, και θα ζητήσω από τον Χρήστο να ψάξει να βρει το ηχητικό που παίζαμε χθες με τον κύριο Μητσοτάκη, που έλεγε μέσα στη Βουλή: δεν θα υποδεχτώ τον εγώ ποτέ πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον πρωθυπουργό της Μακεδονίας, και μετά από τρία χρόνια. Θα τα ακούσουμε. Αν το βρει ο Χρήστος, θα μας το βάλει τώρα σε λίγο δευτερόλεπτο.
0: Να πω ότι εμείς μετρήσαμε μέχρι την ημέρα που καταθέσαμε την πρόταση νόμου 533 ουσιώδεις παραβιάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε. Δεν ξέρω τώρα μέχρι σήμερα πώς έχουμε φτάσει και πώς θα φτάσουμε. Εμείς, να σας πω, όσο να κάναμε το εξής. Στηριχθήκαμε στη σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών. Υπάρχει το άρθρο 60, άρθρο 60 επόμενα, να μην τα πω πολύ νομικά τώρα για να γίνουμε πιο εύληπτος και κατανοητός από τον κόσμο. Εκεί λοιπόν τι κάναμε, εκεί λέει μέσα πώς μπορεί να ορίζεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να καταγγείλει κάποιος τη σύμβαση για παράβαση ουσιωδών διατάξεων της συμφωνίας. Και όπως είναι γνωστό, οι γείτονές μας έχουν παραβιάσει πάρα πολλές φορές αυτή τη συμφωνία και εμείς δίνουμε και τον τρόπο, η ίδια συμφωνία δίνει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει καταγγελία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άρθρο 60 επόμενα, να το ξαναπώ, μπορεί να το δει και ο κόσμος. Να θυμίσω, έχει σημασία, 533 μετρημένες ουσιώδεις παραβιάσεις.
1: Πόσες περιμένουμε να φτάσουμε, το 1 εκατομμύριο, ας πούμε, για να κουνηθούμε.
0: Άμα συνεχίσουμε έτσι, θα φτάσουμε αμέτρητες και εμείς ακόμα θα τρώμε ξύλο, θα είμαστε καρπαζές πράκτορες. Να πω ότι η Νίκη είναι το μοναδικό πολιτικό κίνημα, γιατί είμαστε κίνημα ακόμα, που έχει καταθέσει νομικά στοιχειοθετημένη πρόταση νόμου. Και ουδής έχει ασχοληθεί από την κυβέρνηση. Ουδής. Ούτε καν τα λακώματα. Βέβαια θα μου πείτε εδώ πέρα τώρα, αν θυμάμαι καλά, κατέθεσαν ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αρχαίοι Έλληνες, ο Στράβωνας μιλάει για Μακεδονία.
1: Έτσι. Το αναφέραμε αυτό με τον κύριο Σταλίδη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, το μέγεθος της πολιτικής αθλειότητας και της πολιτικής διαστροφής στη χώρα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Και
0: αν μπορούσαν με τον αντιρατσιστικό νόμο να και ζούσαν σήμερα ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, ο Στράβωνας, ο Μέγας Αλέξανδρος, θα τους πηγαίναν όλους κατηγορούμενους. Μιλάμε για τέτοια στρεβλότητα. Δεν περιγράφει τέτοιο γενιτσαρισμό.
1: Κύριε Ρούντα, δώστε μας 15 δευτερόλεπτα να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, να ακούσουμε το ηχητικό.
0: Α, βέβαια, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τα ακούμε.
2: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Τα ακούσατε, κύριε Ρούντα?
0: Βέβαια, αν τα άκουσα, λέει. Απλά να τα ακούσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την πολιτική αθλειότητα και να καλούν ο κόσμος να φρεσκάρει τη μνήμη του,
1: έτσι.
0: Μιας και από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, για να καταλάβει ποιος τον κορυδεύει και ποιος όχι.
1: Είναι η απάντηση λοιπόν, γιατί η πρόταση νόμου που καταθέσατε με τις άνω των 500 ουσιωδών παραβιάσεων για την κατάρρηση συμφωνίας.
0: Το Γενάρη το 25 την καταθέσαμε. Μπορεί οποιοδήποτε να τη βρει και από την ιστοσελίδα της Βουλής.
1: Έτσι,
0: στο διαδίκτυο, θα μας ψάξετε πανεύκολα.
1: Περιμένετε τώρα εσείς αυτός ο Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει και αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κόμμα να χρησιμοποιήσει...
0: Να πω κάτι, προσέξτε. Είναι μια κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός είναι δεδηλωμένος αντινακτιβιστής. Επειδή είχαμε τώρα, έχουμε αυτές τις μέρες και έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Πλαταιρού Συντάγματος, στην οποία είμαι μέλος.
1: Και πρέπει να σχολιάσουμε, ναι.
0: Καλά, εδώ δεν τα σχολιάζουμε, τα σχολεία. Θέλω να μοιραστώ πάλι κάτι με τους ακροατές. Μια αδιανόητη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός πριν λίγο καιρό, βρισκόμενος σε κάποιο φόρουμ, και δήλωσε, έκανε αναφορά για νεοελληνικό έθνος. Προσέξτε, όχι νεοελληνικό κράτος, νεοελληνικό έθνος.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι, και εδώ θέλω να το υπενθυμίσω, γιατί χθες είχαμε μια διαφωνία με τον κύριο Στυλιανίδη, ευγενική βέβαια διαφωνία, θέλω να το πω. Αλλά άκουσα το αδιανόητο ότι ο Καποδίστρας, ακούσαμε χθες από την κυβέρνηση, ότι ο Καποδίστρας στήριξε λέει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσετε και εγώ δεν ξέρω, απορώ πραγματικά. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός...
1: Ξαναγράφουμε την ιστορία, κύριε Ρούντα.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός δήλωσε, αγαπητέ μου, για να έκανα αναφορά.

0: τώρα για νελικό έγνος. Εδώ θέλω να πω και το είπαμε και χθες, ο μεγάλος κυβερνήτης της χώρας Άρας Καποδίστριας συνέγραψε μια ιστορία με τον Ρίζο Νερουλό, τον Ιακωβάκη Ρίζο Νερουλό. Συνεργάστηκε και έφτιαξε μια ιστορία από την άλωση της πόλης μέχρι και την εποχή του, ας πούμε, και το 1827 περίπου. Και εκεί μέσω Καποδίστριας ανέλει τους λόγους για τους οποίους κυρίως οι Έλληνες αποτελούν έθνος στο διάβα της ανθρώπινης ιστορίας. Κυρίως οι Έλληνες.
1: Μα κύριε Ρούντα, όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία δεν θα έλεγε αυτό το πράγμα. Νεοελληνικό έθνος.
0: Ναι. Έχουν μπερδέψει. Εδώ είναι πολλές φορές τους προσάπτω με το εξής. Από το βήμα της βουλής έχω πει πολλές φορές έχουν μπερδέψει το κράτος, το έθνος και το κόμμα. Δηλαδή το κομματικό συμφέρον τους για την πολιτική τους επιβίωση και την πολιτική τους προσπάθεια να βρίσκονται μόνιμα σε νομή και κατοχή της εξουσίας, το έχουν ταυτίσει με το εθνικό συμφέρον. Αυτό κι αν είναι διαστροφή, αυτό κι αν είναι αντίληψη ολιγαρχίας και ελιτισμού.
1: Αυτό το βλέπουμε άλλωστε και από τις δηλώσεις τους και συνήθως και βγαίνουν και στα πρωτοσέλιδα, που το πρώτο που αναφέρουν είναι το κόμμα. Ποτέ δεν ακούμε να αναφέρεται πρώτα η πατρίδα, το κόμμα έτσι, το κόμμα να ξαναβγεί, το κόμμα, το κόμμα, το κόμμα.
0: Μπράβο, να ζήσει το κόμμα να πεθάνει η Ελλάδα και οι Έλληνες. Είναι αδιανόητο αυτό. Και περιττώ να σας πω, αυτό αποτυπώνεται και σε άρθρα από την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση συντάγματος.
1: Έτσι και να αναφερθούμε τώρα, και εκεί πέρα, κύριε Ρούντα, που είσαστε μέλος εκεί στην Επιτροπή. Ξεκίνησε η διαδικασία λοιπόν αναθεώρηση του συντάγματος. Αν θέλετε να για λίγα δευτερόλεπτα να θυμίσουμε τη διαδικασία, τι ακριβώς ισχύει με αυτήν την Βουλή και την επόμενη, πριν πάμε στις λεπτομέρειες.
0: Ακριβώς, η προτείνωσα και η αναθεωρητική. Αυτή η Βουλή που, στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι η προτείνωσα, η οποία τι εξετάζει. Εξετάζει το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί μια διάταξη. Αφού λοιπόν καταλήξει η Επιτροπή συγκεκριμένη, η τωρινή, σε μια πρόταση, σε μια, να το πω έτσι, ένα πόρισμα, τροποτινά, θα ακολουθήσει μια ψηφοφορία για το να δούμε ποιες διατάξεις θα πάρουν 150-180 ψήφους. Θα παρέλθει ένας χρόνος ενός μηνός και θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία, πάλι για να δούμε ποιες θα πάρουν 150-180. Λοιπόν, ανάλογα με το τι θα πάρουν η κάθε διάταξη, θα μεσολαβήσει, θα κρατηθεί το αποτέλεσμα, θα μεσολαβήσουν εθνικές εκλογές και στην επόμενη Βουλή που θα σημαστεί η αναθεωρητική, εκεί πάλι με ανάλογες ψηφοφορίες θα καταλήξουν και στο ποιες διατάξεις θα αναθεωρηθούν. Εδώ να σημειώσω το εξής, να το ακούσουν και οι ακράτες, ότι με βάση τη θεωρία η προτείνουσα Βουλή που είμαστε τώρα ελέγχει το κατά πόσο πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί ένα άρθρο. Δεν δεσμεύει την επόμενη Βουλή την αναθεωρητική ούτε ως προς την κατεύθυνση αναθεώρησης ούτε ως προς το περιεχόμενο. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας μια στριβλότητα της διαδικασίας της ίδιας, γιατί το να πει ένα κόμμα τώρα της αντιπολίτευσης να δώσει συνένεση στην κυβέρνηση είναι σαν να δίνει στην τωρινή και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή.
1: Πολύ σωστά, εξαιρετική επισήμανση. Την οποία δεν τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι.
0: Ακριβώς. Είναι σαν να τις λες, ναι, ωραία, να κρίνουμε δηλαδή ότι ο εκάστοτε θεσμός, όχι ο δίνα θεσμός, το χ άρθρο έχει πρόβλημα, πρέπει να διορθωθεί, αλλά προς το περιεχόμενο προφανώς θα το αποφασίσει η επόμενη πλειοψηφία που θα επακολουθήσει μετά τις εθνικές εκλογές, στην οποία δεν ξέρουμε και τι πλειοψηφία θα είναι.
1: Μπορεί δηλαδή να το αλλάξει όπως θέλει η επόμενη Βουλή.
0: Εννοείται όπως θέλει.
1: Εδώ μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα διαδικασίας.
0: Φυσικά τεράστιο πρόβλημα. Μου έκανε εντύπωση να σας πω την άλλη. Εδώ να πω κάτι, θέλω να το μοιραστώ. Εμείς από την πρώτη μέρα, από την εισαγωγική ομιλία που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, πριν μπούμε στις επιτροπές, η Νίκη έχει κάνει πολύ ληξικέλεσες προτάσεις. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε προτείνει τη συνταγματική προστασία της ζωής του αγίου του παιδιού. Ένα. Να προστατευτεί συνταγματικά ο ιερός θεσμός του γάμου. Καθώς επίσης και η μητρότητα και η πατρότητα, δηλαδή ότι ο γάμος γίνεται μεταξύ ανδρός και γυναικός.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μιλήσει για συνταγματική κατοχήρωση της χρήσης των μετρητών ως ανάγχωμα στην αχρήματη κοινωνία και στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε προτείνει την απαγόρευση της υποχρεωτικότητας ως προς τον προσωπικό αριθμό και στην ευρύτερη απόδοση ενός ενίου προσωπικού αριθμού σε όλους τους Έλληνες πολίτες. έχουν ενωπεί όλες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Είμαστε αυτοί που μιλήσαμε για ευρεία χρήση δημοψηφισμάτων και να έρθει επιτέλους ενίσχυση της λαϊκής και νομοθετικής πρωτοβουλίας στο εκτελεστικός νόμος. Έτσι, έχουμε πει, είμαστε αυτοί οι οποίοι μιλάμε, δεν θα πούμε τώρα αναλυτικά τις προτάσεις, δεν είναι τους άξονες.
1: Σωστά.
0: Γιατί να ξέρουν οι πολίτες ότι η ομάδα της νίκης έχει ασχοληθεί και με τα 120 άρθρα του συντάγματος. Και με το άρθρο 86 για το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των Υπουργών και με το ζήτημα του άρθρου 90 παράγραφος 5 για την ανάδειξη ηγεσίας των ανωτάτων δικαστήριων της χώρας, νομικό συμβούλιο, ηλεκτρικό συνέδριο και νομικό συμβούλιο της επικρατείας, ηλεκτρικό συνέδριο και αρισπάγος. Και εδώ θέλω να το συνδυάσω με τη συζήτηση που έγινε χθες και για το άρθρο 16. Που εκεί ακούσαμε τα μήνυματα από την κυβέρνηση ότι ο Καποδίστρας στήριξε, λέει, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εκεί τους λέω, συγγνώμη, πού το είδατε αυτό? Μα λέει, έδωσε δωρεές για να γίνει πανεπιστήμιο. Ναι, μα τότε δεν είχαμε κράτος. Έπρεπε κάποιος να βάλει το χέρι στη τσέπη να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο, ένα ίδρυμα.
1: Είναι...
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο Καποδίστρας με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Είναι απίστευτες δηλαδή, οι σοφιστίες, κύριε Ρούντα, που
0: επικαλούνται. Να σας πω κάτι, οι σοφιστές στην αρχαία Αθήνα, αν ζούσανε τώρα, τους πολιτευτές και την κυβέρνηση να μην κρατήσουν, θα είχαν εικόνισμα. Ειλικρινά δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Θα τους είχαν εικόνισμα. Τέτοια ρητορία με την κακή έννοια της λέξης δεν υπάρχει. Και εδώ επιβεβαιώνεται ο Θουκυδίδης, λέει, άλλαζαν τις έννοιες των λέξεων, λέει στην ιστορία του, για να δικαιολογήσουν τις παρανομίες τους. Και προφανώς τα συμφέροντά τους.
1: Πολύ σωστά.
0: Εδώ να πω κάτι για το άρθρο 16, εμείς υποθετικά μαρτυρικά, εμείς υποστηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, έτσι, και το μη κερδοσκοπικό. Και όταν λέμε ότι το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται, λέει απαγορεύεται, όχι επιτρέπεται. Αυτό δηλαδή είναι αδιανόητο. Κάνα το απαγορεύεται, επιτρέπεται. Και κάνανε και το άλλο. Να δείτε την πολιτική παπλότητα. Δεν είχαν το θάρρος να το θέσουν πρώτα στη διαδικασία της δραματικής αναθεώρησης και φέρανε νόμο, ψηφίσανε νόμο και παρακάμψαν το άρθρο 16. Και σου λέει, αφού απαγορεύεται, λέει, η ίδρυση των πανεπιστημίων, δεν απαγορεύεται όμως η δημιουργία, βάλε, παραρτημάτων. Το πήγανε, ξέρετε, γύρω-γύρω, κάνανε τον κύκλο της Πελοποννήσου.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, κύριε Ρουντά, και εδώ εγώ σαν απλός πολίτης, όταν ακούω λοιπόν ότι μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κρίθηκε αυτός ο νόμος ότι είναι συνταγματικός, εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου.
0: Λοιπόν, εδώ να θέσω μια παράμετρο που έχει και ένα νομικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι 50-94 η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας, η οποία... η 19-18, συγχωρείτε. Η οποία έκρινε ότι είναι συνταγματική, λέει, συνταγματικός ο νόμος αυτός που ψήφισε η κυβέρνηση. Και εδώ έκανε μια ευρία ερμηνεία με βάση, λέει, το κοινοτικό δίκαιο. Θυμόμαι να κάνουμε μια ερώτηση. Το ζήτημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει ανοίξει εδώ και πάνω από μια 20ετία στη χώρα, σωστά? Αν λοιπόν ήταν ευρωπαϊκή επιταγή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν ποτέ δεν εγκάλεσε την Ελλάδα νομικά και δεν την οδήγησε στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την κατηγορία ότι δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο?
1: Εξαιρετική επισήμανση.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ούτε και τώρα μας έχει εγκαλέσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάνουμε κάτι παράνομο. Άρα τι ερμηνεία νομική είναι αυτή? Εδώ να πω κάτι, ότι ξαναλέω, με βάση το 90 παράγραφος 5 του κύριου συντάγματος, η ηγεσία των ανωτάτων δικαστήριων εκλέγεται από την κυβέρνηση. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Ο καθένας, νομίζω, κύριε Ρούντα, τα έχει βγάλει πολύ καιρό τα συμπεράσματά του, και εδώ επικαλούμενος τώρα αυτή την επίκληση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ενωσιακό δίκαιο. Εγώ να ρωτήσω, το κοινοτικό δίκαιο από πότε, ας πούμε, είναι περάνω του ελληνικού συντάγματος? Και επίσης να ρωτήσω, στο κοινοτικό δίκαιο υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, υπάρχουν παραγραφές αδικημάτων, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ζούμε με την ασυλία όλων αυτών, υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας να επικαλεστεί το ενωσιακό δίκαιο?
0: Και τώρα τι να λέμε, αυτά είναι ψηλά γράμματα, αγαπητέ. Είδατε τι έγινε με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, είδατε με τι έγινε με την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων. Ακόμα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ξέρετε, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να κοιτάμε και την ουσία των νομών, όχι μόνο την τυπική εφαρμογή του. Γιατί αυτό εξηγεί πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί κυρίως γιατί ο ελληνικός λαός βγαίνει στον δρόμο και το 2026 απαιτεί δημοκρατία. Δηλαδή η δημοκρατία το 2026 είναι ακόμα ζητούμενο στην κοινωνία μας.
1: Και είδαμε τι έγινε, κύριε Ρούντα, και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, που ο κύριος Τζαβέλας πήγε να ελέγξει τον εαυτό του και έθεσε το θέμα, το αρχιοθέτησε. Και όταν ήρθε λοιπόν η συγκεκριμένη πρόταση περί Εξεταστικής Επιτροπής στην Βουλή, επικαλέστηκε τότε η κυβέρνηση ότι ήταν πολύ σοβαρό το θέμα, ενώ ο κύριος Τζαβέλας το αρχιοθέτησε γιατί ήταν ασόβαρο, τέλος πάντων.
0: Έπαθε το σύνδρομο του Φραπέ. Ήπιε μάλλον πολύ φραπέ ο κύριος Τζαβέλας και έπαθε αυτό τον επηρέασε ο κύριος Φραπέ.
1: Για γέλια και για κλάματα.
0: Είναι για γέλια κατάσταση, με συγχωρείτε, είναι για γέλια. Τώρα είναι αστείωτες αυτά.
1: Εμείς, κύριε Ρούντα, οι πολίτες, όταν βλέπουμε κάθε μέρα, όταν ακούμε αυτές τις ειδήσεις, όταν βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα, όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Ναι. Είναι τεράστια η συζήτηση την οποία ανοίγεται. Εγώ αυτό που προτείνω είναι καταρχήν πολύ εύκολο να αποφευθώ αυτή τη στιγμή στις προθυμοειδές των ακροατών και να μπω σε μια λογική, να τους εξεγείρω σε μια λογική βίας. Δεν είναι αυτό όμως το ζητούμενο.
1: Προφανώς και δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Οπαδούς, και δεν, η νίκη ειδικά, δηλαδή αυτό ειδικά η νίκη δεν το κάνει ποτέ. Εμείς λοιπόν ως νίκη τι κάνουμε? Προτείνω αυτές τις ακροατές να δουν το κοινοβουλευτικό έργο, τις θέσεις, τις προτάσεις μας, έτσι. Να σημειώσω εδώ, να ρίξω μια παρένθεση, ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών. Η νίκη ήταν, με την ψήφο της νίκης στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, κλήθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Με την ψήφο της νίκης κλήθηκε ο κύριος Δημητριάδης, να τα ακούσουν αυτό οι πολίτες, γιατί έχει κυκλοφορήσει πολύ δυσφήμιση στο διαδίκτυο.
1: Ισχύει αυτό. Και
0: λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Έτσι, ισχύει αυτό. Συνήθως οι αναφορές για την νίκη είναι για fake news.
0: Ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο αυτό. Σωστά. Ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο αυτό. Εγώ λοιπόν προτρέπω τους πολίτες να μελετούν το κοινοβουλευτικό έργο της νίκης, να δουν τις προτάσεις μας, να δουν τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε, να μην ακούνε τα fake news, να προσπαθούν να διασταυρώνουν τις ειδήσεις και πιστέψτε με πραγματικά, επειδή τώρα είναι ακόμα σε εξέλιξη η αναθεώρηση, όταν εμείς κάνουμε και προτάσεις. Δηλαδή ήδη έχει εξεταστεί το άρθρο 5, το 14, το 15, το 17, το 21, το 24. Σήμερα έχουμε αυτά τα άρθρα, το 17, 21 και 24, που είναι η τρίτη συνεδρία, και το 16 χτες. Και έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες για την ανάθεση συντάγματος. Δεν πάμε έτσι απλά και διατυπώνουμε μια διαφωνία.
1: Και μάλιστα από αυτά που μας είπατε, κύριε Ρούντα, από
0: αυτά... Είμαστε αυτοί οι οποίοι επίσης προτείνουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, να μην απαγορεύεται να γίνει πλειστηριασμός στην πρώτη κατοικία. Έχουν το θάρρος να το κάνουν αυτό? Δεν έχουν.
1: Ποιος να το κάνει? Ποιος να το κάνει αυτό?
0: Τι να σας πω. Ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω και την πρόταση μπροστά μου. Γιατί είμαι τώρα καθόλου προς τη Βουλή. Μιλάμε. Τι να σας πω. Τα κρατική μέρη στο άρθρο 21. Ξέρετε, κάποια άρθρα δεν χρειάζονται αλλαγή. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Αναθεώρηση χρειάζεται πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Να εφαρμόσει επιτέλους σωστά τα άρθρα.
1: Ναι, και πρέπει
0: να στηρίξει τη μητρότητα, να στηρίξει την πατρότητα, να στηρίξει την οικογένεια. Εμείς τους είπαμε χθες, από το βήμα της Βουλής, αν όντως θέλετε να υποστηρίξετε μια σωστή ραδιοτηλεόραση, γιατί μιλάγαμε για το άρθρο 14 και 15, εντάξει, είχαν κάποιες θετικές, να το πω έτσι, προτάσεις, αλλά αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, υποστηρίξτε στην παιδεία τον ορθόδοξο χαρακτήρα, άμα επικαλείσατε καποδίστρια.
1: Μάλιστα.
0: Στηρίξτε τον ορθόδοξο χαρακτήρα, να στηρίζει η ελεύθερη ραδιοτηλεόραση τον πολιτισμό, τις αξίες και τα ιδανικά, που έχουμε δει μια ισοπαίδευση των πάντων. Να μπουν αυτά στο Σύνταγμα μέσα. Θα το κάνουν, δεν θα το κάνουν?
1: Εγώ πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Ρούντα, που άκουσα αυτά τα πράγματα που είπατε και για την χρήση των μετρητών, την προστασία τους, αλλά και για την ψηφιακή... Εγώ θα πω δυστοπία που μας ετοιμάζουν. Χαίρομαι κάποιοι που βλέπουν μπροστά στο μέλλον, ώστε με κάποιο τρόπο εμείς πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι από το Σύνταγμα, ώστε δεν θα μπορέσουν κάποιοι στο μέλλον να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία. Και βλέπουμε τώρα εσχάτως η τεχνητή νοημοσύνη να ανάγεται σε έναν σύγχρονο Θεό, ότι δεν θα μπορέσουν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία χωρίς να υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι, Εμείς, ξέρετε, θέσαμε το εξής ζήτημα στην Επιτροπή. Σε όλα τα κόμματα. Επειδή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένα διακύβευμα. Ένα τεράστιο διακύβευμα. Θέλουμε να μείνουμε σε μια κοινωνία ανθρωπισμού ή να πάμε σε μια κοινωνία μεταανθρωπισμού. Θέλουμε δηλαδή να προστατέψουμε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του δικαίου ή να πάμε να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο μεταανθρωπισμού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί εκεί στο βάθος, ελοχεύει μέχρι και ο κίνδυνος να τεθεί ζήτημα για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει προσωπικότητα.
1: Πάντως, αν κρίνω, κύριε Ρούντα, από το βιβλίο που είχε σε σημείο εμφανές ο Πρωθυπουργός σε μια παλιότερη συνέντευξή του, το Great Reset του Klaus Schwab, και όσοι εκεί τέλος πάντων ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κύριο, Χαράρη και λυπή τέλος πάντων, και το τι βλέπουν και τι σχέδια έχουν για το μέλλον της ανθρωπότητας, νομίζω δεν πάει προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος
0: Πρωθυπουργός. Ήταν άπειρος ο τρόπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός προώταρε, δεν μου αρέσει η λέξη, διαφήμισε το βιβλίο αυτό της μεγάλης επανεκκίνησης του κύριου Klaus Schwab, έχοντας το επιδεικτικά πάνω στο γραφείο
1: έτσι,
0: του
1: έτσι.
0: Σε περίοδο εγκλισμού και υποχρεωτικότητας, όπου η δημοκρατία τσαλαπατήθηκε βάναυσα. Το χειρότερο είναι ότι όλες αυτές οι αλλαγές, οι αλγόριθμοι, η τεχνητή νοημοσύνη, τα νευρονικά δίκτυα, η διασύνδεση ανθρώπου και μηχανής, γιατί στο βάθος εκεί φαίνεται. Λοιπόν, γίνονται σε ένα πλαίσιο ταχύτητας. Να μην μπορεί να σταθεί και η εκάστοτε νομοθεσία και η εκάστοτε πολιτεία και ο εκάστοτε πολίτης, όχι μόνο για τον Έλληνα. Μιλάω για τον άνθρωπο συνολικά ως αξία, να μπορεί να σταθεί κριτικά και να δει στο μέλλον τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν. Εγώ να θέσω ένα ζήτημα, επειδή ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη δημόσια διοίκηση χρησιμοποιείται το chatbot, τα αλγόριθμοι, έτσι και σε απλές ακόμα βέβαια, σε ένα απλό στάδιο, η έκδοση διοικητικών πράξεων.
1: Μάλιστα.
0: Αποφάσεων. Εγώ ρωτώ, άλλη τεχνητή νοημοσύνη, ο αλγόριθμος, ο οποίος είναι στην ουσία, βλέπουμε, είναι και το σχήμασμα ανθρώπινο. Είναι ένα τεχνητό παπαγαλάκι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Αν κάνει λοιπόν ένα λάθος, και από το λάθος αυτός, κατά τη διάρκεια έκδοσης μια διοικητικής πράξης, υποστεί ζημία ο διοικούμενος, ο πολίτης. Ποιος έχει την ευθύνη? Την έχει η πολιτεία? Την έχει το όργανο της διοίκησης? Ο ιεραρχικά προϊστάμενος? Την έχει ο υπουργός? Την έχει η εταιρεία που έφτιαξε το πρόγραμμα? Την έφτιαξε ο συγκεκριμένος κατασκευαστής του προγράμματος που είναι μέλος της εταιρείας? Ποιος? Αλλά ξέρετε, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού δεν μας λένε καθόλου και πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος.
1: Πολύ
0: Όταν
1: σωστά.
0: Είχαμε το νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο που λέει, που φέρανε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να σε απλό λέω ακόμα στάδιο, έτσι, για να μπορούν λέει οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων να διαβάσουν πιο γρήγορα τα συμβόλαια, του ζητήσαμε να μας πούνε πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος. Αλλά αυτό είναι ένα μαύρο κουτί. Γιατί η εταιρεία δεν θα σου πει ποτέ, γιατί σου λέει υπάρχει ανταγωνισμός. Αν σου πω εγώ πώς λειτουργεί το μαύρο κουτί του αλγόριθμου, εκεί έλεγε δικαίωση να την πάρει μια άλλη εταιρεία. Και τώρα, τι συμβαίνει? Η προστασία του διοικούμενου θυσιάζεται στο βωμό του εμπορικού ανταγωνισμού.
1: Εξαιρετική επισήμανση.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Κύριε Ρούντα, να σας ευχαριστήσω.
0: Για να μην πω πόσα επαγγέλματα, συγγνώμη,
1: βεβαίως,
0: έτσι που πάει η κατάσταση, κινδυνεύουν να αποδεκατιστούν από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βεβαίως. Για κάτι, ξαναλέω, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, χρησιμοποιήσατε τον τεχνικό όρο που χρησιμοποιείτε. Είναι μαύρο κουτί, δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δεν ξέρουμε, όταν βάλεις στο συγκεκριμένη εξίσωση στη συνάρτηση την τάδε είσοδο, τι θα σου βγάλει στην έξοδο. Είναι μαύρο κουτί. Αφήνουμε λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά πράγματα να τα διαχειρίζονται αυτοί.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η πρακτική επιβεβαίωση του πειράματος του Άλαν Τούρινγκ. Ο μαθηματικός που έφτιαξε το 1950, ο γνωστός Άλαν Τούρινγκ, που έκανε ένα πείραμα. Ήθελε να δει αν να θέσει σε έναν άνθρωπο και σε μία μηχανή ένα ερώτημα και να δει, να εξακριβώσει αν η απάντηση θα πάρει από τον άνθρωπο μπορεί να γίνει αντικείμενο, πώς ας πω, να είναι διαφορετική από τη μηχανή και να διακρίνει αν απάντησε άνθρωπος ή αν απάντησε μηχανή. Αν η μηχανή λέει σύμφωνα με αυτό το πείραμα φαίνεται, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι το άνθρωπο, τότε ναι, η μηχανή μοιάζει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, η κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι ανθρώπινη ή αν είναι κυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι όπως κυβερνά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κυβέρνηση εικονικής πραγματικότητας. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Είναι εικονικής πραγματικότητας και είναι εκτός πραγματικότητας, εγώ θα συμπληρώσω.
0: Εκτός πραγματικότητας, φυσικά. Είναι σε έναν δικό τους εικονικό κόσμο.
1: Στη δική τους γυάλα. Λοιπόν, κύριε Ρούντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες με την εξέλιξη της υπόθεσης της αναθεώρησης του συντάγματος.
0: Ακριβώς θα συνεχιστεί μέχρι, υπολογίσουμε και στα μέσα Ιουλίου. Εδώ να πω ότι είχαν κάνει λόγο για 2 μήνες συνεδριάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Για 2 μήνες. Τώρα με βάση το πρόγραμμα που μας έχει διανεμηθεί, έχουμε πάει στον 1 μήνα.
1: Ακόμα, μάλιστα.
0: Έχει και αυτό. Έχει να πάνε όλα γρήγορα, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση, θέλω να κλείσω με αυτό, δυστυχώς εργαλειοποιήθηκε στο βωμό της ψηφοθυρίας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τη χρησιμοποίησε μια τόσο σημαντική διαδικασία, τη χρησιμοποίησε για να κερδίσει πολιτικό χρόνο παραμονή στην εξουσία και δήθεν να έχει να επιδείξει έργο, γιατί έχει υποστεί τεράστια φορά από τα σκανδαλά της.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Ρούντα, να σας ευχαριστήσω πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Ρούντας, νομικός, βουλευτής Λάρισας του κινήματος της Νίκης. Μιλήσαμε για την συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις που τις καθυστέρησαμε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Είχαμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ρούντα, βουλευτή Λάρισας του κινήματος Νίκης. Σχολιάσαμε μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία είχε σχεδιαστεί αρχικά να έχει διάρκεια 2 μηνών και τώρα πάνε να το στριμώξουν στον 1 μήνα. Θα δούμε πολλά και σημαντικά πράγματα, εξαιρετικές οι προτάσεις, οφείλω να πω, που κατέθεσε η Νίκη για την αναθεώρηση. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων και να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα.

Ξεκινάμε με τα νέα, τα οποία έχουν στην κεντρική του σελίδα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Μάλιστα.

πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορεί να, να παρουσιαστεί, τι εκθέματα θα έχει αυτό το μουσείο. Ασχολίαστο. Λοιπόν, σε άλλη είδηση στο πρωτοσέλιδο των νέων, το πόσο κάνει, με λατινικούς χαρακτήρες το πόσο κάνει, μια καινούργια εφαρμογή, πλατφόρμα, όπως να την πούμε τέλος πάντων, οι διαφορές, μας δείχνει τις διαφορές στα ράφια. Κάνει λοιπόν σύγκριση ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, η νέα αυτή πλατφόρμα, και δείχνει ας πούμε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τιμών ίδιων προϊόντων μεταξύ σούπερ μάρκετ. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά εδώ να σχολιάσω ότι εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πρόβλημα, ας πούμε, πληροφόρησης των πολιτών. Ότι δεν είναι πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ούτε της λειτουργίας της αγοράς, ούτε της αναποτελεσματικότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους, και ότι είναι λοιπόν πρόβλημα πληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν εσείς να καθόσαστε, εμείς οι πολίτες, να μπαίνουμε στο πόσο κάνει κάθε μέρα, να αφιερώνουμε δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες, για να μπορούμε να βρούμε ας πούμε που είναι η φθηνότερη τιμή, και θα πρέπει να τρέχουμε ας πούμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να πάρουμε το φθηνότερο προϊόν.

δεν θα αντιμετωπιστεί έτσι η ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη και τα τελευταία 7 χρόνια με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θεωρώ ότι δεν θα την αντιμετωπίσουν με το πόσο κάνει. Όταν δεν υπάρχουν, ξαναλέω, ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε να ελέγχουν τα λιγοπόλια, τα μονοπόλια, τα καρτέλ τα οποία έχουν δημιουργήσει οι αγορές, ας πούμε. Αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Δείτε τι συμβαίνει, ας πούμε, στην κινητή τηλεφωνία ή τη σταθερή τηλεφωνία. Βλέπετε ότι από τους λίγους παρόχους που υπάρχουν βγάζει μία ανακοίνωση μία εταιρεία, μετά από λίγες μέρες την ίδια ανακοίνωση η άλλη εταιρεία, μετά από 2-3 μέρες την ίδια ανακοίνωση η άλλη εταιρεία. Έχουμε καρτέλ ή δεν έχουμε? Φυσικά και έχουμε. Θυμηθείτε, ας πούμε, τι γινόταν παλιά με τις κάρτες που βάζαμε στα καρτοκίνητά. Έβαζες λοιπόν μία κάρτα, είχε ισχύ για 12 μήνες η κάρτα αυτή και ήταν πολύ χρήσιμο για κάποιους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν το κινητό τους. Άρα λοιπόν με 10-15 ευρώ είχαν ένα νούμερο το οποίο το χρησιμοποιούσαν για έκτακτη ανάγκη για έναν ολόκληρο χρόνο. Τι έγινε λοιπόν, να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές και πώς δουλεύει το καρτέλ. Προφανώς και συμφώνησαν όλες οι εταιρείες και άρχισαν το 12μήνο να το κάνουν στην αρχή εξάμηνο. Δηλαδή έβαζες κάρτα και μετά από 6 μήνες, αν δεν το χρησιμοποιούσες, εξαφανιζόταν τα λεφτά που είχες βάλει, έπρεπε να ξαναβάλεις. Το εξάμηνο έγινε τετράμηνο, δίμηνο, δεν ξέρω τώρα πόσο έχει φτάσει και πόσο θα το φτάσουν. Και όλες λοιπόν οι εταιρείες, όλες μα όλες οι εταιρείες κινητής, ακολούθησαν την ίδια ακριβώς οδό, τον ίδιο ακριβώς δρόμο. Με κανέναν έλεγχο, έτσι, για να δούμε ότι το κράτος είναι απόν και θεωρώ ότι είναι και ο θελός απόν από το να ελέγχει τέτοιες πρακτικές και τέτοιους τρόπους λειτουργίας αγοράς, όπως αυτός που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή με τις εταιρείες κινητής. Και επειδή πιάσαμε τις εταιρείες κινητής, αντίστοιχα βλέπαμε να γίνονται αυξήσεις στο κόστος των SMS από όλες τις εταιρείες, να πάνε σε δυσθεώρητα ύψη τα SMS, τα οποία δεν κοστίζουν τίποτα απολύτως για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Να πάμε στις εταιρείες ενέργειας, να πάμε στις εταιρείες καυσίμων, εκεί που γίνεται έλεγχος. Το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, δεν υπάρχει έλεγχος, σύστημα ελέγχου ισχυρών νεκρών στα μεγάλα δηληστήρια. Στα πρατήρια καυσίμων, στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν υποχρεώσει τους πρατηριούχους να βάλουν το συγκεκριμένο το σύστημα. Στα δηληστήρια όμως δεν υπάρχει έλεγχος. Και θα δούμε τώρα, όπως είπαμε και πιο πριν, η τιμή του Brent, του πετρελαίου, έχει φτάσει στα $75, $70 ήταν πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Θα δούμε λοιπόν πόσο καιρό θα πάρει για να γίνει η αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων, σε πόσο καιρό και αν θα δούμε στην Αντλία τιμές προ-Φεβρουαρίου, πριν από τις 28 δηλαδή Φεβρουαρίου, και ουσιαστικά η ανυπαρξία συστήματος ελέγχου ισχυρών νεκρών δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στα δηληστήρια να δηλώνουν όσο θέλουν. Θα πούνε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή είχαμε αγοράσει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες και μπορεί να πουλάνε, ας πούμε, με αυτή τη τιμή την υψηλή που υποτίθεται ότι αγόρασαν το πετρέλαιο για τους επόμενους 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, για όσο θέλουν.

Η κυβέρνηση λοιπόν δεν θέλει να αγγίξει τους βασικούς λόγους που υπάρχει η ακρίβεια. Η κυβέρνηση βολεύεται με την υπερφορολόγηση, γιατί όσο αυξάνουν οι τιμές, αυτή μέσω του ΦΠΑ θα παίρνει και περισσότερα έσοδα. Έτσι, αν κάτι κοστίζει 1 ευρώ θα πάρει 24 λεπτά ως ΦΠΑ, εφόσον 24% είναι ο συντελεστής για το συγκεκριμένο προϊόν. Αν η τιμή αυτού του προϊόντος πάει στα 2 ευρώ, θα εισπράξει το διπλάσιο ΦΠΑ, θα εισπράξει 48 λεπτά. Λοιπόν, τίποτα δεν έχουν κάνει για να πατάξουν την εσκροκέρδεια. Υπάρχει αδράνεια των ελεκτικών μηχανισμών. Υπάρχει ουσιαστικά έλλειψη ελεκτών. Δεν υπάρχουν ελεγκτές για να κάνουν όλα αυτά τα οποία τα παρακολουθεί και τα παρατηρεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να συμβαίνουν. Επειδή μιλήσαμε, ας πούμε, για τις εταιρείες ενέργειας, εσχάτως τους τελευταίους αρκετούς μήνες βλέπουμε ότι οι περισσότερες, σχεδόν όλες τέλος πάντων, οι εταιρείες που πουλάνε ενέργεια έχουν φτάσει τα πάγια στο Θεό. Ενώ παλιά δεν υπήρχαν πάγια, τώρα οι περισσότερες έχουν πάρα πολύ ψηλά πάγια. Αυτό δεν είναι πρακτικές καρτέλ? Όλες το ίδιο? Για να ξέρουμε πόσο θα βοηθήσει η καινούργια πλατφόρμα την οποία διαφημίζουν, το πόσο κάνει, να μιλήσουμε για την αγοραστική δύναμη της Ελλάδας. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχαμε πει κιόλας, την πέρασε η Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη. Η Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την πραγματική ατομική κατανάλωση, είναι περίπου στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή 30% χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαίο πολίτη. Εδώ να πούμε ότι για τη στέγαση οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο πάνω από το 35% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, έτσι, για το σπίτι. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ να κάνουμε και μία ανάλυση, ας το πούμε. Το να παίρνεις 1000 ευρώ, να δαπανάς το 35-40% για το ενίκιο, τα 400 ευρώ, σημαίνει ότι θα σου μείνουν 600 ευρώ για να κάνεις τα υπόλοιπα. Για έναν Ευρωπαίο, αντίστοιχα, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να παίρνει 5.000, λέμε τώρα ένα νούμερο, εάν και ο ίδιος Ευρωπαίος έδινε το 40%, θα ήταν 2.000, θα του μέναν 3.000 για να περάσει το μήνα. Οπότε, ρόλο πολύ σημαντικό, δεν παίζει μόνο το ποσοστό, αλλά και η ονομαστική, το ονομαστικό μέγεθος του μισθού των χρημάτων των οποίων παίρνει ο Έλληνας για να βγάλει το μήνα. Να μην μιλήσουμε για τους υπόλοιπους λογαριασμούς που έχουμε να πληρώσουμε, είπαμε για την ενέργεια, για το ρεύμα, τις διάφορες δόσεις, τη συντήρηση των σπιτιών. Να μην πάμε και στις φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή που έχουμε όλοι οι Έλληνες τέλος πάντων, στις ασφαλιστικές φορές που πρέπει να πληρώσουν όσοι πρέπει να πληρώσουν. Αν λάβουμε υπόψη μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές και την φορολόγηση την οποία πρέπει να... τις υποχρεώσεις μάλλον στην εφορία τις οποίες πρέπει να εξυπηρετήσουν οι Έλληνες, ο μέσος όρος που δουλεύουν είναι 177 μέρες το χρόνο μόνο και μόνο για να αποπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις, εφορία και εύκα.

Αυτά τα λίγα σχόλια για την καινούργια πλατφόρμα του πόσο κάνει. Πάμε τώρα λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο τον Ερντογάν και σημειώνει η Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή σε Ρος στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Θυμόμαστε τα ήρεμα νερά, τη διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφει πριν από 3 χρόνια. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιώτικο σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Τίποτα δεν κάνουν τυχαία οι Τούρκοι. Τίποτα απολύτως. Στα Κάγκελα οι κάτοικοι του Καστελορίζου για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Οι ψαράδες δεν κάνουν ασφαλή διέλευση. Προφανώς έχουν αυτές τις εντολές, έτσι, των ήρεμων νερών. Μην τυχόν και κάνουμε κάτι στους φίλους μας, οι οποίοι παρανόμως έρχονται στα χωρικά ύδατα. Τι ρωτάτε λοιπόν η Δημοκρατία, ποιος έχει δώσει εντολή στην ελληνική εκτοφυλακή να μην επεμβαίνει? Ποιος άραγε? Πώς συνδέεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα με τη σκοτεινή δράση του ελευτικού στόλου τους? Οι προφητικές δηλώσεις του Ναυάρχου εν αποστρατεία για AG. Είπαμε, οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα απολύτως στην τύχη. Ό,τι κάνουν το κάνουν με σχέδιο. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει. Αμφισβητούν την εθνική μας κυριαρχία και εμείς κάνουμε πως κοιμόμαστε. Να θυμίσουμε ότι σε αντίστοιχο περιστατικό στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι αν τους είχαν βυθίσει κιόλας, πάντως είχαν ανοίξει πυρά σε τουρκικά αλλιευτικά και έκτοτε δεν ξαναβάλανε το πόδι τους, δεν πλησίασαν τις ακτές της Ρουμανίας. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι η Ρουμανία είναι πολύ πιο σοβαρό κράτος, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δεν δέχεται παρανομίες εντός της δικαιοδοσίας του.

Έχει μία φωτογραφία του κυρίου Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην πορεία του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκτός των άλλων, μιλώντας και στην τελετή αποφύτισης του Αριστοτελείου Κολέγιου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης, ο κύριος Καραμαλής είπε: «Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες, μη χάσουμε την ταυτότητά μας στην ελευθερία». Είπε λοιπόν: «Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Οφείλουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας. Ό,τι ξεριζώνεται δύσκολα ξαναριζώνει. Κάθε φορά που χορεύουμε ένα συρτό μακεδονίτικο, έναν κότσαρε, μία μπαϊντούσκα, χορεύει μαζί μας ο παππούς μας, η γιαγιά μας». Μάλιστα. Εδώ να σχολιάσω, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω. Κύριε Καραμαλή, σε ποιο κόμμα ήσασταν πρωθυπουργός και ποιο κόμμα συνεχίσατε να υπηρετείτε όταν έφερνε όλα αυτά τα άθλια νομοσχέδια προς ψήφιση, όταν συνέχιζε να. Όπως βάλαμε και το χητικό πριν με τον κύριο Ρούντα και το θυμηθήκαμε, να τιμά εντός πολλών εισαγωγικών τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα λοιπόν θυμηθήκατε ότι είσαστε Μακεδόνες, ανοίξατε καθόλου το στόμα σας να τα πείτε αυτά επί τόσα χρόνια, 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα γιατί? Λοιπόν, ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις μετράνε πολύ παραπάνω. Και από πράξεις και από εσάς αλλά και από τον κύριο Σαμαρά είδαμε μηδενικές, ούτε μία αντίδραση όταν περνούσαν όλα αυτά τα νομοσχέδια, αλλά και εσείς και ο ένας και ο άλλος ψήφισατε όλοι και τα μνημόνια για την παράδοση της χώρας και δεν αντιδράσετε στα εθνικά θέματα.

0: Και επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, και στην Συμφωνία Λόγων και Πράξεων, θυμήθηκα τώρα, τότε με τις ταυτότητες, που είχε ξεσηκωθεί τότε ο κόσμος με πρωτοστάτη τον μακαριστό Χριστόδουλο, τότε λοιπόν που έγινε συλλογή υπογραφών για να μην φύγει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, θυμήθηκα λοιπόν τότε να πηγαίνει ο κύριος Καραμαλής με τη σύζυγό του, την κυρία Νατάσα Παζαΐτη, να βάζουν υπογραφές και να έχουν κάμερες. Τι γίνεται τώρα μετά? Έγινε λοιπόν πρωθυπουργός μετά ο κύριος Καραμαλής. Γιατί λοιπόν δεν άλλαξε αυτό το νομοσχέδιο? Για να δείτε λοιπόν πώς μας κοροϊδεύουνε. Οι πράξεις λοιπόν με τα λόγια. Έβαλε την υπογραφή, αλλά όταν έγινε πρωθυπουργός δεν το κατήργησε. Το συγκεκριμένο το νόμο δεν τον άλλαξε. Γιατί? Μας κοροϊδεύουνε? Προφανώς. Λοιπόν, αν συνεχίσω να αναφέρομαι σε τέτοια περιστατικά κοροϊδίας και σε συμφωνία λόγων και πράξεων, θα φάω και την ώρα της Όλγας Γιοβαντζάκη που ακολουθεί και θα με μαλώσει. Φτάσαμε στο τέλος και της πρωινής παρέμβασης για σήμερα. Πρώτα θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Από μένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν ενδεχόμενο να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Έκθεση κόλαβος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Η Τουρκία βρίσκεται μακριά από την ενταξιακή της πορεία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει το Κοινοβούλιο. Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα δρόμου για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Πόσο Κάνει δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη όποτε και αν γίνουν εκλογές. Ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα κρατά το κλειδί για την ένταξη της χώρας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Ανδρουλάκης. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα Ηπειρωτικά, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 27-29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Έθριος καιρός στην πόλη μας και γενικά σε όλη την Ελλάδα, με λίγες τοπικές νεφώσεις από ό,τι βλέπουμε λόγω της ενημέρωσης που έχουμε από την ΕΜΗ. Και πιθανότητα κάποιες τοπικές βροχές, λέει το δελτίο εδώ καιρού, ότι θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα υπηρωτικά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, θα κυμαίνεται μεταξύ 22 και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο στούντιο έχουμε και τον Γιάννη Καραβίδα, ο οποίος θα μας παραδώσει τη σκυτάλη και θα αποχωρήσει σε λίγο.
1: Έτσι, έμεινα εδώ για να δώσω τη σκυτάλη πραγματικά.
0: Έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις από ό,τι μας είπες, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, τρέχουν υποχρεώσεις όπως ο περισσότερος κόσμος και εγώ έτσι ο καημένος. Έχω πολύ λίγες ώρες το 24ωρο για να βγάλω τις υποχρεώσεις. Πώς θα γίνει να το επιμηκύνουμε το 24ωρο. Ψάχνω να βρω τον τρόπο.
0: Δεν νομίζω ότι
1: θα είναι μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη αν τα καταφέρω.
0: Θα το θέλουμε πάρα πολύ και εμείς, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιάννη, σε τι θα αναφερθώ, τι φαντάζεσαι ότι θα αναφέρω αυτή τη στιγμή?
1: Δεν ξέρω, ο Χρήστος πάντως σε κοιτάει περίεργα.
0: Τις εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων συνεχίζονται ως τα τέλη Ιουλίου, από ό,τι φαίνεται θα κρατήσουν. Οπότε όσοι κατευθύνεστε προς τα Νέα Μουδανιά, να πούμε ότι κατά τόπους υπάρχει ένα κλείσιμο του δεξιού ρεύματος, γίνονται διάφορες εργασίες, να είστε λίγο προσεκτικοί και να μην αναπτύσσετε ταχύτητες.

Εγώ δρόμο Θεσσαλονίκης Γεννητσόνας, ας πούμε ότι γίνονται έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στον κόβο Διασταύρωσης Ιωνία. Οπότε θα πρέπει να είστε και εσείς ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις 12 η ώρα και θα τελειώσουν στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ανάλογα βέβαια με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν πλησίων της νησίδας στην δεξιά έξοδο από την συνδετήρια οδό της Εγνατίας Οδού προς την Εθνική Οδό Γεννητσών Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τα Γεννητσά.

Όσον αφορά τώρα το περιφερειακό, να πούμε ότι εδώ και ένα δεκάλεπτο είναι κλειστός ο δρόμος στο περιφερειακό, στο ύψος Σικαιώνεως, στο ύψος της Άνω Πόλης, συγγνώμη, και εσωτερικά μέσα στην πόλη έχουμε ιδιαίτερη έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως από τις δυτικές συνοικίες και πιο συγκεκριμένα από το Κορδελιό προς τη Μενεμένη και στην Αριστοτέλους παρατηρείται εδώ και μία ώρα έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πηγαίνοντας για την Νεοχωρίου προς την Νεάπολη επίσης υπάρχει κόλλημα εδώ και ένα τεταρτάκι. Στην Άνω Πόλη εκεί στην Λαθμόνος παρατηρείται έντονη κίνηση. Και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, προς παραλιακά, στην Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα, καθώς επίσης και στη Βασιλίσσης Όλγας, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Κανάρη και στο ύψος της ανάληψης εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη, ήδη εδώ και ένα μισάρο είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος.

και θα σας πάω μια βόλτα εκεί στην Πηλαία Χορτιάτη, καθώς επίσης και στην Καλαμαριά, όπου αναστατωμένοι είναι και πάλι κάτοικοι που μένουν στα όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πηλαίας Χορτιάτη και Καλαμαριάς, εξαιτίας της αγγέλης σκύλων που συνεχίζει, όπως λένε, να επιτίθεται σε περαστικούς και άλλα ζωάκια. Κάποιοι εκ των κατοίκων έχουν αρχίσει για άλλη μια φορά να συλλέγουν διαδικτυακά υπογραφές μέσω γνωστής πλατφόρμας, προκειμένου να θέσουν, όπως λένε, τους Δήμους πρώτων ευθυνών, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Ως τώρα μέσω της πλατφόρμας έχουν συλλεχθεί περίπου 230 υπογραφές, ενώ το περασμένο Μάρτιο, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Festival, είχαν συλλεχθεί περίπου πάνω από 1.000 υπογραφές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοψήφισμα το οποίο έχουν κάνει, τα περιστασιακά επιθετικότητας από αδέσποτα σκυλιά αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο και πολίτες και παιδιά, καθώς και οι ηλικιωμένοι, νιώθουν ότι κινδυνεύουν.

όσοι βρίσκονται στην Καλαμαριά θα απολαύσουν σήμερα στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριά τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη επετειακή συναυλία, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας γνωστός τραγουδιστής του λαϊκού ρεπερτορίου με μοναδική μουσική πορεία και μας προσκαλεί σήμερα να παρευρεθούμε στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύμα βίαιης αρπαγής και ληστείας από συνολικά 5 άτομα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με

Την απειλή όπλου τον εξανάγκαζαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ. Φιάλτης όμως δεν τελείωσε εκεί, αφού του ζήτησαν και άλλα χρήματα, ενώ όταν τελικά τον άφησαν ελεύθερο, εκτόξευσαν απειλές κατά της ζωής του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες ήδη δύο αδέρφια, ένας 20χρονος και ένας 16χρονος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και άλλοι τρεις συνεργοί του ηλικίας 16 έως 18 ετών, μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων του Ορεοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Ελλάς, και αναφέρομαι στην ελληνική αστυνομία και όχι στο κόμμα, από την αστυνομική πλευρά προέκυψε ότι χθες τα ξημερώματα οι πέντε κατηγορούμενοι επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ορεοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν απειλώντας τον με όπλο και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ATM, χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από την οικία του με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών. Ο 25χρονος φυσικά γνώριζε τον έναν από τους πέντε και συγκεκριμένα τον 20χρονο. Έπειτα από έρευνα η οποία έγινε στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παραπάνω ποσά, καθώς επίσης και το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησαν και ένα αεροβόλο, καθώς επίσης και τέσσερα τουφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

0: Δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ο ΔΕΔΙΔΕ αρχικά κατηγόρησε για ρευματοκλοπή στο σπίτι του, εκ των υστέρων όμως ακύρωσε τις απαιτήσεις σε βάρος του και αποζημιώθηκε για ηθική βλάβη λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Είναι σαφές ότι η ταλαιπωρία που υπέστη του προκάλεσε ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας εύλογο είναι να του καταβληθεί χρηματικό ποσό, αναφέρεται στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε πρώτων ημερών και για το περιεχόμενο της οποίας ενημερώθηκε. Δεν ξέρω, Γιάννη, έχεις βρεθεί αντιμέτωπος με ρευματοκλοπή?
1: Κοίτα να δεις την ρευματοκλοπή όπως την εννοεί ο ΔΕΔΙΕ. Εγώ όχι, αλλά έχω διαβάσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Ουσιαστικά τι γίνεται? Σου λέει, δεν έκαψες αυτά που εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να κάψεις, άρα κάνεις ρευματοκλοπή.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Σε κατηγορεί.
0: Πολλές φορές κάποιοι επιτίδη, κυρίως το είχαμε παρατηρήσει την περίοδο της κρίσης, εκεί μέσα στο COVID, κάποιοι επιτίδεοι όταν βλέπανε ότι σε πολυκατοικίες, όταν βλέπανε ότι κάποιο διαμέρισμα ήταν κενό, αλλά είχε ρεύμα, μπαίνανε στη διαδικασία να παραβιάσουν τη χελώνα και με έναν τρόπο από πίσω συνδέανε καλώδια και τραβούσανε ρεύμα από τη χελώνα εκείνη. Όταν πήγαινε ο ιδιοκτήτης μετά από πολύ καιρό για να πάρει τους λογαριασμούς, συνειδητοποιούσε ότι το ποσό ήταν... Μιλάμε εξωφρενικό. Έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσει το ΔΕΔΙΔΕ τι έγινε και του έλεγε ο ΔΕΔΙΔΕ ότι ξέρετε έχετε καταναλώσει τις συγκεκριμένες κιλοβατόρες, οπότε καλείστε να πληρώσετε το ποσό. Εάν έμπαινε ο άνθρωπος στη διαδικασία να κάνει ένσταση, εξεταζόταν και λίγο παραπάνω και πήγαινε η τεχνική υπηρεσία. Αν όχι, έπρεπε να καλύψει το ποσό το οποίο είχε υποτίθεται καταναλώσει σύμφωνα ρε παιδί μου με το ΔΕΔΙΔΕ. Τώρα ρευματοκλοπή γίνεται με διάφορους τρόπους. Βλέπουμε και στις περιοχές που είναι η Ρωμά να τραβάνε καλωδιώσεις από κεντρικές κολόνες
1: και δεν τους αγγίζουν όμως.
0: Ναι, ναι, και να παίρνουν ρεύμα χωρίς όμως να υπάρχει κάποια χρέωση από πλευράς τους. Χρεώνεται όμως όλη η περιοχή, όλοι οι κατανάλωτες στην περιοχή εκείνη και τα πληρώνουν μέσα στους λογαριασμούς τους, έτσι. Τώρα η περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι είναι επίσης μία ακόμη περίπτωση στο όλο κακό το οποίο συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει...
1: Μπορεί να βρεθείς κατηγορούμενος.
0: Βέβαια, να είσαι
1: εμπλεγμένος. Από τη μία μέρα στην άλλη, ναι, επειδή εκεί που το σπίτι σου κατανάλωνε χ κιλοβατόρες, ξαφνικά για τον α ή β λόγο μπορεί να είναι ένα ξοχικό ή ένα σπίτι που έκλεισες και δεν κατοικείς και έρχεται λοιπόν ο ΔΕΔΙΕ και σου λέει «Α, βλέπω ότι το ιστορικό καταναλώσεων σου ήταν διαφορετικό από αυτό που καταναλώνεις τώρα, άρα κλέβεις ρεύμα». Και προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Είναι απίστευτες αυτές οι τακτικές και να δεις ότι στο μέλλον με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί πάνω το επιβάλλουν αυτό, θα παρατηρούμε σε διάφορους τομείς τέτοια περιστατικά και εσύ μετά θα προσπαθήσεις να αποδείξεις, να ψάχνεις να μιλήσεις με άνθρωπο για να του πεις θέλω να βρω το δίκιο μου.
0: Κοίταξε, εγώ να σου πω ότι έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση όταν πήγα να νοικιάσω ένα σπίτι το οποίο ο προηγούμενος ιδιοκτήτης με κάποιον α ή β τρόπο έκλεβε ρεύμα και όταν το κάναμε εμείς το... ουσιαστικά το ενοικιαστήριο, ήρθε ο ΔΕΔΙΕ και απέτησε από εμάς να πληρώσουμε το ποσό των 5.000 ευρώ πριν καν ακόμα μπούμε, όταν πήγαμε να κάνουμε τη σύνδεση. Να σου πω ότι η διαδικασία κράτησε έναν μήνα και παρόλο το γεγονός ότι απευθύνθηκα στη ΔΕΔΙΕ, έπρεπε να απευθυνθώ και στη ΡΑΕ για να μπούμε στη διαδικασία να λυθεί το θέμα, διότι δεν βρίσκαμε με ποιο τρόπο να κάνουμε τη σύνδεση στο σπίτι. Είχαμε ήδη μεταφέρει τα επιπλά μας και δεν είχαμε ρεύμα μέσα στο σπίτι τις πρώτες ημέρες.
1: Τραγική.
0: Και μιλάμε τώρα τις πρώτες 20 ημέρες, έτσι. Τραγική. Δεν είναι και λίγο. Το καλό ήταν ότι είχαμε πάει καλοκαίρι, οπότε επειδή λείπαμε και πάρα πολύ από το σπίτι, το παιδιά ήταν σε διακοπές. Το μόνο που χρησιμοποιούσαμε ήταν το νερό την ώρα που πηγαίναμε για να κάνουμε μπάνιο. Οπότε το ρεύμα δεν το πολύ χρειαζόμασταν. Πηγαίναμε ρε παιδί μου σε φίλους έτσι και γνωστούς κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά είναι μια πάρα πάρα πολύ εξαντλητική έτσι περίπτωση. Οι καταναλωτές θα πρέπει να καταγγέλνουν αυτές τις αφαιρέτες διαδικασίες και πολύ καλά έκανε ο δικηγόρος ο κύριος Μιχάλης Καραγκούνης, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία αυτή και ζήτησε να αποζημιωθεί κιόλας, έτσι.
1: Μάλιστα.

0: Και εδώ να πούμε και άλλη μια είδηση σχετική με αυτό που αναφέραμε πιο πριν, Όλγα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΗ, διαβάζουμε εδώ πέρα, σχεδόν 900 χιλιάρικα ηλία τους. Λοιπόν, κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές.
1: Γράφει από ποιους?
0: Από ποιους? Ναι. Ποιοι άραγε? Σε περιοχές Καρδίτσας και της Λάρισας, εξάρθρωσαν αστυνομικοί της περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλίας. Βέβαια είναι λίγο ημερών η είδηση,
1: ναι,
0: πριν από 10
1: είναι,
0: μέρες.
1: Ναι, είναι πριν 10 μέρες, είναι Ρωμά. Συνελήφθησαν. Ναι. Ήτανε 5 άτομα.
0: 25 άτομα.
1: Ήτανε 5 άτομα αρχικά τα οποία συνελήφθησαν και στη διάρκεια βρεθήκαν αντιμέτωποι μπροστά σε ένα ολόκληρο κύκλωμα.
0: Και αφαιρούσαν, λέει, ακόμα και καλώδια που πήγαιναν σε γεωτρήσεις στα χωράφια.
1: Το λιγότερο, ακόμα και σειρμούς από τρένα αφαιρούσαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό εδώ. Βέβαια και στη Θεσσαλονίκη έχουμε παρόμοια περιστατικά, όπου τη μία μέρα τοποθετούσαν τα στιθέα στην, στον περιφερειακό και την επόμενη μέρα πηγαίνανε και τα βγάζανε. Βλέπαν ότι λείπανε, ναι.
0: Είναι στο πυρόβλητο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πραγματικά φαίνεται ότι οι νόμοι δεν τους αγγίζουν.
1: Τα πουλούσαν ως σίδερα για να αποκομίσουν χρήματα.
0: Αυτό κάνουν. Και είναι πολύ εύκολο, το έχουν πει πάρα πολύ, είναι πολύ εύκολο να σταματήσει αυτό. Όταν πηγαίνεις λοιπόν εκεί που συγκεντρώνονται τα σίδερα, ο χαλκός και το αλουμίνιο κλπ. Κλπ. Στους παλιατζίδες, να το πούμε, όταν υπάρξει εκεί έλεγχος, έτσι, όταν ελέγχονται αυτοί, θα πούνε ναι, είναι αυτό από πού το βρήκες, από πού το πήρες. Όταν λοιπόν υπάρξει αυτός ο έλεγχος, θα σταματήσουν να γίνονται έκλεπτα αποδόχοι.
1: Εδώ όμως δεν γίνεται κανένας έλεγχος, όπως κατάλαβες, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν και ανεξάρτητες αρχές, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ούτε να παρέμβουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία της σύλληψης, πέρα από το ποσό το οποίο καλούνται να αποζημιώσουν το ελληνικό δημόσιο, να είναι και πολύ μεγαλύτερη η ποινή η οποία εκτείουν, για να μην μπούμε στη διαδικασία να τους βγάζουμε από τις πίσω πόρτες.
0: Μεγάλο θέμα τώρα αυτό με τις ποινές, γιατί είδες τι γίνεται. Τα ισόβια ποτέ δεν είναι ισόβια. Ο άλλος είναι καταδικασμένος 3, 4, 5, 6, 10 φορές ισόβια και βγαίνει στα 20, στα 15.
1: Ή ο άλλος έχει σκοτώσει 17 ανθρώπους και βγαίνει και κάνει τις πόλεις του μέσα στην Αθήνα.
0: Τι ποινή είχε ο Γιωτόπουλος, πόσες φορές ισόβια? Και βγήκε έξω, το διανοείσαι? Γιατί λέγεται ισόβια η ποινή?
1: Βέβαια, η δικηγόρος του επικαλέστηκε το γεγονός ότι τελικά έχουμε θανατική ποινή στην Ελλάδα.
0: Πού κολλάει το συγκεκριμένο το θέμα?
1: Και καλά, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος λόγω ηλικίας και λόγω προβλημάτων υγείας θα έπρεπε να
0: Όχι,
1: βγει.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Όταν λέμε ισόβια, σημαίνει ότι
1: θα έπρεπε να βγει, σαφώς. Εσείς το λέτε αυτό. Εμείς το αποδεχόμαστε, αλλά τα θύματα αυτών των ανθρώπων, οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων, πώς αντιμετωπίζουν, έχετε σκεφτεί πώς αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση? Εάν πετύχουν στον δρόμο τον κύριο Γιωτόπουλο, τι θα κάνουν, πώς θα νιώσουν ότι δικαιώθηκαν τα θύματα?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν και πώς θα νιώσουν, και μπορεί κάποιοι από αυτούς να τον έχουν συγχωρέσει, γιατί θυμάμαι και ένα περιστατικό από την ιστορία που στο σπίτι του Κολοκοτρώνη φίλεψε τον δολοφόνο του αδερφού του και είπε μάλιστα στη μητέρα του, έτσι τα έκανε και ο αδερφός μου τέλος πάντων. Αυτό βέβαια είναι πνευματικό, αλλά θέλω να πω ότι όταν λέμε ισόβια σημαίνει ότι θα αφήσει την τελευταία σου πνοή στο κελί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, όχι για πλάκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τους πιάνει μετά ο ανθρωπισμός, δηλαδή όλα αυτά τα θύματα όπως είπες και εσύ δεν πρέπει να τα σκεφτούμε?
1: Και πέρα από αυτό, αφαιρούμε μία ζωή. Δεν υπάρχει. Το πολυτιμότερο αγαθό το οποίο μας χαρίζεται είναι η ζωή. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτήν εδώ να μας αφαιρέσουν ή να αφαιρέσουμε εμείς μία ζωή, νομίζω θα πρέπει να υποστούμε και τις συνέπειες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Να πούμε ότι σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται τις τελευταίες μέρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Αιτία είναι ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, συγγνώμη, ο οποίος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία. Ο παράδρομος διακόπηκε λίγο χθες το μεσημέρι, όταν διαπιστώθηκε ότι μετά από διέλευση ενός φορτηγού, μία γέφυρα πήρε κλίση. Καθώς η μετακίνηση των οχημάτων πάνω σε αυτήν δεν θεωρείται πλέον ασφαλής, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμό της. Κράτησα λοιπόν τον Γιάννη εδώ πέρα για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών και μία δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ όπου λέει ότι τιμά τη συμφωνία των Πρεσπών. Στη συμπλήρωση λοιπόν των 8 χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών αναφέρεται με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι η ιστορία έχει ήδη καταγράψει την σημασία της ως μια κορυφαία, λέει, διπλωματική επιτυχία της χώρας και ως μια συμφωνία που ενίσχυσε την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης αυτή τη στιγμή, παιδιά, θα μιλήσει ως πολιτευτής. Κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της νίκης στην Πιερία. Είναι υποψήφιος, λοιπόν, στην Πιερία, υποψήφιος βουλευτής. Οπότε θα ήθελα την άποψή σου, γιατί πολλές φορές κατά τη διάρκεια που κάναμε εκπομπές έχουμε αναφερθεί στη συμφωνία των Πρεσπών και για το τι σημαίνει για εμάς εδώ πέρα στη Μακεδονία και για τη Θράκη. Να σχολιάσουμε λίγο την δήλωση, θα ήθελες?
1: Φυσικά και να τη σχολιάσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από το ιστορικό. 17 Ιουνίου του 2018 υπεγράφει στο ψωδέρι προδοτική συμφωνία. Η αντίδραση του κόσμου, θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, δεν την έλαβε κανείς από τους δημοκράτες.
0: Θυμάμαι και τα συλλαλητήρια τα οποία γινόντουσαν εδώ πέρα.
1: Θυμάσαι,
0: και
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: όπου
0: δεν υπήρχε ούτε ένα πλάνο τηλεοπτικό για να αναδείξει
1: και
0: το πόσο
1: κόσμο
0: ναι, υπήρχε.
1: Να θυμίσουμε βέβαια τότε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν για σκι στο πρώτο συλλαλητήριο που είχε γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μετά, αφού είδε τον κόσμο, προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί και συνέχισε να την εφαρμόζει, γιατί την θεωρούν καλή συμφωνία πλέον ή της Νέας Δημοκρατίας, για να πούμε και τη συνέχεια. Δεν είναι μόνο αυτοί που την ξεκίνησαν την συμφωνία, λοιπόν. Συμφωνία η οποία, ξαναλέμε, ότι παρέδωσε ουσιαστικά το όνομα στους βόρειους γείτονές μας. Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η αισχρή, επέσχυντη, η προδοτική συμφωνία, την οποία την έχουν καταπατήσει, καταγεγραμμένα, έχουν υπάρξει ουσιώδεις παραβάσεις και παραβιάσεις, πάνω από 500 καταγεγραμμένες. Έχει φτάσει το σύνολο, μιλούσαμε με τον κύριο Σταλίδη, πάνω από 800. Δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσουμε να καταγράφουμε. Γιατί αυτό μας δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα, βάσει της σύμβασης Βιέννης του 1969 που διέπει τις συμφωνίες, μας δίνει λοιπόν την δυνατότητα να την καταγγείλουμε και να την καταργήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να τηρείται συμφωνία μόνο από τον έναν και μόνο από το ένα μέλος και όχι από το άλλο. Είναι, νομίζω, απολύτως λογικό. Και γι' αυτό το νόμο, και γι' αυτό το λόγο, συγγνώμη, έχει καταθέσει και η Νίκη πρόταση νόμου για την καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών από τον Ιανουάριο ακόμα του 25. Ακόμα περιμένουμε όλους τους πατριώτες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν υπάρχουν, να πάρουν αυτή την πρόταση, λοιπόν, να την καταθέσουν, να τη χρησιμοποιήσουν και να καταργηθεί η επέσχυντη προοδευτική συμφωνία των Πρεσπών.
0: Και να αναφέρουμε στοιχεία της ιστορίας. Το 2019, λοιπόν, ήταν αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ηγήθηκε την πολιτική αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία εθνικά επιζήμια. Ωστόσο, όμως, μετά είδαμε ότι την ψήφισε.
1: Έπαιξε ο Χρήστος το πρωί ένα απόσπασμα από το «Δεν θα καλωσορίσω τον». Αν μπορεί να το ξαναβάλει να το ακούσουμε, τα 15 δευτερόλεπτα είναι, το τι έλεγε το 19 και το τι έλεγε το 22.
0: Επίσης, ο Λαϊκός Σύνδεσμος, η Χρυσή Αυγή, καταψήφισε και τάχθηκε ανοιχτά κατά της κύρωσής της. Η Δημοκρατική Συμπαράτευση, το ΚΙΝΑΛ, αν και είχε ενστάσεις, υπήρξαν διαφοροποιήσεις και το κόμμα τελικά καταψήφισε και αυτό τη συντριπτική πλειοψηφία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταψήφισε τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι εντάσσεται στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και συντηρεί τον εθνικισμό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΑΝΕΛ, το οποίο συγκυβερνούσε με το ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος ήταν ο Πάνος ο Καμένος, διαφώνησε έντονα, αποχώρησε από την κυβέρνηση και οι περισσότεροι βουλευτές του καταψήφισαν και φτάσαμε σε αυτό εδώ το επίπεδο, όπου τελικά η συμφωνία υπεγράφει από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζεται ως η πιο καλή συμφωνία σε εθνικό επίπεδο. Είδαμε και τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος απέδειξε πολιτικό θάρρος, λένε, και εθνική ευθύνη, επιλύοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών από πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος της Ελλάδας και της διεθνούς της θέσης.
1: Το όφελος ποιο είναι? Το όφελος ποιο είναι? Η τελευταία πρωθυπουργός που ορκίστηκε ως ο πρωθυπουργός της Μακεδονίας. Μιλάμε για την καταπάτηση. Όχι Βόρειας Μακεδονίας, Μακεδονίας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως όφελος. Αυτά είναι για να τα λένε και να
0: και
1: τα πιστεύουν.
0: Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε, έλα μωρέ, ένα όνομα είναι. Τι έγινε? Τι σας πειράζει που τα Σκόπια αναφέρονται ως Μακεδονία? Ούτως ή άλλως θα γινότανε.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα. Λέει, όλος ο κόσμος τους αναγνώρισε κλπ. Ωραία, αφού τους αναγνώρισε όλος ο κόσμος, εμείς γιατί έπρεπε να πάμε να τους αναγνωρίσουμε?
0: Κοίταξε, εδώ.
1: Τα Σκόπια κεγότανε να τους αναγνωρίσουμε εμείς. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Δεν τους ενδιαφέρε πώς θα τους έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά να τους αναγνωρίσουμε εμείς. Και εμείς προδώσαμε λοιπόν την ιστορία μας και δώσαμε το όνομα της Μακεδονίας στους βόρειους γείτονές μας.
0: Θα διαβάσω χαρακτηριστικά την δήλωση στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: «Η ακραία αντιπολιτευτική ρητορική, οι καταγγελίες περί εθνικής υποχώρησης και δηλώσεις όπως ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε το μακεδονικό με τις συντάξεις, έσπασαν, να λέει, τα ρεκόρ του λαϊκισμού όλων των εποχών». Συγγνώμη αν θεωρείτε ότι το γεγονός ότι χαρακτήρισαν πολύ τη στάση την οποία κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως λαϊκισμό, γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές ότι έπρεπε να μπει στη διαδικασία να υπογράψει τη συμφωνία, διαφορετικά θα σταματούσαν να υπάρχουν συντάξεις στη χώρα μας.
1: Ξέρεις τι, να πω εδώ κάτι.
0: Νομίζω είναι ψευδές αυτό, έτσι.
1: Να πω κάτι έτσι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό για τους αυτοαποκαλούμενους δημοκράτες. Γιατί, κύριε, εσείς που είσαστε δημοκράτες, δεν ρωτάτε να κάνετε ένα δημοψήφισμα, να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, θέλει αυτή την εξαιρετική συμφωνία που κατεβάσατε ή δεν τη θέλει?
0: Δεν θα λες δημοκράτες, θα λες προοδευτική.
1: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Αλλά βέβαια και με τα δημοψηφίσματα δεν έχουν πολύ καλή σχέση. Θυμόμαστε τι έκανε το δημοψήφισμα ο κύριος Τσίπρας, το όχι που το έκανε, ναι. Γιατί λοιπόν δεν ρωτήσατε τον ελληνικό λαό? Εντάξει, εμείς είμαστε, δεν ξέρουμε τόσο πολλά όσο εσείς. Γιατί δεν δέχεστε λοιπόν, αφού είδατε τόσο κόσμο να αντιδρά, γιατί δεν το ρωτάτε, δημοκράτες? Να πω για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες, που ήθελα να βάλω μια αναθηματική πλάκα που θα έγραφε τη ρίση του Στράβωνα, εστίμενουν Ελλάς και Μακεδονία, του Στράβωνα. Και κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή η κυρία Δούρου, συνυπέγραψαν οι υπόλοιποι 10, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσουν το λόγο γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μπορούν να κάνουν και ένα ταξίδι στο παρελθόν, να ζητήσουν και το λόγο από το Στράβωνα, γιατί λέει ο Στράβωνας ότι εστιμένουν Ελλάς και η Μακεδονία, να το ζητήσουν και από αυτούς, έτσι, και να του πούν ότι κάνει λάθος.
0: Συγγνώμη, εδώ στο παρελθόν έχουμε ακούσει ηγέτες άλλων χωρών να αναφέρονται στον Όμηρο και στον Πλάτωνα και να λένε ότι είναι υπήκοοι Αλβανών.
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει.
0: Δηλαδή, έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα, δεν το συζητάμε. Για να μην αναφερθούμε στην αποθέωση του Ερντογάν από το Πασόκ στον Εύρο, η οποία έγινε προχθές. Να αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα.
1: Να αναφερθούμε και σε αυτό.

0: Λοιπόν, και επειδή αναφερθήκαμε στο δημοσίευμα της Δημοκρατίας, όπου ο τίτλος λίγο μας ξάφνιασε όσον αφορά την αποθέωση που έλεγε του Ερντογάν από το Πασόκ Εύρου, θέλω να σας πω ότι από χθες ήδη που έχει κυκλοφορήσει η είδηση, έχει ασκηθεί έντονη κριτική κατά του Πασόκ. Βέβαια, μπήκαμε μέσα στην είδηση για να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρεται. Την είχαμε διαβάσει, είχαμε δει και διάφορα βιντεάκια, τα οποία μιλούσαν με θετικά σχόλια ως προς τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Μέσα στις δηλώσεις τις οποίες έχουν κάνει από το κίνημα της αλλαγής νομού Εύρου του Πασόκ, από την Ομαρχιακή Επιτροπή, αναφέρονται σε κάποια γεγονότα τα οποία αληθή είναι τα γεγονότα. Αναφέρονται στα πολύ μεγάλα έργα τα οποία κάνει απέναντι στην Ανδριανούπολη ο Ταγίπ Ερντογάν και στα στάσιμα, έτσι, στη στάσιμη κατάσταση την οποία επικρατεί στον Εύρο και σε έργα τα οποία δεν έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον νομό από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Όσον αφορά τώρα την Ανδριανούπολη, η αλήθεια είναι ότι χτίζουν πολύ κοντά στην Παραμεθόριο πάρα πολύ μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, επενδύουν σε έργα υποδομής, ενισχύουν την τουρκική Παραμεθόριο. Οι πολίτες εξακολουθούν να νιώθουν ευτυχείς εκεί πέρα, διότι δεν νιώθουν παραμελημένοι, σε αντίθεση με το κομμάτι του Εύρου, το δικό μας, όπου οι πολίτες νιώθουν τελείως παραμελημένοι, δεν υπάρχουν έργα υποδομής, δεν υπάρχει οικονομική στήριξη. Έχουμε βγάλει άπειρες φορές τους κτηνοτρόφους οι οποίοι λένε ότι τους έχουν αφήσει το έλεος του Θεού και ξέρουμε ότι ο Εύρος είναι μια κτηνοτροφική έτσι περιοχή, αγροτική ως επιτοπλίστων, και οι αγρότες διαμαρτύρονται πολύ έντονα και είναι πολύ πιο διεγκωμένο το πρόβλημα το δημογραφικό στην περιοχή εκείνη, έτσι.
1: Πάρα πολύ, και να μιλήσουμε, αν θέλεις, το ανέφερε εδώ η Νίκη, για την συμφωνία για το νερό. Της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Άρδα. Υπήρχε λοιπόν μια διακριτική συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας το 1964, η οποία έληξε τον Ιούλιο του 2024. Δεν προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση σε νέα συμφωνία για το πόσο νερό πρέπει να φτάνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν οι αγρότες, οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς εκεί πέρα σχετικά με το νερό, βρίσκονται τώρα έκθετοι και ουσιαστικά η Βουλγαρία χρησιμοποιεί όπως θέλει το νερό, αφήνοντας ξεκρέμαστος τους δικούς μας. Δεν φρόντισε η Ελλάδα να κάνει εκ νέου μια συμφωνία με τη Βουλγαρία. Υπάρχουν όλα και όλα τα άλλα τα θέματα, η έλλειψη υποδομών όπως είπες, σε αντίθεση με την Ανδριανούπολη που εκεί οι Τούρκοι ενισχύουν την Παραμεθόριο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Είναι παρατημένοι άνθρωποι. Είναι παρατημένοι και εκεί, και στα σύνορα, και στον Εύρο.
0: Πραγματικά παραμελημένοι, δεν το συζητάμε. Βέβαια, είχαμε και ένα θετικό βήμα από το Ευρωκοινοβούλιο χθες. Δεν ξέρω άμα είδες λίγο ειδήσεις. Αν παρατήρησες τον ξένο τύπο, τύπο πληροφορήθηκα, γιατί έγινε χθες τα ξημερώματα. Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει για άλλη μια φορά τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Στην έκθεση του ζητάει μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας. Η έκθεση αυτή είναι μία από τις αυστηρότερες των τελευταίων ετών. Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω της πρόθεσης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα, ενώ παράλληλα προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργεί η νέα δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Ως προς το τελευταίο, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, να εξετάσει ακόμα και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν καλούν την τουρκική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις επίμονες ελλείψεις τους στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του τύπου και άλλων θεμελιώδων ελευθεριών, καθώς και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε στο Ευρωκοινοβούλιο πάρα πολλές χώρες να είναι θεατές. Τώρα είναι η πρώτη φορά οι οποία μιλάνε ανοιχτά για την Τουρκία και λένε ότι κινδυνεύει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά εν ολίγη τη θέτουν εκτός σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί.
1: Ναι, θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου επ' αυτού. Από ψηφίσματα και από ανακοινώσεις έχουμε χορτάσει σαν Έλληνες και σαν Ελληνισμός. Να θυμηθώ τα ψηφίσματα για την Κύπρο, για την κατεχόμενη Κύπρο. Πόσα και πόσα ψηφίσματα από τον ΟΗΕ. Το θέμα εδώ δεν είναι να βγάλεις μια ανακοίνωση και ένα ψήφισμα, αλλά αυτή η ανακοίνωση και το ψήφισμα να συνοδεύεται με κυρώσεις για να πιέσεις. Γιατί η Τουρκία προφανώς δεν θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουν δηλώσει άλλωστε οι ίδιοι. Άρα την πιέζει σωστή. Αν όμως πέσουν οι οικονομικές κυρώσεις, εμπορικές κυρώσεις, αλλά πώς να πέσουν όταν πάρα πολλά ευρωπαϊκά εργοστάσια υπάρχουν στην Τουρκία. Αν λοιπόν δεν την πιέσει με αυτόν τον τρόπο, με οικονομικό, ότι κύριοι αυτό, αλλιώς κόβονται αυτά τα λεφτά ή θα υποστείτε οικονομικές κυρώσεις, γιατί οι εξαγωγές που κάνει η Τουρκία παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιες, είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, να μην πω και εκατοντάδες. Αν λοιπόν δεν την πιέσει εκεί πέρα, γιατί κάνουν το ίδιο πράγμα στη Ρωσία και δεν το κάνουν στην Τουρκία.
0: Νομίζω.
1: Γιατί το κάνουν στη
0: Ρωσία. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρώσεις είχε πει μόνο ο Τραμπ ότι θα έχει κατά της Τουρκίας, έτσι.
1: Ναι, βλέπεις
0: ότι
1: όμως.
0: Θα στραφεί. Και λίγο μαζεύτηκε η Τουρκία.
1: Να φέρουμε λοιπόν.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχουμε ακούσει ανοιχτά. Βέβαια γίνονται κάποια βήματα και από ευρωβουλευτές τους οποίους μας εκπροσωπούν, Έλληνες ευρωβουλευτές εκεί. Νομίζω και ο ευρωβουλευτής της Νίκης έχει κάνει πολλές φορές αναφορά στο θέμα αυτό.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές φορές αναφορές και πολεμάει πάρα πολύ, αλλά ξαναλέω ότι το Ευρωκοινοβούλιο και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ανακοινώσεις δεν κάνεις πολιτική. Ξαναλέω, θα ήθελα εγώ να δω αντίστοιχες κυρώσεις όπως επέβαλαν στη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία επετέθη στην Ουκρανία, δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα κατοχής της Κύπρου.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Έχουμε τα ψηφίσματα. Γιατί εκεί
0: πολύ
1: πέρα
0: μεγάλο,
1: δεν
0: υπάρχουν κυρώσεις.
1: Γιατί δεν υπάρχουν κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν κατάλαβα, για να την πιέσουν να φύγει. Δεν υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ. Υπάρχουν, που λέει ότι είναι παράνομη κατοχή. Γιατί εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χορτάσει από λόγια. Βέβαια είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό, αλλά να μην πανηγυρίζουμε υπέρ του δέον για αυτή την ανακοίνωση. Γιατί ξαναλέω, εμένα με ενδιαφέρουν οι πράξεις. Και βέβαια εδώ να σκεφτούμε και πάντα να γνωρίζουμε ότι κανείς δεν πρόκειται εδώ να συνδράμει και να συμβάλλει στο οτιδήποτε συμβεί με την Τουρκία. Μην περιμένουν κάποιοι ότι εδώ εμείς θα πίνουμε το φραπέ.
0: Και βέβαια δεν είμαστε και σύμφωνοι στις προτάσεις πολλών πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αναφέρονται ανοιχτά ότι θα πρέπει να μπούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, έτσι.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή, νομίζω, κανένα κόμμα που να λέει.
0: Έχει δηλωθεί. Έχει δηλωθεί και αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Το ανέδειξε το γεωπολιτικό και συγκεκριμένα και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης μέσα από βιντεάκι το οποίο έκανε και το ανήρτησε χθες. Επανέρχεται στο θέμα η παρουσία τουρκικού αλλιευτικού σκάφους κοντά σε παραλία της Τίνου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες ντοκουμέντα. Σύμφωνα με καταγγελία λοιπόν πολίτη, δείχνει το σκάφος να πλέει σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή της Τίνου. Ο συγκεκριμένος πολίτης απευθύνθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, πήρε το Υπουργείο Εξωτερικών τηλέφωνο για το να τους αναφέρει το περιστατικό, πήρε το λιμενικό, πήρε τις αρμόδιες αρχές εκεί πέρα και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι θα ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές και θα δούμε πώς θα στραφούμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παρακολουθούσε ο κύριος, γιατί βρισκόταν στην παραλία εκεί της Τίνου, μαζί με άλλους πολίτες της περιοχής για το εάν θα εμφανιστεί κάποιος αρμόδιος και αν θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν το αλλιευτικό να απομακρυνθεί από την παραλία της Τίνου, είδε ότι δεν υπήρχε καμία παρουσία σκάφους και δεν απομακρύθηκε καθόλου το πλοίο αυτό, το πλοιάριο αυτό, το αλλιευτικό, το οποίο παρέμεινε περίπου για ένα 24ωρο, όπως μας λένε, εκεί. Το ερώτημα είναι εάν θα μπουν στη διαδικασία σήμερα οι βουλευτές, οι οποίοι θα είναι παρόν στη Βουλή, να αναφέρουν το περιστατικό, αν θα σχολιαστεί και αν θα μπούμε εμείς σαν Ελλάδα στη διαδικασία να απομακρύνουμε τελικά αυτά τα αλλιευτικά τα οποία μπαίνουν όποια ώρα θέλουν και παραμένουν σε ελληνικά λιμάνια χωρίς καμία άδεια και στερώντας ουσιαστικά και τη δυνατότητα από τους Έλληνες αλλιείς, την δυνατότητα να να μπουν στην διαδικασία να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι.
1: Το έλεγα και πριν, το έλεγα και το πρωί στην εκπομπή, υπάρχει και πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, δεν συνέβη μόνο στην Τίνο, συνέβη και στο Καστελόριζο, εντός των χωρικών υδάτων, έστειλε ο Ερντογάν.
0: Γίνεται συνεχώς.
1: Και όπως είπα όμως...
0: Αλλά στην Τίνο είναι η πρώτη φορά, λένε, η οποία έχουν δει 200 μέτρα αλλιευτικό από την ακτή της Τίνου να βρίσκεται εκεί και να προκαλεί.
1: Και για να φέρω λίγο και κάποιο παράδειγμα, οι Ρουμάνοι στη Μαύρη Θάλασσα εκδίωξαν τουρκικά αλλιευτικά σκάφη τα οποία είχαν πάει εκεί πέρα και με ανταλλαγούς ανταλλαγές πυροβολισμών. Είχε συμβεί παλιότερα το 19 το περιστατικό, έκτοτε δεν πατάει κανείς Τούρκος ψαράς. Και για να έρθω λίγο πριν σε εκείνο το σχόλιο που έκανες περί πολέμου, ποτέ, μα ποτέ και κανένας σοβαρός δεν λέει και δεν ανακοινώνει στον αντίπαλό του ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο. Αν πεις στο γείτονά σου ότι εγώ ό,τι και να γίνει θα κάνω πόλεμο, στη διπλωματία σου λέει ότι άρα εφόσον αυτός δεν θα κάνει πόλεμο, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν κάνεις ποτέ αυτή τη δήλωση. Εγώ λες σαν κράτος ότι θα υπερασπιστώ τα κυριαρχικά μου δικαιώματα με ό,τι μέσο διαθέτω.
0: Μισό λεπτό, Γιάννη, για να διευκρινίσουμε. Το να κάνουμε πόλεμο, οι πολίτες δεν συμφωνούν σε αυτήν εδώ τη λύση. Αναφέρεται πολύ τακτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα από κάποιους πολιτευτές ότι θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να στραφούμε κατά της Τουρκίας και αν μη τι άλλο να πολεμήσουμε. Το έχουν πει και πολλοί πολιτικοί οι οποίοι είναι πρόεδροι κομμάτων, έτσι. Πολλοί, 2-3. Πολλοί όμως είναι μέσα στη Βουλή, 2-3. Τους πολίτες τους ρωτήσατε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Εάν θέλουν να μπουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, να μην μιλάμε με αερολογίες.
1: Όχι, να ρωτήσω κάτι. Κάτι πολύ
0: απλό. Να θέσουν όρια, απαιτούμε. Να θέσουν όρια και να προσπαθούν να θωρακίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη χώρα μας. Να νιώθουμε ασφαλείς μέσα στη χώρα μας. Δεν νομίζω τώρα. Συγγνώμη, δεν θα σε αφήσω να ρωτήσω. Θα ρωτήσω 2 λεπτά. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που μένουν στην Τίνο ή στο Καστελόριζο ή στη Λίμνο νιώθουν ασφάλεια αυτή τη στιγμή όταν βλέπουν ένα. Να εισβάλλουν αλλιευτικά σε τόσο κοντινή απόσταση.
1: Προφανώς και δεν νιώθω.
0: Και ασφάλεια. Δεν ξέρουμε και άμα είναι αλλιευτικό. Είδαμε κατά καιρούς να μπαίνουν πράκτορες μέσα στη χώρα μας και να φωτογραφίζουν πολύ σημαντικά σημεία της χώρας. Έτσι. Και στη διάρκεια διαπιστώσαμε ότι είναι πράκτορες. Ποιος μας λέει ότι δεν είναι πράκτορες αυτοί οι κύριοι με το αλλιευτικό.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά εγώ θα φέρω το άλλο το ερώτημα. Το αν ρωτήθηκαν οι πολίτες αν θέλουν πόλεμο ή όχι. Εάν λοιπόν εισβάλλουν οι Τούρκοι στον Εύρο, θα πούμε ότι εμείς καθόμαστε εδώ στα σπίτια μας επειδή δεν μας αφορά.
0: Όχι φυσικά. Αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να προκαλέσουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
1: Μα δεν προκαλούμε εμείς.
0: Προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε να θωρακίσουμε. Δηλαδή το να βγαίνει ένας πολιτικός και να λέει ότι εμείς θα κάνουμε πόλεμο. Σε μία απίστευτη στιγμή, έτσι. Απλά για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
1: Μα πώς έχουμε θωρακίσει την Ελλάδα. Το να έχεις, ας πούμε, το να παίρνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολεμικό υλικό για να το έχεις για τις παρελάσεις, είναι δώρον άδωρον. Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν εκμεταλλευόμαστε τον ορυκτό μας πλούτο και δει το φυσικό αέριο το οποίο υπάρχει από ό,τι λέγεται άφθονο, γιατί φοβόμαστε την Τουρκία. Συγγνώμη, εγώ γιατί σαν Έλληνας πολίτης να μην εκμεταλλευτώ τον ορυκτό μου πλούτο. Γιατί είναι με φτωχοποιημένο, γιατί να έχει φύγει το 10% των Ελλήνων στο εξωτερικό.
0: Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει, από τη στιγμή που εκλέγονται αυτοί εδώ οι κύριοι σε αυτές εδώ τις θέσεις και είναι και καλοπληρωμένοι, να βρουν λύσεις. Δεν θα τη βρει τη λύση ο πολίτης, γι' αυτό τους εκλέγει και τους βάζει στην Βουλή.
1: Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει, δεν υπάρχει ότι ο πολίτης δεν θέλει πόλεμο. Εάν συμβεί και αν χρειαστεί, θα πρέπει να γίνει και αυτό. Είναι η έσχατη. Άμυνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν κάνω. Ό,τι και να συμβεί, εγώ δεν κάνω πόλεμο. Άρα τι κάνει ο γείτονας, τα παίρνει όλα.
0: Δεν θα το πεις αυτό, σαφώς, αλλά δεν θα μπεις στη διαδικασία σε άσχετο χρόνο.
1: Δεν αναφέρεις.
0: Αντί να μπεις στη λογική, να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια για να θωρακίσεις τη χώρα σου, να μπαίνεις στη λογική για να δηλώνεις ότι εμείς θα μπούμε στη διαδικασία του πολέμου.
1: Πρόσεξε λίγο. Η Τουρκία έχει βάλει το κάσους μπέλι από το 96, αν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει 30 χρόνια από το κάζου μπέλι. Με την απειλή λοιπόν πολέμου, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί λέει ότι αν ασκήσετε τα κυριαρχικά σας δικαιώματα εσείς Έλληνες, εμείς θα σας κάνουμε πόλεμο. Και εμείς φοβόμαστε, έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν, από αυτό ποιος κερδίζει. με την απειλή πολέμου μόνο δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Το αναφέραμε πριν, νομίζω. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πιέσουν αυτά εδώ τα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Τι κάνανε για να πιέσουν?
0: Να μπουν στη διαδικασία να πιέσουν. Έχουν παρουσία πλέον. Και να θέσουν όρια.
1: Τι είπα πριν, οι ανακοινώσεις δεν είναι πίεση. Οι ανακοινώσεις δεν είναι πίεση. Πίεση είναι κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις. Κυρία Τουρκία, αυτό. Κυρώσεις. Πόσα δις έχεις εξαγωγές στην Ευρώπη, 160, δεν ξέρω πόσα δις. Στις κόβουμε.
0: Ας το θέσουν λοιπόν.
1: Για να δούμε.
0: Ας το θέσουν.
1: Ναι.
0: Ως όρο.
1: Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, αγαπητή Όλγα.

0: λοιπόν και από τη θέση του φιλοξενούμενου ο Γιάννης, από τη θέση του, του δημοσιογράφου εγώ. Γιάννη, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά.
1: Ένα κέρασμα δεν είχες, ένα κέρασμα. Κάθε μέρα φαίνεις κεράσματα, σήμερα δεν είχες τίποτα.
0: Δεν είχα τίποτα, αλλά θα σου πω, την επόμενη φορά θα φάρω σοκολατάκια.
1: Σοκολατάκια.
0: Γιατί είναι αγαπημένο, το ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα, τον Χρήστο Νάκο και τον Γιάννη Καραβίδα, να ευχηθούμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Την δράμα σε κλίμα Οδύνης έγινε χθες η κηδεία της 45χρονης που σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του έκτοτη δημάρχου Κασάνδρας για το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία προχώρησαν οι αρχές για λόγους ασφαλείας. Εθνικά επικίνδυνη η εγκατάλειψη του Εύρου, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις μας, γιατί έχουν ως μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενώ η κυρία Δούρου από τη Βουλή έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για όσους εμφανίζονται έτοιμοι να μετακινηθούν πολιτικά, τονίζοντας ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Ήταν οι ειδήσεις του Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, γεια σας, καλώς ορίσατε και σήμερα, για να κλείσουμε και τα μικρόφωνα κτλ. Φλάς ακούτε, 99,4, για να βάλουμε και τους soft cell να ακούγονται από κάτω σαν μουσικό χαλάκι, έτσι, για να είμαστε ok. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, δεν παίζει αυτό τώρα, και μας... Τέτοιο θέμα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και

0: Τι λέει, πώς είστε, κάτσα χαμηλός μου.
1: Δεν ακούγεις και πάρα πολύ καλά. Τώρα ακούγεσαι τέλεια.
0: Ο προηγούμενος θα έκανε τέτοιο, ότι να είναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τις δίαιτες, έλεγες. Να το πούμε και αυτό.
0: Μιλάμε για τις δίαιτες, ναι.
1: Για γράψτε μας λίγο, ποια είναι η καλύτερη δίαιτα, πιστεύετε, για
0: αυτή
1: εσάς.
0: Αυτή που κάνεις κιλά είναι η καλύτερη δίαιτα και αυτή που σε κρατάει και υγιή, θα λέγαμε, γιατί...
1: Κάνεις δίαιτα και μάλλον πριν κάνεις δίαιτα κάνεις εξετάσεις για να δεις ποια σου ταιριάζει.
0: Όχι τώρα, γενικά υπάρχει μια...
1: Ή βρίσκεις μία από εφημερίδες περιοδικά
0: όχι,
1: και λες
0: ότι έχω διαβάσει πολύ, έχω διαβάσει πολύ και για την καύση λίπους και τα λοιπά.
1: Το τελευταίο διάστημα η δίαιτα η οποία είναι top νομίζω είναι η διαλυματική.
0: Ναι, αλλά και αυτή θέλει... δεν μπορείς να φας μετά...
1: Θέλει μέτρο και δεν ταιριάζει σε όλους.
0: Ένα παστίτσιο, δηλαδή κάνω, ξέρω εγώ, κάθομαι... Το πιο συνηθισμένο είναι 14-8. 12-12 το κάνουν πολλοί. Λένε πολλοί ότι το 12 είναι, ότι είναι αρκετό. Τώρα για κάποιον θέλει να δει πιο γρήγορα αποτελέσματα. Αλλά και πάλι μετά.
1: Για κάποιον που θέλει να δει γρήγορα αποτελέσματα, πηγαίνει στην Carnival.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Ή στην Κέτο.
0: Δεν είναι και πάντα, ξέρεις, έτσι. Δεν είναι και.
1: Βέβαια, δίαιτα χωρίς συνδυασμό τροφών δεν είναι αποτελεσματική. Αλλά ούτε και λιμοκτονικές δίαιτες έχουν αποτελέσματα.
0: Όχι. Γιατί χάνεις εκεί.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς.
0: Καλά και αυτή τις χημικές, ας πούμε έτσι, δίαιτες που έχουν να κάνουν με το πώς διαχειρίζεται το σηκώτη την καύση του λίπους. Άμα μπεις μετά σε μια λογική να φας κανονικά, τα βάζεις σχετικά, παίρνεις σχετικά γρήγορα τα κιλά. Κατάλαβες. Αλλά βασικά το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να κάνεις δίαιτα νομίζω. Εγώ το χειμώνα πεινάω συνέχεια. Δεν ξέρω, με το που πέφτει λίγο η θερμοκρασία με πιάνει αμόκ. Κάτι θέλω να τσιμπολογώ. Το καλοκαίρι αντέξει και 14 ώρες χωρίς φαγητό.
1: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, θέλω να σου πω.
0: Ναι, διαλυματική.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ καμία δίαιτα.
0: Α, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Okay.
1: Νομίζω όμως ότι από μια ηλικία, δηλαδή αυτή η ηλικία που είμαστε εμείς τώρα. Εγώ για να πω, για εσένα, εντάξει, εσύ ακολουθείς, ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερος.
1: Εσύ είσαι μεγαλύτερος, αλλά εντάξει, ρε, μπορεί να έχεις κάνει στο παρελθόν.
0: Α, εγώ έχω κάνει.
1: Νομίζω ότι από τη μέση ηλικία και άνω πρέπει να κάνουμε, παιδιά, κάποιες δίαιτες. Και εγώ είμαι στο στάδιο που θέλω να ξεκινήσω. Βέβαια, δεν είναι αυτή η δίαιτα που λέμε ξεκινάω από Δευτέρα και τη σταματάω την Τετάρτη. Η σωστή διατροφή θέλουμε να ξεκινήσουμε.
0: Υπάρχει ένα σως, μια πολύ απλοϊκή δίαιτα. Κόβεις τα επεξεργασμένα φαγητά, μπισκότα, ψωμί, ζύμες, σφολιάτες.
1: Όλα αυτά τα νόστιμα, ε.
0: Ό,τι νόστιμο υπάρχει, πραγματικά. Σπαγκέτι, μακαρόνια, ζυμαρικά, ρύζι κτλ. Γλυκά εννοείται. Ό,τι νόστιμο υπάρχει, το βγάζεις. Και μετά προσπαθείς να προσαρμοστείς με νόστιμα πάλι πράγματα, γιατί τρως κρέας, τρως ψάρι. Τρως φρούτα, λαχανικά κτλ. Τρώνε άλλοι, βάζουν και ξέρεις, μαύρο ρύζι, ξέρω εγώ, λυκείς.
1: Και όταν είσαι,
0: το θέμα είναι,
1: όταν είσαι στη δουλειά πολλές ώρες όπως είμαστε εμείς, τι κάνεις?
0: Δεν τρως τίποτα. Εγώ από εκεί το. Εγώ ξέρεις.
1: Ή παίρνεις τα περάκια από το σπίτι.
0: Εγώ είχα μια κακή εικόνα γενικότερα μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, μέχρι να μπω και να διαβάσω και να μπω σε μια λογική που μου έκανε κακό. Ας πούμε, είχα την εικόνα ότι άμα φας 4 κριτσίνια, που δεν σε χορταίνει καταρχάς, σου δημιουργεί και επιπλέον αίσθημα πείνας, ότι δεν έφαγες και τίποτα. Αυτό το λίγο σου κάνει και γενικώς κακό. Εγώ το είχα παρατηρήσει, γιατί πάντα πρόσεγα έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τις ερμίδες, αλλά προσπαθούσα να το συνδυάσω με junk food. Δηλαδή,

0: Έχω έναν στη γειτονιά μου στην Πότσα, ιστορικό μαγαζί Delicatessen, που έχει το καλύτερο σάντουιτς με λουκάνικο. Δεν έχω ντοκ, είναι ο Θοδωρής. Σάντουιτς με λουκάνικο, τον κάνω και διαφήμιση.
1: Πού είναι αυτό, για πες μας.
0: Μπότσαρη με Όλγας. Είναι το πιο, από τα πιο παλιά Delicatessen στη Θεσσαλονίκη, το πιο παλιό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Έχει. Θα το ψάξουμε λοιπόν. Ό,τι
0: θες από αλλαντικά, τυροκομικά, από Ιταλίες, Ελλάδες κτλ. Και έχει δικό του λουκάνικο το οποίο το κάνει σάντουιτς. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι άμα φας ένα σάντουιτς, ξέρω αν είναι το γεύμα σου αυτό, αλλά ότι παίρνεις λίγες θερμίδες, αλλά το ψωμί όλο εκείνο
1: σε εκτοξεύει.
0: Σε εκτοξεύει, ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγες οι θερμίδες, αλλά σου κάνει κακό.
1: Μου θύμισες τώρα γενικός. Αυτή τη διέτα που λέει ένα φρουτάκι έφαγα. Τι φρουτάκι, ένα καρπούζι.
0: Ένα καρπούζι, ναι. Εγώ είμαι τώρα και τύπος που ξέρεις. Μπορεί να πάρω και ένα κιλό παγωτό και να κάτσει στο σπίτι ένα τέταρτο. Δηλαδή,
1: εγώ πάλι δεν είμαι τέτοιος τύπος.
0: Το ψυγείο να μην το δει το παγωτό.
1: Εγώ πάλι είμαι του αλμυρού και μπορώ να διάσω ένα περίπτερο σε τζάγκ.
0: Ό,τι θες, ό,τι κουστάρει. Και εγώ είμαι στο ίδιο. Αλλά ειδικά στα γλυκά και στα παγωτά, τώρα που δεν τρώω. Έχει μείνει ένα παγωτό, είναι 3 μήνες στο ψυγείο. Το βλέπω και λέω αυτό τώρα. Ούτε καν θα είχε μείνει εδώ.
1: Το προσεγγίζεις κάποιες στιγμές, δηλαδή παίρνεις καμιά κουταλιά ή δεν καθόλου απαγορευτικό?
0: Σε γλυκό τρώω γιαούρτι μέλι και 2 φορές την εβδομάδα παίρνω μια κρέμα από το σούπερ μάρκετ που έχει και πρωτεΐνη, έχει και ζάχαρη, εντάξει, εννοείται. Με αυτή τη βγάζω και μετά με χουρμάδες, βασιλικούς χουρμάδες. Αλλά και αυτό δεν κάνει να τρως
1: πολλούς.
0: Γενικά πάρα πολύ. Εγώ τρώω
1: πολλούς φυσικά. Έλεος με αυτά τα πρωινούχα παιδιά σκευάσματα. Μας έχετε ζαλίσει. Τέτοιο
0: δεν μπορώ με τίποτα. Με έχουν προσεγγίσει.
1: Δηλαδή το ακούμε και μάλιστα σε πολύ νεαρές ηλικίες μπαίνουν στη διαδικασία και παραγγέλνουν από όπου να είναι. Λίγο προσεκτικοί να είστε παιδιά, γιατί είδαμε και το τελευταίο διάστημα κάποιοι να κάνουν διάφορα σκευάσματα για να τα πουλάνε σε νεαρές ηλικίες και τελικά αποδείχτηκε ότι τα συσκευάζανε στο σπίτι τους και τα διαμορφώνανε κατά τον τρόπο αυτό.
0: Με τίποτα δεν μπορεί το πιο αυτό, την άμορφη μάζα, αυτή πηχτό τέτοιο και δείτε...
1: Πάρε φάει 3 γιαούρτια, πιες ένα αριάνι, κάνε φάε μόνο κρέας. Στη διάρκεια της ημέρας ο οργανισμός απορροφάει περίπου 90 γραμμάρια πρωτεΐνης, έτσι.
0: Σωστά, κάπου εκεί είναι, ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, αλλά το λες, ναι. Παλιά πήγαινα σε ένα καφέ, στο οποίο ένας από τους ιδιοκτήτες είχε μπει σε αυτές τις εταιρείες που έχουν τέτοια σκευάσματα. Και μου λέει, αλλά αντί να σε κάνω ένα εσπρέσο, θα σου κάνω ένα καπουτσίνο, ή μπορεί να είναι και καπουτσίνο τότε πριν από 20 χρόνια. Φρέντο είναι το ίδιο. Ήπια μια γουλιά, το λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πληρώσω, λέω, δεν θα το. Όχι, μετά κάναμε και θα το πληρώσω. Δηλαδή δεν μπόρεσα. Με τίποτα. Θυμάμαι παλιό μου φοιτητή που έτρωγε, το βάζει μέσα στο νερό και έβγαινε ένας χυλός σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με φυλακίες.
1: Είναι πολύ περίεργο. Βασικά μερικά, επειδή εμένα τώρα ξεκίνησε ο γιος μου, επειδή είναι και αθλητής, ξεκίνησε να παίρνει κάποια πρωτεϊνούχα, παρόλο το γεγονός ότι εμείς είμαστε κατά γενικά και οι προπονητές είναι κατά, αλλά λόγω του ότι είναι μόδα, μερικά παιδιά, ρε παιδί μου, τα προτιμούν.
0: Ναι.
1: Έφερε ένα σακουλάκι για να δοκιμάσει το σπίτι. Βρωμάνε αυτές τις σκόνες, παιδιά. Πώς θα πίνετε αυτά τα νεροζούμια?
0: Σαν να θες να τιμωρήσεις
1: τον εαυτό σου.
0: Τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο, ναι. Γίνεται τώρα χαμός, γιατί χάσαμε τα κοιτάπια μας. Όχι, τα βρήκαμε όλα.
1: Τι εντάξει. Θα μας πεις για τα αθλητικά?
0: Τι να σου πει, γίνεται ένα χαμό στο έχω πει και τις άλλες μέρες με τον προπονητή στον Πάκο. Δεν αρέσει τον περισσότερο κόσμο, οπότε υπάρχει εκεί μια ανακατοσούρα. Στον Άρη δεν γίνεται τίποτα άλλο, δηλαδή απολύτως τίποτα. Με τον μπάσκετ γίνεται χαμός. Ο Άρης ανακοίνωσε παίχτη εχθές από το NBA. Καλά, είναι κλεισμένοι οι παίχτες. Απλώς τώρα θα μπουν σε μια λογική, σε μια σειρά οι ανακοινώσεις για τις. Τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε τον EJ Liddell από το NBA και ο ΠΑΟΚ τον Καλάθη, ο οποίος είναι γνωστός του, τον ξέρω περισσότερος κόσμος, έμπειρος, κουλουπού. Οπότε υπάρχει αυτό το παράδοξο, έτσι, ότι το ποδόσφαιρο τώρα και για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, και ο Ηρακλής έχει ηρεμήσει λίγο το τελευταίο διάστημα, είναι δηλαδή πολύ κακή η κατάσταση, και στο μπάσκετ όλοι είναι ενθουσιασμένοι γιατί οι διοικήσεις εκεί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι, είχε και την κλήρωση ο ΠΑΟΚ εχθές.
1: Πιανού γενέθλια χάλασε ο ΠΑΟΚ που λέγανε?
0: Πιανού γενέθλια?
1: Κάπου άκουσα ότι χάλασε, λέει, τα γενέθλια ενός ποδοσφαιριστή.
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τι, άρθρο ήτανε?
1: Ναι, κάπου το διάβασα, αλλά θα το ψάξω να το δω.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως η κλήρωση δεν ήταν ευνοϊκή για τον ΠΑΟΚ. Έπεσε με δύσκολους αντιπάλους, ή την Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Είχε και ευκολότερους αντιπάλους. 9 Ιουλίου, έτσι, τίποτα δεν είναι. Γιατί έχουμε 18 σήμερα, 9 Ιουλίου παίζει το πρώτο μάτσο.
1: Σε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα.
0: Όχι. 18 είναι σήμερα.
1: Ναι, συγγνώμη, σε τρεις εβδομάδες. Ναι.
0: Σε τρεις εβδομάδες.
1: Θέλουμε να φύγει γρήγορα αυτή η εβδομάδα.
0: Sorry, όχι. 9 Ιουλίου παίζουν η Δυναμό Κιέβ με την Ουρσιδέα Κρούζ. Ο Πάκ παίζει πιο μετά. 20 τόσο. Έχει πάνω από ένα μήνα. Πρώτα θα παίξουν οι υποψήφοι αντίπαλοι του, έτσι, που είναι η Ουκρανή της Δυναμό Κιέβου και η Ρουμάνη της Ουνιβερσιτέα Κλουζ.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα, ναι. Τι ακριβώς γίνεται.
0: Τι γίνεται. Με αγώνησε έτσι πως με ρωτάς, γιατί νομίζω, τώρα είπες ποιος χάλησε
1: γιατί... κάπου το διάβασα αυτό εδώ το πρωί, διάβασα τα αστυνομικά και παράλληλα έριξα και μια ματιά
0: στα αθλητικά.
1: Αστυνομικά. Μια ματιά έτσι στα αθλητικά και είδα στα αθλητικά ότι κάπου το έγραφε.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό είναι έτοιμος να υπογράψει ο Πάμπλο Μαφαίο.
0: Τον φέρανε, ναι.
1: Θα υπογράψει τελικά, τι θα γίνει.
0: Ναι, ήρθε, αφού ήρθε μέχρι εδώ.
1: Αυτός τι θέση παίζει.
0: Μέσος.
1: Καλός.
0: Καλός είναι. Όλοι αυτοί που παίρνει ο Ολυμπιακός, καλή είναι. Δεν είναι... Γενικά, τώρα αυτές τις μέρες έχει μεταγραφές, έχει διάφορα, αλλά το παρασκήνιο ξέρεις πάντα πιο πολύ εξητάρει τον κόσμο. Καλά και μεταγραφές τους εξετάρουν πιο πολύ, αλλά τι να λέμε τώρα, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται μεταγραφές, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Προπονητή βρήκε ο ΠΑΟΚ.
0: Θα φέρει έναν αυτόν τον Μπούσιτς, λογικά δεν τον έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Χθες ήταν ανακοινωθεί και η λύση συνεργασίας με τον Λουτσέσκο, αλλά από ό,τι είδα δεν βγήκε κάποια επίσημη ανακοίνωση.
1: Είχε βγει το πρωί. Είχε πει ότι δεν ξέρω το μέλλον μου και δεν μπορώ να
0: ανακοίνωση,
1: κάνω δηλώσεις. Τώρα ανακοίνωση δεν βγήκε.
0: Όχι. Πρέπει
1: δηλώσεις ο ίδιος έκανε όμως.
0: Έκανε δηλώσεις, ναι, μιλάει στα ρουμάνικα μέσα, κουλουπού. Πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Και έπαιξε η Αγγλία χθες στο Μουντιάλ, it's coming home. Το βάλουμε κάποια στιγμή στη συνέχεια. Η Άγγλια ξέρεις, έτσι είναι.
1: Ηχητικό.
0: Τραγούδι είναι, δεν είναι, είναι το...
1: Τέλειο, δεν πειράζει,
0: το
1: ωραίο
0: τραγούδι
1: είναι.
0: Της Αγγλίας.
1: Λέει ρεκόρ προσέλευση στο Μουντιάλ. 281.000 λέει θεατές σε μία ημέρα.
0: Έστω και με το ζόρι, ναι, πάνε. Οι Αμερικάνοι πάνε τελικά. Η Αγγλία άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Χθες κέρδισε 4-2 την Κροατία και δύσκολη ομάδα μάλιστα. Και...
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραίο, ήταν ωραίο το. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία η Αγγλία. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και δείχνει ότι έχει. Μάλλον μέχρι στιγμής έδειξε ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον στο τουρνουά, κανείς δεν μπορεί να.
1: Η Πορτογαλία με ποιον έπαιζε.
0: Η Πορτογαλία ήταν ό,τι πιο κουραστικό, ό,τι πιο βαρετό, ό,τι χειρότερο.
1: Με το Κονγκό.
0: Έπαιζε με το Κονγκό 1-1. Δεν έκανε τίποτα.
1: Μπόρεσες, θα είδες όλα τα παιχνίδια.
0: Όχι, φυσικά και όχι. Αυτά που είναι ξημερώματα, ούτε καν τα στιγμιότυπα δεν προλαβαίνω να το. Ξέρεις τι γίνεται. Γράφω για δύο site. Πρέπει να βλέπω τα μάτς. Κάνω τρεις εκπομπές.
1: Να πεις και τα site. Ο κόσμος θέλει να μάθει.
0: Τα ξέρουν αυτοί που να τα ξέρουν.
1: Εντάξει, κάνε μια αναφορά δηλαδή. Τι πειράζει. Εδώ αναφέρουμε άλλα κι άλλα. Έχουμε κάνει διαφήμιση σε όλο τον κόσμο. Μόνο τα site που γράφεις δεν θα τα αναφέρουμε.
0: Τα γνωρίζει ο κόσμος. Είναι χρόνια είμαι σε αυτά. Δεν χρειάζεται. Αλλά είναι πολύ κουραστική περίοδος. Τώρα το 30 του μηνός τελειώνει τη βραδινή εκπομπή. Οπότε θα
1: ξεκουραστείς.
0: Λίγο ναι, πρέπει σιγά σιγά να ξεκουραστούμε. Εννοείται.
1: Μετά θα ξεκινήσουν οι άδειές μας, οπότε...
0: Τον περιμένω τον Αύγουστο πώς και πώς. Μία να τελειώσει το Μουντιάλ και μία να έρθει ο Αύγουστος.
1: Και λίγο, θα πας και σε ωραίο προορισμό. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Ήσυχο... Τόσο τουρισμό.
0: Καλά, εγώ τόσο ήσυχο δεν ήθελα, αλλά οκ. Okay, θα...
1: Δεν εγώ πειράζει, θέλω θα το απολαύσει.
0: Και μια βόλτα τη θέλω. Αλλά έτσι για να κλάψουμε και λίγο, ζωή είναι αυτή. Δηλαδή, 11,5 μήνες, 7 στα 7 νυχθημερών, δεν προλαβαίνουμε δηλαδή, να πάρουμε ανάσα, να καθίσουμε ένα λεπτό, ξέρω εγώ.
1: Να φεύγεις το πρωί και να γυρνάς 12 η ώρα στο σπίτι σου.
0: Ξέρεις,
1: εσύ δεν γυρνάς και 12, εσύ γυρνάς 1 η ώρα.
0: Εγώ δεν γυρνάω γιατί κάνω ακόμα από το σπίτι τη βραδινή την 9-12. Αυτό είναι
1: καλό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό. Αλλά πάλι είναι 9-12, πρέπει να είσαι μπροστά στο λάπτοπ με τα ακουστικά.
1: Εγώ χθες θέλω να σου πω, το συζητούσαμε πριν με τον Χρήστο. Mm. Όταν γύρισα 1 η ώρα το βράδυ στο σπίτι, όχι από διασκέδαση, από δουλειά, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα να ανέβω ούτε τα σκαλάκια τα εσωτερικά του σπιτιού.
0: Άσε, εγώ το, αυτό ξέρεις που μου βγαίνει κάποια στιγμή. Κούραση μου βγαίνει κάποια στιγμή 3,5-4 το μεσημέρι. που αν δεν κάτσω, δηλαδή είναι το μόνο που κάνω. Κάθομαι ένα τέταρτο, δεν ξέρω, θα ξαπλώσω, θα κάνω όλο αυτό. Δηλαδή μετά πετάγεσαι. Και ήθελα να πω ότι μου λείπουν από τα εφηβικά μου χρόνια και τα μεταφηβικά και φοιτητής και τότε που διαβάζα.
1: Τα ξενυχτιά.
0: Εγώ είχα και περίεργο ωράριο. Δηλαδή με βόλο να διαβάζω και τα βράδια. Δηλαδή,
1: και εγώ το ίδιο.
0: Και το βράδυ διάβαζα και το πρωί. Σηκωνόμουν νωρίς και τα λοιπά. Αλλά μου έχει λείψει αυτό το πράγμα. Να κάτσεις με ένα καφέ κάτω και να ταινίζεις το μέλλον, ρε παιδί μου. Δηλαδή το τίποτα.
1: Τώρα να ταινίζεις το μέλλον εσύ σε αυτήν την ηλικία λίγο δύσκολα.
0: Γιατί, τι,
1: να ταινίζεις το τίποτα, ναι, μπορείς.
0: Το μέλλον, τρόπος του λέγει. Ναι, να μην
1: το
0: έχεις,
1: μέλλον δηλαδή, δεν είναι καλό να το σκέφτεσαι.
0: Τώρα παίρνεις τον καφέ και είσαι μπροστά στον υπολογιστή και πρέπει να διαβάσεις κάτι το οποίο όχι μόνο το διαβάσεις.
1: Εντάξει,
0: να...
1: αυτό μπορείς. Να. Σου επιτρέπουμε να το κάνεις. Το μέλλον όμως δεν θα το σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μετά σκέφτεσαι τι λογαριασμοί θα έρθουν στο τέλος του μήνα και τι έχεις, ρε παιδί μου, τι θα πληρώσεις.
0: Τα πλήρωσα
1: υποχρεώσεις του παιδιού.
0: Την...
1: και πόσα έξοδα θα πρέπει θα έχεις, ρε παιδί μου, για τα ταξίδια για αυτά. Και μετά θα απελπιστείς. Άστο. Το μηχανάκι το πήρες τελικά.
0: Το πήρα και ήρθα σήμερα γιατί είδα πάλι.
1: Πώς το είδες στον δρόμο,
0: που
1: πώς κινήθηκες.
0: Καταρχάς κάνουν έργα εδώ για οπτική Ίνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν κλείσει το ένα το ρεύμα.
0: Τώρα σκόνη, μιλάμε ατελείωτη.
1: Παραλιακή πηγαίνοντας προς το μεγάλο παιχνιδότοπο, παιδιά. Μετά το λιμάνι, κλειστό το ένα ρεύμα. Από τη δεξιά πλευρά, γιατί γίνονται έργα οπτική σύνταξη.
0: Όχι, τώρα ήταν η φύσκα η Εγνατία, γιατί είπε η Εγνατία έρθα. Ξέχασα να στρίψω την Καθατζόγλου, φανταστείς δηλαδή. Πέρασα την Καθατζόγλου και λέω: α, εδώ πρέπει να στρίψω. Και πήρα την Εγνατία. Σερί και το μετάνιωσα φυσικά μετά, γιατί δεν παλεύεται. Είχε αυτοκίνητα δεξιά, αριστερά, πάντου είχε αρκετή.
1: Λοιπόν, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Έχεις δει συντριβανάκια στην πόλη,
0: στο ABC.
1: Το τελευταίο διάστημα τα πιτσίρικα, ξέρεις τι κάνουνε.
0: Παίζουν μπουκέλο στα συντριβάνια. Επειδή έκλεισαν τα σχολεία.
1: Κάνουν κάτι πολύ χειρότερο.
0: Πετάνε τι.
1: Πετάνε σαμπουάν μέσα στα συντριβάνια για να δημιουργήσει αυτόν τον αφρό και τις φουσκάλες. Και περιστρέφονται γύρω από τα συντριβανάκια και χαίρονται.
0: Αυτό δεν μου φαίνεται κακό πάντως.
1: Κακό δεν είναι. Το... Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το καθαρίζεις μετά. Πρέπει να το αδειάσεις, να το καθαρίσεις, να το σφουγγαρίσεις. Έχει
0: δεν έχει
1: διαδικασία
0: να κάνει με τον μπουγγέλο. Τώρα προχθές που κλείσαν τα σχολεία, τα δημοτικά παίζουν ακόμα πολύ μπουγγέλο. Εγώ είδα και η κόρη μου.
1: Θέλω να σου πω ότι στα γυμνάσια και στο Λύκειο τα έχουν απογορεύσει τα μπουγγέλα.
0: Ναι.
1: Πρώτη-τελευταία μέρα έχουν ρίξει και αποβολές.
0: Και εμείς δεν παίζαμε. Εσύ στο γυμνάσιο παίζατε μπουγγέλο. Δεν θυμάμαι στο γυμνάσιο μπουγγέλο.
1: Όταν τελειώνουμε τελευταία μέρα παίζαμε, βρε.
0: Μπουγγέλο, όχι. Είμαστε να σοβαρέψει. Εγώ θυμάμαι τελευταίο μπουγγέλο στο δημοτικό. Άμα δεν τα θυμάμαι καλά.
1: Παίζαμε. Στο γυμνάσιο παίζαμε. Στο γυμνάσιο όμως εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, στα γυμνάσια ρίχνουν και αποβολές όταν παίζουν τα παιδιά. Τώρα εντάξει, τελευταίες μέρες.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ αν παίζαμε στο γυμνάσιο ή. Όχι, στο γυμνάσιο ήμασταν λίγο πιο
1: στο Λύκειο δεν έπαιζες, καλέ μου, γιατί σοβάρευες πάρα πολύ. Και δεν είχες και τον χρόνο, τον απαιτούμενο. Στο γυμνάσιο έπαιζες.
0: Τελευταίο μπουγγιόλ, τώρα δεν ξέρω, το θυμάμαι, ήταν έκτη δημοτικού που το είχαμε κάνει γιάμπαλο τελευταία μέρα στο σχολείο. Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά και η μνήμη μου δεν είναι και το ότι πιο αξιόπιστο γενικώς.
1: Λοιπόν, περνάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Σου έχει τύχει ποτέ.
1: 10:31.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να έχεις ξεχάσει εντελώς, αλλά να το έχεις ξεχάσει, ρε παιδί μου, να είναι αυτό που λένε πραγματικά στο...
1: Στο πίσω μέρος του εγκεφάλου.
0: Στο πίσω μέρος, ναι. Ή στο ασυνείδητο ή που αλλού μπορεί να είναι. Μια ιστορία, να έχεις βγει με κάποιον, με φίλη σου ή με φίλο. Γιατί μου τύχε τώρα προσφάτως και μου είπε κάτι. Λέει, θυμάσαι τότε που πήγαμε και εγώ δεν θυμόμουν τίποτα. Λέω, όχι, δεν ήμουν εγώ. Αλλά αρχίζει και μου το λέει σιγά σιγά και θυμήθηκα.
1: Και μετά θυμήθηκες.
0: Λέω, α, ναι. Και ήρθε η ανάμνηση σαν αναλαμπή. Ήταν κάτι το οποίο, άμα δεν μου το έλεγε, λοιπόν, δεν θα το θυμόμουν ποτέ.
1: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές μου υπενθυμίζει ο άντρας μου εμένα κάποια γεγονότα τα οποία τα έχω ξεχάσει, τα έχω διαγράψει από την μνήμη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί συγκρατούμε τόσο πολλά πράγματα, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε στη διάρκεια της ημέρας, οπότε κάποια που πέρασαν και δεν τα έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ρε παιδί μου, τα ξεχνά.
0: Έχει τώρα κάποιος, σου λέω, που θυμάσαι, λέει, που καθόταν ο Κώστας του διπλανού θρανίου. Εγώ δεν θυμάμαι καν, ας πούμε, τον Κώστα.
1: Κάποια θυμάμαι κι εγώ, ναι.
0: Έχω δύο
1: αλλά κάποια τα έχω σβήσει κιόλα.
0: Έχω δύο-τρεις φίλους που τους έχω από το δημοτικό. Θυμούνται αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή. Βλέπω ότι αυτό τα είχε με εκείνη και με. Τίποτα.
1: Γιατί δεν ήταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής σου, αγαπητέ μου. Γι' αυτό. Αν ήταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής σου, θα τα θυμόσουν.
0: Τι καλύτερα. Αυτό θυμάται πράγματα τα οποία δεν έχει να κάνει με καλό και κακό. Θυμόταν. Τι εννοείς, δεν
1: ήταν. Μπορεί να πέρασε πάρα πολύ ωραία. Αυτό, ναι.
0: Όχι, ρε, τώρα έχει κάποιους που θυμούνται, κάποιους δεν θυμούνται. Δεν είχε να κάνει με το αν ήταν. Δηλαδή και τις καλές στιγμές. Τώρα σου λέω, αυτή ήταν καλή στιγμή που το ξέχασα με τον. Θυμάσαι όλες τις καλές στιγμές, λες, δηλαδή από το, από το δημοτικό.
1: Νομίζω ότι τις περισσότερες θυμάμαι και τις άσχημες θυμάμαι.
0: Για εγώ δεν θυμάμαι. Δεν είναι, έχει να κάνει με θέμα λειτουργίας.
1: Νομίζω μνήμης. Ότι κάποιες στιγμές τις διαγράφει ο εγκέφαλος. Πάντως.
0: Τις διαγράφει, ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, έλα, κουνάει τα χέρια του από πίσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Φλάς ακούτε, 99,4. Πού πάμε?
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια πολύ μεγάλη ομάδα κοινωνική και πάρα πολλούς ακροατές μας. Και κατόπιν αιτήματος των ακροατών μπήκαμε στη διαδικασία να το αναδείξουμε. Θα έχουμε τη τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Αντιγόνη Στάμου Χιδίρογλου, η οποία είναι η μαμά ενός πανέμορφου και πολύ αγαπητού παιδιού, του Παύλου, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm. Μαζί της θα μιλήσουμε για τον αυτισμό και για την καθημερινότητά της, τις δυσκολίες, αλλά και τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται μαζί με τον Παύλο και μοιράζεται με όλους εμάς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έχει μπει σε μία διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το τι ακριβώς είναι ο αυτισμός, να μοιραστεί κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς της ανεβάζοντας κάποια βιντεάκια παρέα με τον Παύλο, να γνωρίσουμε τον Παύλο, να τον αγαπήσουμε, αλλά και να αντιληφθούμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί και ποιες είναι οι ευχάριστες στιγμές τις οποίες μπορούν και μοιράζονται με τα παιδιά τους, τους συνανθρώπους τους που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Κυρία Αντιγόνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στην όμορφη ομάδα, παρέα. Καλημέρα. Όλγα και Φώτη, Φώτη και Όλγα, έτσι ισότιμα.
1: Ευχαριστώ
2: για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε εμείς, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να μιλάμε στον Νικό, αν είναι εφικτό. Γιατί σας είδαμε, σας αγαπήσαμε μέσα από τα βίντεο και τα οποία αναρτείτε μέσα στο TikTok και από το Facebook σας βλέπουμε, η αλήθεια είναι. Και αγαπήσαμε και τον Παύλο πάρα πολύ, τον οποίο όμως δεν θα τον έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι στο σχολείο από ό,τι γνωρίζω.
2: Το επόμενο ταξίδι με στη Θεσσαλονίκη, από κοντά.
1: Θα σας περιμένουμε από κοντά, με πολύ μεγάλη χαρά. Θα θέλαμε λίγο να μας μεταφέρετε κάποιες εικόνες και να μας πείτε όμως αρχικά τι είναι ο αυτισμός, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας για ποιο θέμα μιλάμε.
2: Ο αυτισμός είναι έτσι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από την περίοδο που το παιδί είναι στην κοιλιά της μανούλας. Δεν είναι κάτι ορατό, κάτι που μπορεί να το αντιληφθείς όπως κάποια άλλα σύνδρομα.
1: Με μια απλή διάγνωση.
2: Με μια απλή εξέταση, ναι. Λένε τώρα διάφορα, αλλά εντάξει. Την περίοδο που εγώ ήμουν έγκυος στον Παύλο, πριν από 22-23 χρόνια, δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν σήμερα, να το θέσω έτσι.
1: Συνήθως οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι ένα παιδάκι είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι αυτιστικό, στη διάρκεια των 2 ετών, εκεί πέρα, στο 18ο μήνα περίπου.
2: Στους 16-18 μήνες κυρίως, γιατί αντιλαμβάνονται, όσοι δεν έχουν και άλλο παιδάκι, στο πρώτο παιδάκι είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθείς, γιατί εύκολο, ανάλογα τώρα τη μαμά και τον μπαμπά. Γιατί δεν γυρνάει, ξέρω εγώ, όταν τον φωνάζει το όνομά του, απομονώνεται. Είναι λίγο περίεργο, δεν κάνει αυτά που κάνει ένα τυπικό παιδάκι στην περίοδο αυτή. Δεν μιλάει, δεν λέει λεξούλες, δεν επαναλαμβάνει.
1: Υπάρχει μια ποικιλία συμπτωμάτων η οποία δεν είναι αντιληφθή από το πρώτο διάστημα.
2: Ναι, αλλά είναι και διαφορετική σε κάθε παιδί.
1: Βέβαια. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, όταν αντιληφθήκατε, γιατί έχετε και ένα άλλο παιδάκι εσείς, ναι, το οποίο μοιράζεται όλα τα συναισθήματα και τα δικά σας και του Παύλου μέσα στην οικογένεια. Όταν αντιληφθήκατε ότι ο Παύλος είναι στο φάσμα του αυτισμού, τα πρώτα συναισθήματα τα οποία νιώσατε.
2: Τα πρώτα συναισθήματα ήταν λίγο ότι έπεφτα στο κενό. Επειδή ήταν κάτι άγνωστο, ειδικά την περίοδο του

0: κάθε μέρα βγάζει κι άλλα, προσθέτει κι άλλα. 2 σελίδες μου γράψε προχθές.
1: Τι του αρέσει να κάνει στην καθημερινότητα, ποιο είναι το πρόγραμμά του συνήθως?
0: Λοιπόν, στην καθημερινότητα του αρέσει το πρωί να ξυπνά έτσι λίγο χαλαρά. Του αρέσει επίσης να συμμετέχει σε ό,τι δουλειές κάνω εγώ. Τράπεζα είναι αυτό, σούπερ μάρκετ είναι αυτό. Θέλει να είναι μέσα σε όλα, έχει άποψη.
1: Είναι πολύ κοινωνικός.
0: Ναι, του αρέσει. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή που ξεκινήσαμε με τα social και με το χαμούλι που προέκυψε στην πορεία, όταν άρχισαν να του μιλάνε τα παιδιά, γιατί ο Παύλος και τα παιδιά με τα αυτιστικά άτομα, τα περισσότερα, δεν έχουν φίλους. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Γι' αυτό τα βλέπουμε έτσι απομονωμένα. Δεν έχουν τη δική τους παρέα, γιατί υπάρχει ένας ο αυτιστικός, υπάρχει αυτός που μιλάει, αυτός και αυτός που δεν μιλάει. Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Γιατί ένας είναι λεκτικός και ο άλλος είναι μη λεκτικός. Πρέπει να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής, ένας κώδικας. Και έτσι μέσα, δηλαδή υπάρχουν διάφορες παρέες, διάφοροι οργανισμοί που έψαξα και βρήκα στην πορεία. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος δεν βοηθάει. Θα έπρεπε το κράτος να τα έχει έτοιμα αυτά. Να το κολλήσουμε, να φύγουμε. Έψαξα και βρήκα, επειδή ο Παύλος είναι μόνος του και δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια μαζί, δράσεις όπως είναι η μαγειρική, όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι μια άλλη ομάδα, οι best buddies που δημιουργούν αυτές τις παρεούλες με αυτιστικά άτομα και με σύνδρομο Down, κάνουν κάποιες δράσεις. Μαγειρική που είναι οι special chefs, που κάνουν διάφορες δράσεις πάλι παιδάκια αυτισμός, νοητική, σύνδρομο Down και συμμετέχουν και σε διάφορα φεστιβάλ. Και ο αθλητισμός, θέλω να τονίσω, ότι βοηθάει πάρα πολύ τα άτομα με νοητική και αυτισμό, γιατί επειδή όταν ξεκινάει η μέρα τους ξεκινάνε ήδη φορτωμένοι, σαν να έχουν πιει, ας πούμε, ένα διπλό εσπρεσάκι. Η ένταση υπάρχει πάντα με την γυμναστική, τουλάχιστον ο Παύλος και τα άλλα παιδιά που βλέπουν στην ομάδα του, εκτονώνεται αυτό το περιττό στρες που έχουν.
1: Έχετε διακρίνει κάποιο ταλέντο στον Παύλο?
0: Λοιπόν, ο Παύλος έχει πράγματα που του αρέσουν πάρα πολλά. Του αρέσει η ζωγραφική, του αρέσει η μουσική, ο χορός όπως έχουμε καταλάβει τώρα τελευταία.
1: Τον έχετε πάει και στις συναυλίες και το είδαμε σε βιντεάκια που ανεβάσατε.
0: Ναι, εδώ στο Δήμο που είναι, του αρέσει. Γιατί ακούει αυτή τη μουσική, γιατί στο γυμναστήριο, το ειδικό γυμναστήριο που πάει, ο δάσκαλος είναι rock. Μετάλλι είναι όλα αυτά. Και έτσι η προπόνηση γίνεται με τέτοιου είδους μουσική, σε τέτοια ένταση. Και δεν τους ενοχλεί καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι τόσο δυνατά. Καμιά φορά του λέω, δάσκαλε, δεν είναι πολύ δυνατά η μουσική? Λέει, μαμά, πήγαινε την βόλτα σου. Ναι. Έχουν μια τέτοια σχέση. Ναι, του αρέσει η μουσική γενικότερα και η ζωγραφική, είναι έτσι καλλιτεχνικός. Βέβαια, του αρέσουν και οι εκδρομές και τα ταξίδια, να το πούμε αυτό. Έτσι. Του αρέσει, συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τρέξιμο. Μου λέει το μετάλλιο θα το αφιερώσουμε στα παιδάκια με τον αυτισμό. Έτσι, του αρέσει να εκφράζει κάτι τέτοια, θα τρέξω για τον αυτισμό. Και τώρα ελπίζω τον Οκτώβριο να τον πάω ένα ταξίδι, να τρέξει στο... Ελπίζω να το καταφέρω. Τώρα αυτό είναι όνειρο δικό μου, δεν το έχω πει ακόμα, στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας, γιατί είναι και μισός Πορτογάλος από τον μπαμπά.
1: Τέλεια.
2: Ωραία ακούγεται αυτό. Καταπληκτικό.
0: Έτσι να συνδυάσουμε το ταξίδι, τα ταξίδια που αρέσουν και στους δύο, με τον αθλητισμό και το μήνυμα ότι ένα άτομο με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας μπορεί να συμμετέχει, να κάνει σχεδόν τα πάντα.
1: Φοβερή εμπειρία και για τον ίδιο θα είναι. Κλείνοντας, κυρία Αντιγόνη, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στη μεγάλη ανησυχία των γονέων με αμαία, παιδιά στην Ελλάδα, που είναι το μέλλον των παιδιών τους. Γνωρίζουμε και μας έχουν εκφράσει πολλές φορές την ανησυχία τους για το τι ακριβώς θα συμβεί εάν εγώ πεθάνω και δεν θέλω με κάποιο τρόπο να επιβαρύνω τα άλλα μέλη της οικογένειας, εάν έχει προβλέψει η πολιτεία κάτι και μας ρωτάνε συνεχώς. Σας ανησυχεί ιδιαίτερα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί μελλοντικά?
0: Αυτή η ερώτηση έρχεται μαζί με τη διάγνωση. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα

0: ζήσουμε και τι θα μας συμβεί την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα. Άρα κολλάει στο αρχικό κομμάτι που έλεγα ότι μαζί με τη διάγνωση θα έπρεπε να υπάρχει και μια θέση σε εισαγωγικά στο Δήμο ή όπου ανήκει το άτομο αυτό με αναπηρία, να έχει μια θέση όπως είναι, ας πούμε, γυροκομεία, να υπάρχει και μια αντίστοιχη, ένα δωμάτιο με, με ένα νουμεράκι, με ένα κλειδάκι, ότι ο Παύλος, Χ, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε στην οικογένειά του, πάει εκεί. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αλληλουχία, ότι ο Παύλος τον έχει χρεωθεί η Όλγα, ας πούμε, και η Όλγα ότι συμβεί στον Παύλο θα ενημερώσει στο κέντρο, στο κοινωνικό κέντρο, στο κέντρο κοινότητας, και από εκεί πέρα θα αναλάβει το κράτος συνέχεια. Δεν είναι υποχρεωμένο, αν υπάρχει αδερφάκι, αν υπάρχουν αδέρφια, να επομισθούν, να το πω, ένα άτομο με αναπηρία. Γιατί αλλάζει όλη τη ζωή. Εγώ ακούω αδερφάκια που λένε στους γονείς ότι εγώ δεν θα κάνω οικογένεια γιατί έχω το Στάθη, γιατί έχω την Κατερίνα. Αυτό στενοχωρεί τους γονείς.
1: Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ο κάθε δήμος έκανε μια δομή για τα αμαία του δήμου του, δεν έχει κανένα θέμα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι οριμάζουν τα αδερφάκια αυτά, οριμάζουν και πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι, και μονίμως έχουν όμως το πίσω μέρος του μυαλού τους
1: την ανησυχία
0: αυτή. Τι πρέπει να κάνω για τον αδερφό ή την αδερφή μου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας εκφράσουμε για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μας. Ευχόμαστε την επόμενη φορά να έχουμε τον Παύλο μαζί μας στο επόμενο ταξίδι σας για τη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται.
1: Να του στείλετε τα φιλιά μας.
0: Αγαπάει Θεσσαλονίκη, το ξέρετε.
1: Τα φιλιά μας να του στείλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Και το θέμα είναι πρέπει να ενημερωνόμαστε. Είχα και μια πολύ δυσάρεστη ιστορία με πολύ κακή συμπεριφορά από διευθυντή σχολείου σε παιδί με παρόμοια, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά, στο οποίο παρνεύει εισαγγελέας. Γιατί ήθελε ο διευθυντής να διώξει το παιδί από το σχολείο, ενώ δεν είχε προκαλέσει κάποιο θέμα.
1: Δεν επιτρέπεται. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι ο αυτισμός.
2: Μα πήγαν στον εισαγγελέα και τον είπε το διευθυντή ο εισαγγελέας, λέει, είσαι καρφί για κοινωνική διαπόμπευση, λέει, με αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
2: Μάζεψε το. Δηλαδή, και έτσι το.
1: Αντί να μπούμε στην λογική.
2: Ήθελε να διώξει το παιδί 10 μέρες πριν τελειώσει το σχολείο. Είναι δηλαδή. Μου είχε κάνει φοβερή. Ευτυχώς λύθηκε το ζήτημα, γιατί θα είχε γίνει η διαπόμπευση του διευθυντή, σίγουρα από μένα, δηλαδή 100%. Άσε που θα το είχα προετοιμάσει το θέμα.
1: Θα το είχε κοινοποιήσει.
2: Βέβαια, παντού.
1: Βέβαια.
2: Παντού. Είναι δηλαδή απαράδεκτη η συμπεριφορά.
1: Να σταθούμε λίγο στο τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Από την πρώτη στιγμή, Φώτη, θα έπρεπε, όταν γίνεται η διάγνωση, όπως είπε και η κυρία Αντιγόνη Σπανού, η μητέρα του Παύλου, από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που γίνεται η διάγνωση, να δίνονται κατευθύνσεις από την πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει το παιδάκι του ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που έχει αυτές εδώ τις ιδιαιτερότητες και ο οποίος είναι πελαγωμένος στο πρώτο διάστημα, να το πούμε, να μπει στη λογική, να ψάχνει από μόνος του και να βρει ό,τι καλύτερο είναι για το παιδί του για να μπορέσει να μορφωθεί ή να αποκατασταθεί ή να διαγνωστεί με όποιον τρόπο, να θεραπευτεί τέλος πάντων και να μην του δίνει κατευθύνση στην πολιτεία. Ναι. Επίσης τα χρήματα τα οποία δίνονται, τα 300 ευρώ, είναι πάρα πολύ λίγα. Οι οικογένειες αυτές χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα. Θα έπρεπε να το κοιτάξουν με περισσότερη έτσι προσοχή από πλευράς πολιτείας και να αγκαλιάζουμε κι εμείς ως άνθρωποι αυτά εδώ τα παιδιά, τα όποια παιδιά, τους όποιους ενήλικες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και να μην τους αφήνουμε στο περιθώριο.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
1: Να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν ενδεχόμενο να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Η Τουρκία βρίσκεται μακριά από την ενταξιακή της πορεία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει το Κοινοβούλιο. Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα δρόμου για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Πόσο Κάνει δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη όποτε και αν γίνουν εκλογές. Ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα κρατά το κλειδί για την ένταξη της χώρας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Ανδρουλάκης. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα Ηπειρωτικά, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί

0: Εδώ είμαστε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα και για την σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Flash ακούτε 9,4. Ξέρεις που θα πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά τώρα. Θα δώσουμε την καλημέρα μας στον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς σε βρίσκουμε? Αποζήσετε εντάξει κάτω?
2: Εντάξει, τροφούλα έχει. Έχουμε χάσει τις μέρες και τις ώρες με αυτά τα περίεργα ωράρια με το Μουντιάλ και τα λοιπά.
0: Ναι, πραγματικά έχουμε τεντώσει. Αυτό ισχύει 100% με αυτά.
2: Όπως έγραφα σε ένα φίλο εκεί στο Messenger το βράδυ, 4 παρα 5 με το που έληξε τον Γκάνα Παναμάς, του λέω θα τους πω να τον το γράψουν στην ταφόπλακά μου. Παρακολούθησε τον Γκάνα Παναμάς μέχρι τις 4 το πρωί.
0: Το είδα και δημόσια, όχι στο Messenger, και λέω όχλο. Δεν κοιμήθηκε. Λέω θα ξυπνήσω το πρωί για να βγει στην εκπομπή άργη.
2: 4 με 8 κάθε βράδυ μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, θα μου αφήσει το κοκαλάκι μας. Αλλά οκ.
0: Αλλά είδες και μπάζερ μπίτερ. Εμείς είδαμε μόνο τον γκολ. Εγώ δηλαδή δεν το είδα καθόλου το μάτι, είδα μόνο τον γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Είχα βάλει και late goal από pre-game, τα ξέρεις, καλά, μια χαρά μας έκατσε.
0: Ωραία. Ο Νίκος Μποζιονέλος χρόνια στα media και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στο αθλητικό και τώρα και σαν συγγραφέας, έτσι. Με το Μουντιάλ εμπιστευτικό, το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από κάποιες εβδομάδες, έτσι, σωστά?
2: Κυκλοφόρησε λίγο μετά το Πάσχα.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά όλοι, πάμε για δεύτερη έκδοση, δεν την περιμένω από μέρα σε μέρα.
0: Πήγε πολύ καλά, έτσι, η πρώτη έκδοση.
2: Πάμε για δεύτερη χιλιάδα.
0: Ωραία. Βέβαια.
2: Πήγε πολύ καλά, γιατί έχει βοήθησε και το timing και είναι και κάτι το οποίο ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει. Γιατί, το έχω ξαναπεί, δεν πρόκειται περί αθλητικού βιβλίου, το Μουντιάλ εμπιστευτικό. Πρόκειται περί μη αθλητικού. Είναι πιο πολύ ιστορικοπολιτικό που συνδυάζει ουσιαστικά τι επηρέασε, διαμόρφωσε και χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελλο, είτε τελική φάση είτε προκριματικά, και αφορά το Μουντιάλ.
0: Είναι πάντως μια διοργάνωση που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, νομίζω έστω και ένα μάτσο στο Μουντιάλ βλέπει ο περισσότερος κόσμος στον πλανήτη που έχει την πρόσβαση, ξέρεις, σε τηλεόραση, ίντερνετ κτλ.
2: Κάτι πάει περισσότερο από τα χρήματα, κάτι περισσότερο από τα έσοδα. Ξέρεις ποιο είναι? Όλοι θυμόμαστε το πρώτο μας παγκόσμιο κύπελλο.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θυμόμαστε τους τελικούς και την ώρα της στέψης κτλ.
0: Ποιο θυμάσαι εσύ πρώτο?
2: Εγώ του 90.
0: Είμαι
2: οπότε ηλικιακά, δηλαδή 6 χρόνια δεν μπορούσα να θυμηθώ τον Διέγκο.
0: Το πόσο είσαι?
2: Στην Ελλάδα τότε. Το γεννήθηκα το 80.
0: Α, το 80. Okay. Εγώ τον Διέγκο τον θυμάμαι. Το 76 είμαι εγώ. Οι πρώτες αναμνήσεις ήταν το Αργεντινή-Αγγλία και ο τελικός Γερμανία-Αργεντινή.
2: Και μεγαλύτερος να ήμουν, λείπαμε τότε μέναμε στον Καναδά γιατί μεγάλωσα εκεί μέχρι το 87. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό χτυπήσαμε συμπάθεια στους Καναδούς που πασχίζουν να μάθουν τι θα πει ποδόσφαιρο ακόμα. Αλλά οκ, εντάξει, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, ηλικία είναι.
0: Πώς αποφάσισες να παντρέψεις τώρα το παρασκήνιο, την πολιτική και τα λοιπά με το Μουντιάλ, πώς δένουν στο βιβλίο, έτσι?
2: Το έκανα από μικρός, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος

0: η ιστορία, δεν σου κρύβω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι πριν κάτι χρόνια, ας πούμε, που ήθελα να γράψω, επειδή το έγραφα συνέχεια, ένα διαφορετικό κείμενο για το μάτι της Γαλλίας με τη Γερμανία, νομίζω ότι σας θυμάμαι, και ουσιαστικά η μισή σελίδα, το δισέλιδο τότε στην εφημερίδα που έγραφα, ήταν για το βαγόνι,
1: ναι,
0: του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί δηλαδή που υπέγραψαν την ανακοχή οι Γερμανοί στο πρώτο και εκεί που τους το πήγε ο Χίτλερ το ίδιο στους Γάλλους να υπογράψουν την ανακοχή στο δεύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα αυτά. Και ούτως άλλως είχα και προσωπικό αρχείο. Και πέρυσι το καλοκαίρι είχα ζεύοντάς το και λίγο το φάκελο. Λέω, εσύ έχουμε πολλές ιστορίες εδώ που μπορείς να κάτσω να το γράψω. Παιδιά, μέσα σε 6 μήνες το τελείωσα. Και μάλιστα, ναι, αρκετά γράφοντας έβρισκες και άλλα. Θέλω να σας πω. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία δεν γνώριζα ή δεν ήξερα στο 100%.
1: Πώς βρήκες τις πηγές μετά για να εμπλουτίσεις? Γιατί το βιβλίο είναι 600 σελίδες, έτσι? Δεν είναι δηλαδή...
0: 640 σελίδες, ναι, πηγές και με δημοσιογράφους. Και πλέον, κακά τα ψέματα, χάρη στην τεχνολογία, έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και σε μετάφραση, τα οποία δεν είχαμε. Δηλαδή,
1: ας δώσω ένα
0: παράδειγμα. Mm-hmm. Ναι, πριν 5 χρόνια θα μπορούσα να το γράψω αυτό το βιβλίο. Ας πούμε, είχα διαβάσει μία γραμμή σε ένα θέμα, σε ένα ισπανικό θέμα, μία γραμμή ήταν,
1: ναι,
0: ότι το πρώτο παγκόσμιο, στο πρώτο παγκόσμιο κύκλο του 1930 που έγινε στην Ουρουγουάη, είχαν προσκληθεί οι χώρες. Έτσι και η Ουρουγουάη το πληρώνουμε, ελάτε.
1: Ναι.
0: Η Αίγυπτος δεν πήγε. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Γιατί έχασε, αυτό είχα διαβάσει, την ανταπόκριση από το Κάιρο στη Μασαλία. Που θα τους έπαιρνε το πλοίο να τους πάει 4 εβδομάδες στο Μοντεβίδεο.
1: Με πλοίο.
0: Για 8 ώρες. Ναι, ρε. Υπάρχει και φωτογραφία στο βιβλίο που κάνουν προπονήσεις πάνω στο κατάστημα. Είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Βοήθησε πάρα πολύ η τεχνολογία στο να αποκτήσω πρόσβαση, γιατί είναι δωρεάν, αλλά δεν ξέρουμε αφρικάνικα ή αιγυπτιακά, κάπως καταλαβαίνεις, στη βιβλιοθήκη του Καΐρου.
1: Ναι.
0: Και να βρω δημοσιεύματα του 30 που εξηγούσε τι ακριβώς είχε γίνει και δεν είχε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Αίγυπτος.
1: Το οποίο το περιγράφει στο βιβλίο, έτσι. Υπάρχει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το...
0: Βέβαια.
2: Και αν υπάρχει φωτογραφικό υλικό μέσα στο βιβλίο, θα μας πεις.
0: Έχει κανένα εκατοστή φωτογραφίες, αρκετές πλήρωσα. Κοιτάξτε, η πιο για μένα συγκλονιστική φωτογραφία από όλες. Είναι 2-3 μέσα. Η μία μας θυμίζει πολλά. Κοίτα να δεις πώς πάει αυτή η ιστορία. Ξέρεις από πότε είχε να βάλει τόσα πολλά γκολ σε... Πότε μάλλον είχε να γίνει χατρίκ και την Αργεντινή σε Μουντιάλ, πότε είχε γίνει το πρώτο?
1: Όχι.
0: Το 94 με εμάς ο Μπατιστούντα.
1: Μπατιστούντα, ναι.
0: Στο Αργεντινή Ελλάδα. Και μάλιστα επειδή είχα το Θανάση τον Κολυκτηδάκη της παρουσίας εδώ στην Αθήνα, θυμήθηκε διάφορες ιστορίες. Μία φωτογραφία τέλος πάντων είναι μέσα που ο Μαραντόνα σουτάρει και ο Κολυκτηδάκης, αν τον δεις, γουρνώνει λίγο τα μάτια σου, λέει τώρα τι κάνω. Εντάξει, δεν είχε πει και τον. Η πιο συγκλονιστική φωτογραφία είναι κάποια 24 ώρα αφού λήγει το Μουντιάλ του 34, το έχω πάρει από απόκομα ιταλικής εφημερίδας,
1: ναι,
0: όπου είναι στο μπαλκόνι στη Βενετία ο Μουσολίνη με τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ επισκέφθηκε τον Μουσολίνη 4 μέρες μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα ρεπορτάζ της εποχής ανέφεραν ότι έλεγε ο Μουσολίνη στον Χίτλερ, καλά κάνεις και θα διοργανώσεις Ολυμπιακούς Αγώνες το 36, πάρε και ένα Μουντιάλ, κοίτα πόσο πολύ με αγαπάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό, έτσι.
2: Οι αναφορές είναι από το 1930.
1: Από το πρώτο Μουντιάλ. Λογικά,
0: από το πρώτο Μουντιάλ και δεν σας κρύβω ότι άφησα, δεν άγγιξα πάρα πολύ τα τελευταία.
1: Τα τελευταία, γιατί θέλω, τα έχουμε πιο...
0: υπάρχουν θέματα που εξηγεί διάφορα. Δεν είναι μόνο πολιτική, γεωπολιτική, δικτακτορίες κτλ. Δηλαδή ακόμη και ο πανηγυρισμός, ξέρεις που κάνουν τον αετό των Κωσοβάρων Ελβετών στο Μουντιάλ το 18, θυμάσαι που έγινε ολόκληρο σουρό. Εμείς βλέπουμε εδώ πέρα που έχουμε και έναν εθνικισμό σαν χώρα, τι είναι αυτά, η μεγάλη Αλβανία και το ένα και το άλλο. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Έτσι, δηλαδή δίνει και κάποιες αλήθειες στο βιβλίο και ιστορικές. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, μιας και πιάσαμε τα πρόσφατα. Εντάξει, από τις 220.000 λέξεις, 11.000 λέξεις είναι ο Μαραντόνα μόνος του.
1: Πόσες είναι ο Μαραντόνα?
2: 60.000.
0: 11.000 τρυφερές λέξεις είναι ο Μαραντόνα. Γιατί? Ο τίτλος του κεφαλαίου νομίζω ότι είναι ενδεικτικός και σας το λέει κάποιος ο οποίος είναι αρρωστάκι Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Και αρρωστάκι με τα μάτια του με αυτά που βλέπω από τη Βραζιλία φέτος. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο πονόματο.
1: Δεν ήταν τόσο κακή η Βραζιλία, δεν είχε φάει. Εντάξει, έχουμε δει και χειρότερες. Δηλαδή, τι να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία.
0: Κοίτα.
1: Ποιο μετά.
0: Εάν το Μουντιάλ, επειδή μου είχε πρόσωπο, έβαζε σε ένα πρόσωπο μια σκιά ενός παίκτη, ποιον θα βάζει? Θα βάζει τον Πελέ που έχει πάρει τα 3 παγκόσμια κύπελα και δεν έχει πάρει άλλο? Θα βάζει το Βιτόριο Πότσο που είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει πάρει 2? Τι θα βάζει? Νομίζω θα βάζει τον Μαραντόνα, γιατί είναι ο μοναδικός, δεν θα το κάνει ποτέ η FIFA, έτσι το καταλαβαίνουμε, γιατί την έκραζε όσο ζούσε. Βέβαια, αλλά είναι ο μοναδικός που απασχόλησε παγκόσμια κύπελα ακόμη και όταν έλειπε. Δηλαδή το 78 δεν πήγε, ξεκινούσε το Μουντιάλ και όλοι συζητούσαν γιατί δεν τον είχε πάρει στην αποστολή ο Μενώτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το 2010 που ήταν προπονητής, που έχουμε δει και τα viral βίντεο που βρίζεται με τον Καραγκούνη, θυμάστε, πάλι ναι, ναι. Απασχόλησε. Ακόμα και το 18 που ήταν στην εξέδρα στη Ρωσία και έκανε εκεί τα τρελά του. Πάλι ο Μαραντόνα ήταν το κόμπιτα.
1: Ήτανε, ναι. Ισχύει. Μαραντόνα είχε κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί.
2: Όλα τα μάτια απλοϊκά. Στραμμένα πάνω του πάντα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ακριβώς.
2: Οι καλύτεροι πέντε παίκτες του Μουντιάλ.
0: Οι καλύτεροι πέντε παίκτες. Πας σε καθαρά αγωνιστικό. Κοίταξε. Νομίζω ότι δεν θα αναλύσουμε ποτέ και δεν θα καταλήξουμε ποτέ ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία.
1: Προφανώς.
0: Και είναι αυτά που βλέπεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς. Δεν πολύ προλάβαμε Πελέ, προλάβαμε λίγο Μαραντόνα, ζήσαμε όλη την πορεία του Μέση και του Ρονάλντο. Κοιτάω τώρα τα πιτσιρίκια, ας πούμε, ο γιος μου είναι 5 και μου λέει ποιος παίζει μπαμπά τηλεόρασης και του λέω Ρονάλντο και μου λέει Σίου και του λέω πουτό μας παιδί μου στο προνήπιο, το Σίου. Αυτοί μεγαλώνουν τώρα με τον Εμπαπέ, για να σου δώσω να καταλάβεις. Μεγαλώνουν με τους καινούριους.
2: Είναι παιδί του μπαμπά ο μικρός, έτσι.
0: Ναι, είναι λίγο. Λοιπόν, είχα ρωτήσει κάτω λοιπόν τον Γιάννη τον Διακογιάννη. Πιτσιρικά τον είχα πετύχει. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών? Προφανώς ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών συνδυάζεται και με Μουντιάλ. Αν δεν έχεις πάρει Μουντιάλ, είναι λίγο τροχοπέδι στην αναδεξή του. Και του λέω ποιος ήταν, παιδί μου, ο Μαραντόνα, ήταν ο Πελέ, ήταν ο Κρόεφ, εγώ που λέει συχνά ο Σωτηρακόπουλος κτλ. Και γυρίζει ο Διακογιάννης και μου λέει, είδα live στο γήπεδο Πούσκας και τη Στέφανο. Τι να μου πούνε όλοι οι άλλοι.
1: Εντάξει, ναι, είπαν, παίζει ρόλο και η ηλικία, ναι, προφανώς.
0: Και έχει δίκιο, γιατί αυτός προφανώς έχει μεγαλύτερο κριτήριο. Άλλοι ενδεχομένως στη δεκαετία του 30 στη Βραζιλία να είδαν εκείνο τον παιχταρά, τον Φρίντερ Ράχ, που βάλε 1200 γκολ και να λένε γι' αυτό. Η κορυφαία πάντως πεντάδα νομίζω ότι αλλάζει και είναι και το άλλο. Κοιτάμε τώρα τα στατιστικά, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια είναι πρώτο σκόρερ ο Κλόζε. Παλιότερα είχαμε τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο. Τον ισοφάρισε ο Μέση.
1: Τώρα ο Μέση, ναι.
0: Και θα μπορούσα όμως να βγουν οι παλιοί και να σου πούνε ρε φίλε, εσείς θα δώσετε φέτος 8 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Εγώ έπαιζα τότε λιγότερα. Τη δεκαετία του 60 και του 70 με 24 ομάδες ήταν σαφώς λιγότερα τα παιχνίδια.
1: Εννοείται.
0: Πού να βάλεις περισσότερα γκολ ή από την άλλη μπορεί να σου πούνε νυν ότι υπάρχει ένας Γάλλος, ο Ζιστ Φοντέν, που έβαλε σε ένα Μουντιάλ 13. Ότι τότε οι άμυνες μάρκαναν με τα μάτια και ήταν άλλο
1: το ποδόσφαιρο. Άλλο το ποδόσφαιρο, ναι, εντελώς άλλο το ποδόσφαιρο. Κοίτα, το βιβλίο πάντως δεν στέκεται στα αγωνιστικά, οπότε ας τα αφήσουμε λίγο τα αγωνιστικά.
0: Όχι, είναι καλή κουβέντα πάντως η τροφή για σκέψη που λέμε.
1: Είναι πολύ ωραία, αλλά θέλω να μας πεις το μεγαλύτερο σκάνδαλο, έτσι όπως το καταγράφεις στο βιβλίο, στο οποίο να εμπλέκονται, ξέρω εγώ, κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, προπονητές, παίκτες για να φτιαχτεί ένα.
0: Μακράν το Μουντιάλ το 78.
1: Το 78, όλοι.
0: Σκεφτείτε ότι έχω μέσα τη Αργεντινή, ότι έχω μέσα φωτογραφία του Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν ο δαιμόνιος υπουργός εξωτερικών, και συνειδητοποιώ ότι το 1978 δεν είχε κανέναν απολύτως ρόλο στο Λευκό Οίκο. Και όμως έχει παρακολουθήσει δίπλα στο Βιδέλα
1: σύμβουλος όλο
0: ήταν, το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Βεστή σύμπτωση. Ο άνθρωπος ήταν ο διοικητής της Λατινικής Αμερικής. Όλα τα πραξικοπήματα έχουν γίνει με τις ευλογίες του και με τις.
1: Όχι, σαν σύμβουλος της κυβέρνησης. Να μην είχε επίσημο ρόλο, να ήταν, ξέρεις. Κάτι θα είχε, δεν μπορεί.
0: Οι Λατινοαμερικάνοι όλοι, γιατί σχεδόν σε όλη τη Λατινική Αμερική έγιναν πραξικοπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε. Ήταν ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, όπως λέγαν τότε, ο πρόεδρος της Λατινικής Αμερικής. Τότε για να καταλάβετε, στο τελικό, επειδή ήταν σίγουροι θα το πάρουν οι Αργεντινοί, τα είχαν φτιάξει όλα, έβγαλαν από τη φυλακή το 70% των κρατούμενων για πολιτικά φρονήματα να τους βγάλουν τους δρόμους για 24 ώρες για να βγουν να πανηγυρίσουν.
1: Μάλιστα. Για να φανεί.
0: Το οποίο στην εποχή που υπάρχουν 30.000 και μέχρι σήμερα αγνοούμενοι. Που υπάρχουν μέχρι σήμερα 580 παιδιά τα οποία τα πήραν από τις μάνες τους με το που γέννησαν και έχουν βρεθεί μόνο στα 100
1: ναι.
0: Τι απέγιναν. Για να καταλάβετε πώς είναι το βιβλίο στις περισσότερες εκδοχές, στα περισσότερα κεφάλαια. Το Μουντιάλ του Βιδέλα της Αργεντινής και τα λοιπά, το έχουμε διαβάσει αθλητικό κείμενο.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση, η πολιτική και η κοινωνική τότε στην Αργεντινή, πώς ανέβηκε στην εξουσία, πώς επηρέασε, διαμόρφωσε, χειραγώγησε τον παγκόσμιο κύπελο και τι έγινε μετά σε συνδυασμό με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Οπότε φανταστείτε πώς δένουν όλα. Και είναι και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα εκπλαγείτε με τις λεπτομέρειες. Και θέλω να ευχαριστήσω ακόμα και φίλους. Θέλω να σου πω ότι για κάτι που μας απασχολεί, μίλησα με Βραζιλιάνο, ο οποίος, συνάδελφο, ο οποίος είχε μιλήσει με τον γιατρό που κούραρε στο τελικό του 98 τον Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτός που τον πήγε χέρι-χέρι και τον βάλανε σε μια καρότσα σε ένα φορτηγάκι να τον πάρουν στο νοσοκομείο για να μην τους πάρουν χαμπάρι δημοσιογράφη. Και μου εξήγησε ακριβώς τι έχει πάθει ο Ρονάλντο. Γιατί? Γιατί ο Ρονάλντο έχει εμφανιστεί 60 φορές σε podcast και σε videocast και δεν μιλάει ποτέ.
1: Για εκείνη
0: μιλάει
1: τη βραδιά.
0: Πολύ γενικά. Ναι. Αυτά που γίνανε τότε και αυτά. Ο Ρονάλντο εννοείται δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση, γράφω μέσα στο βιβλίο τι ακριβώς είχε πάθει ιατρικά, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αγωνιστεί, όχι εκείνη την ημέρα, για τους επόμενους μήνες μέχρι να συνέλθει. Άντε να το πάρει το ποτάμι γιατί είναι και 640 σελίδες. Επειδή του γύρισε η γλώσσα, από το άγχος του ίσως, από πολλά, και έμεινε πολλά δευτερόλεπτα χωρίς οξυγόνο, έπαθε μήνυμα εγκεφαλικό.
1: Μάλιστα.
0: Το πρωί της Κυριακής και το βράδυ ήταν βασικό στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Και δεν το αντιλήφθηκε κανείς.
1: Αυτός ο τελικός έχει πολύ μυθοπλασία και πραγματικότητα φυσικά από πίσω. Ήταν μια Βραζιλία που είχε μια φοβερή ομάδα και εμφανίστηκε σοκαρισμένη στο τελικό. Αγνώριστη στο τελικό με τους.
0: Μα δεν έπρεπε ποτέ ο Ρονάλντο να ξεκινήσει. Όχι να ξεκινήσει. Δεν έπρεπε καν να είναι στην αποστολή στον πάγκο σου και να το παιχνίδι.
1: Είχαν επηρεαστεί και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Έτσι φαινόντουσαν δηλαδή. Άμα το ξαναδείς, φαίνονται και αυτοί εμφανώς επηρεασμένοι από αυτό το.
0: Σκεφτείτε, αυτό δεν το θυμόμουν. Ότι έγινε δικαστήριο μερικούς μήνες αργότερα στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Εξηγώντας, μάλλον ζητώντας το λόγο, παιδιά, γιατί γίνανε όλα αυτά. Δικαστήριο, δεν το ξάγουσε αυτό για εθνική ομάδα.
1: Δικάστηκε κάποιος, καταδικάστηκε δηλαδή με αυτή τη βρέθηκε κάποιος ένοχος.
0: Σχεδόν όλοι αθώθηκαν, αλλά μέχρι και ο Ρονάλντο είχε καταθέσει.
1: Το πιο έτσι για την Ελλάδα που να αφορά έτσι κάτι τέτοιο σε αυτό το στυλ υπάρχει στο βιβλίο. Όλο και κάτι θα υπάρχει η Ελλάδα. Φαντάζομαι.
0: Για την Ελλάδα έχουμε το σκάνδαλο του 34 που παίξαμε τότε η Ιταλία και διοργανώτρια έπαιζε προβληματικά. Δεν είχε σκεφτεί κανείς να βγάλει τις διοργανώτριες εκτός προβληματικών.
1: Ναι.
0: Χάνουμε 4-0 έξω στο πρώτο. Έτσι σου λέει τώρα οι Ιταλοί που να ταξιδεύουν στην Ελλάδα να παίξουμε ρεβάνς είναι και άμπαλε αυτοί.
1: Ναι.
0: Στείλανε κάτι χιλιάδες λιρέτες. Δεν έγινε ποτέ η ρεβάνς με τη συμφωνία και των δύο χωρών.
1: Α, τα τσεπώσαμε. Δεν το. Αυτή είναι η ιστορία πρώτη φορά που
0: ακούω. Ναι, αλλά κάποιοι τα βάλαν στην τσέπη και κάποια πήγανε. Στο να κατασκευάσει η ΕΠΟ τα πρώτα της γραφεία.
1: Μάλιστα.
0: Και διάφορα άλλα μέσα που έχει από ελληνικά.
1: Ναι. Τις έχεις εξαντλήσει ιστορίες ή πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει και μουντιάλ ψευτικό part του δεύτερο.
2: Δεύτερη έκδοση.
1: Όχι δεύτερη έκδοση, ένα καινούριο βιβλίο με, με άλλες τέτοιου τύπου
2: ιστορίες.
1: Εξαντλήθηκαν, πιστεύεις, όλο αυτό το παρασκήνιο.
0: Όχι, δεν εξαντλήθηκαν. Δηλαδή, άφησα καμιά 30-35 ιστορίες σίγουρα έξω γιατί θα φτάναμε 1000 σελίδες, παιδιά, και θα πήγαινε μετά το
1: βιβλίο. Ναι.
0: 40 ευρώ, δηλαδή. Έχω δει και εγώ βιβλιάρες και έβλεπα 35-40 ευρώ και μου καθόταν κάπως.
1: Ναι.
0: Και κατά ψέματα. Και στην εποχή που ζούμε, νομίζω 640 σελίδες, μεγάλο μέγεθος και 25 ευρώ, όλοι μου λένε γιατί το βάλες τόσο λίγα, αφού είναι τούβλο.
1: Ναι. 600 σελίδες.
0: Δεν το κάνω, παιδιά, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να βγει μια δεύτερη έκδοση πάλι για το Μουντιάλ ίσως. Ίσως θα το δούμε στα υπόλοιπα χρόνια. Στο μεσοδιάστημα μπορεί να βγάλουμε κανένα πολιτικό, μπορεί να βγάλουμε κανένα αθλητικό. Όπως είπα και σε μια ψυχή του κόμματος, μπορεί να βγάλουμε το Πασόκ πιστευτικό. Έχει πολύ ψωμί.
1: Βέβαια,
2: εκεί
1: θα γίνει.
2: Εγώ έχω
1: χαμός.
2: Την αίσθηση ότι δεν θα προλαβαίνεις να πηγαίνεις σε αθλητικούς συλλόγους για να μεταφέρεις τις γνώσεις σου, έτσι.
0: Όχι, μπορεί να έχεις υπερβολές. Δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν και να αναλύσουν γνώσεις. Και να σου πω και κάτι. Αποφάσισα να αρχίσω να κάνω πράγματα και λόγω ρε παιδί μου ηλικίας, πράγματα που μένουν. Δηλαδή έχω εδώ και 7-8 χρόνια φτιάξει το nbosgeneros.gr που είναι ένα site που τι κάνω, ρίχνω ό,τι γράφω εκεί, ώστε σε 20-30 χρόνια να μπαίνει μέσα ο γιος μου και να βλέπει τη βλακή
1: να
0: μην
1: γράφω
2: πατέρα. Αυτό, ναι. Οι περισσότεροι για τα παιδιά σας το κάνετε όμως, έτσι ξεκινάτε.
0: Πρόσεξε,
2: για να αφήσετε το αποτύπωμα.
0: Ναι, με αυτή τη λογική γράφει ο Φώτης, ας πούμε, κάτι να κατεβατώ μια ωραία ανάλυση στο Facebook. Αύριο μεθαύριο, παιδιά, το Facebook μπορεί να κλείσει, ο λογαριασμός μπορεί να κλείσει, το κείμενο χάνεται.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Ή μπορεί και το Facebook κάποια στιγμή να πει ότι τα κατεβάζω οτιδήποτε μπορεί να γίνει.
0: Ναι, οπότε και το βιβλίο ήταν μια τέτοια λογική, δηλαδή να γράψω κάτι να μείνει και πραγματικά μου άρεσε έτσι και ανταπόκριση από κόσμο, όπως και εσείς. Έλα να βγούμε από το βιβλίο, στείλει μια συνέντευξη, να βγούμε να μιλήσουμε το βιβλίο, στείλει μια συνέντευξη, έβγα στο τάδε κανάλι κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και πιστεύω θα το συνεχίσω. Έμπνευση να υπάρχει. Δηλαδή μόλις μου ήρθε για το Μουντιάλ, το έκανα. Τώρα ένας μου λέει γράψε για το Champions League. Champions League θέλει 5.000 λέξεις.
1: Θέλει πολύ. Το βιβλίο που το βρίσκουμε παντού, δηλαδή.
0: Είναι παντού, αλλά συστήνω για το καλύτερο γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή εκδοτική. Εκδοτική λέγεται Historical Quest.
1: Ναι.
0: Θα πάτε να δείτε το Μουντιάλ Πιστευτικό, το παραγγείλετε online και σε 2-3 μέρες σας έχει έρθει.
1: Έρχεται,
0: αλλά υπάρχει και γενικώς και από άλλες εκδοτικές. Απλά εκεί δεν φέρω ευθύνη. Γιατί ένας μου λέει, με άργησε, μου λέει το public. Θέλω, πάρ' το public.
1: Εντάξει, ο μεσάζοντας δεν είναι.
2: Με τον μικρό βλέπετε αγώνες, παρέα.
0: Με το μικρό προσπαθώ να δω παιχνίδια, αλλά κοίταξε, είναι η εκδίκηση του παππού ο Πάνος. Ο Πάνος είναι 55 τον Οκτώβριο, θα σου πω γιατί. Ο πατέρας μου είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Και ο αδερφός μου. Ναι. Ο μικρός, επειδή τα ανήψια μου ένας είναι πράσινος και άλλος κόκκινος, έχει λυσάξει, επειδή ο άλλος ο ανήψιος μου και αυτός λέγεται Πάνος, είναι κόκκινος. Θέλει και αυτός και μου λέει μπαμπά είμαι κόκκινος, μπαμπά είμαι κόκκινος. Λέω αυτό... παιδί μου να είσαι ό,τι θες. Στο γήπεδο όμως εγώ πάω μόνος στους πράσινους.
1: Αυτό είναι story για σειρά, κανονικά. Στο...
0: Και με πάει κόντρα. Να σου πω κάτι, ας κάνω ό,τι θέλει.
1: Καλά, προφανώς τα παιδιά, ναι.
0: Είναι δημοκρατικό, στο κόμμα μην τα χαλάσουμε. Ομάδα, κάνω ό,τι θέλει.
1: Εκεί δεν θα τα...
2: Εκεί δεν αλλάζει εύκολα.
1: Δεν θα τα αλλάξετε. Ποιος θα το πάρει φέτος στο Μουντιάλ, τι λες? Εγώ την Αγγλία λέω, έτσι όπως την είδα χθες. Η καλύτερη ομάδα νομίζω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ είχα πει, και έχοντας και ένα τέλος πάντων αφιλόνητο σε εισαγωγικά επιχείρημα, μου αρέσει ρε παιδί μου ο Σλάτης και τις ιστορίες και το στατιστικό να σπάνε το σερί.
1: Ναι.
0: Στα Μουντιάλ είχαμε δύο τεράστια σερί. Το πρώτο είναι ότι η διοργανώτρια, η συνδιοργανώτρια, το πρώτο της μάτς δεν το χάνει ποτέ. Mm-hmm. Και να είναι καλά το Κατάρ, έχασε από το Εκουαδόρ. Ναι. Το 22 πάει αυτό. Το άλλο το σερί λοιπόν που έχει μείνει είναι ότι δεν κατακτά ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο ομάδα με ξένο προπονητή. Ποτέ. Είναι τρομερό έτσι, 96 χρόνια να μην έχει συμβεί. Από τα φαβορί ποιοι έχουν ξένο, η Βραζιλία του Αντσελότη, που λόγω Αντσελότη την ψηλό έβλεπα ούτως ή άλλως, και η Αγγλία τον Τούχελ.
1: Του Τούχελ, ναι.
0: Και σκέφτηκα και το άλλο λοιπόν, για να καταλάβεις, έχω ποντάρει η Βραζιλία για κατάκτηση και η Αγγλία για ημιτελικά. Μου άρεσαν σαν αποδόσεις. Και το άλλο, αν το δεις και στο Euro, επίσης και στο Euro το κατακτούν όλες οι χώρες, όσες μάλλον χώρες κατακτούν το Euro, μόνο με ξένο προπονητή, μόνη εξαίρεση ήμασταν εμείς το 4 με το Ρεχάγκελ. Και λέω, κοίτα να δεις, Γερμανός το 4. Γερμανός το 4, Γερμανό και οι Άγγλοι βρελές και τους έβλεπα χτες. Παιδιά έπαιξαν μπαλάρα. Και πέρα από την μπαλάρα, έπαιξαν με τρομερή αυτοπεποίθηση.
1: Οι Άγγλοι.
0: Με την Αγγλία.
1: Κανονική ομάδα, άστο, ναι. Η πρώτη κανονική ομάδα που εμφανίστηκε στο.
0: Φίλε, τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, πίσω μάζανε, τους με δύο φάσεις του έκανε, ας πούμε, η Κροατία γκολ. Και μπροστά ρε, δεν πάνε να βάζουν, πάμε να βάλουμε γκολ. Αυτό δεν ξέρει βέβαια που μπορεί να οδηγεί. Μπορεί να πέσει μια καλή ομάδα και να κλαίνε πάλι. Αλλά.
1: Γιατί έχουμε το δράμα μέσα.
0: Δηλαδή στην Αγγλία να παίξει, είναι τρομερό.
1: Εμείς παίξαμε Πορτογαλία. Δεν το θυμόμουν αυτό που είπες με τον ξένο προπονητή. Ναι. Και εμείς έχουμε ξένο προπονητή, αλλά ομάδα δεν έχουμε. Από ό,τι είδα, ήταν δηλαδή άθλια.
0: Θέλω να σου πω με αγάπη, αδερφέ μου, ναι, ότι ο τύπος είναι κακέκτυπο Ράφα Μπενίτεθ. Δηλαδή, Μαρτίνεθ από τότε που ήταν στο Βέλγιο.
1: Μείνει και.
0: Να έχει πολύ καλό μάνατζερ, δεν είναι καλό.
1: Βέβαια, εννοείται. Καμία σχέση. Ο Ράφα έχει κάνει και κάτι. Δηλαδή, έχει ένα background, έχει μια ιστορία, ρε παιδί μου. Έχει καταφέρει μερικά πράγματα. Μαρτίνεθ.
0: Τούτος δηλαδή την Everton ξαφνικά πήγε στο Βέλγιο και τώρα έχει πάει στην Πορτογαλία να κάνει εκεί και κάτι. Τι θέλει. Το ρόστερ της Πορτογαλίας, ας το Ρονάλντο, είναι πραγματικά εξαιρετικό στο Βέλγιο στην ιστορία.
1: Μα είναι το δεύτερο ρόστερ που καταστρέφει μετά του Βελγίου.
0: Πού είναι η διαχείριση χτες?
1: Τίποτα.
0: Και το Κογκό παίζει μια χαρά και καλούς παίκτες και μάγκες, έτσι, και παίξανε και ωραία. Μα περιμένεις τον προπονητή, όπως και με τη Βραζιλία, όπως και με την Ισπανία, εκεί περιμένεις τον προπονητή. Να κάνεις δηλαδή δύο-τρεις κινήσεις να το αλλάξεις. Ο Μαρτίνεθ κοίταζε πάνω και έλεγε τι μέρα είναι. Λυπάμαι για τους Πορτογάλους, δεν βλέπω.
1: Φως στο τούνελ. Κι εγώ δεν το βλέπω.
2: Να επιλέξω λίγο την πολιτική εγώ.
1: Και να ολοκληρώσουμε την τελευταία.
2: Και να κλείσουμε με αυτό. Μιλήσατε για το Μουντιάλ. Αγόρια είστε, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.
1: Ναι.
2: Να επιλέξω λίγο την πολιτική. Ποιος θα πάρει στα ηνία του την προεδρία του κόμματος τελικά?
1: Μετά τον Ανδρουλάκη. Για το Πασόκ.
2: Ναι, για το Πασόκ, βέβαια.
1: Είσαι ανδρουλακικός, είσαι προεδρικός, δηλαδή κάνεις κριτική.
0: Όχι. Κριτική θα σκίσω και δεν πάει. Κοίταξε, οι τρεις πραγματικότητες που δεν βλέπουν οι πολιτικοί του σήμερα,
1: ναι,
0: είναι εξής. Πρώτον, έτσι, το 19 που πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, είχε καταποντιστεί στις ευρωεκλογές. Θυμάστε πόσο πήρε τις εκλογές. Πήρε 32.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα να έχει πάρει 23 ευρωεκλογές και 25 μέρες μετά 32. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μήνυμα του κόσμου στον Τσίπρα ότι ψηφίζουμε Τσίπρα. Κάνει το κόμμα σου. Δηλαδή ψήφισαν προσωποκεντρικά. Αυτό φαίνεται και με τις μη δημοσκοπήσεις. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και θα έχει φτάσει το 26 το Φεβρουάριο, το φθινόπωρο, συγγνώμη. Και το Πασόκ τι κάνει τόσο καιρό που ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα λύσια και ο Τσίπρας έχει φύγει κτλ. Κυνηγάει την ουρά του.
1: Ναι.
0: Τα βάζει, η μισή τα βάζουν με το ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη μισή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Και ο κόσμος, ξέρεις, όταν είναι απέναντι στην κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση είσαι υπέρ ή κατά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να βλέπει τα κόμματα της αντιπροσωπεύσης να πλακώνονται μεταξύ τους για μικρότητες. Γιατί αυτό συμβαίνει και με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ με το ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Εξού και οι δύο χάσανε. Νομίζω ότι πλέον το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και στο συνέδριο δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας, αλλά ενδεχομένως ο ΠΑΣΟΚ να τεθεί θέμα ηγεσίας αμέσως μετά τις εκλογές. Όταν έχει πάει, άμα έρθει κανένα δεκάρι, εντεκάρι, μη σου πω λέω και πολλά, εκεί τι κάνεις. Ή μη σου πω, μην πάνε έχεις καμιά συγκυβέρνηση την οποία θα βαφτίσουν οικουμενικοί ειδικούς σκοπούς.
1: Ψιλοκτώμιση το 8,5 το κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να ξέρεις. Πιο κάτω από 10 έτσι όπως πάει.
2: Όχι, δεν θα το αγγίξει. Διψήφιο θα είναι.
1: Θα πάρει λες.
0: Και η Καρισιανό θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Εντάξει, γενικώς δηλαδή θα κάτσει κάπου η σκόνη μετά τη ΔΕΘ. Να δούμε τι θα υποσχεθεί ο
2: Μητσοτάκης. Στην ΔΕΘ θα γίνουν όλα. Θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες και όλα.
0: Για να ξέρουμε τι δεν θα κάνει στη ΔΕΘ και τα λοιπά. Πάντως να ξέρετε, επειδή όπως σας είπα αγαπώ την ιστορία, αυτή την περίοδο διαβάζω ένα βιβλίο 80 ετών. Λέγεται «Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων». Είναι του Δαφνή, είναι στην Καθαρέβουσα, οπότε ξέρεις, διαβάζω και μεταφράζω ταυτόχρονα. Ναι. Και είναι η περίοδος 1922-1940, η οποία είναι συγκλονιστική.
1: Καλά,
0: για τη χώρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Μετά την πτώση της δικτατορίας του Πάγκαλου, ο κόσμος είχε βγει να διαδηλώσει και ξέρεις τι ζητούσε, τι απαιτούσε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η οικουμενική κυβέρνηση να κάτσουν τα δύο μεγάλα κόμματα, η Βενιζελική, χωρίς το Βενιζέλο, και το Λαϊκό Κόμμα, και να συγκυβερνήσουν ώστε να αποκτήσει η χώρα σταθερή κυβέρνηση. Το έχετε ξανακούσει αυτό.
2: Νομίζω ότι
0: έχει πολιτική συνείδηση.
2: Νομίζω ότι και τώρα, το τελευταίο διάστημα, ακούγεται πολύ έντονα. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα συμβεί.
0: Να βγουν να διαδηλώσουν για την οικουμενική.
1: Εγώ μεμονωμένα το ακούω, ναι, για διαδήλωση.
2: Όχι, όχι. Να διαδηλώσουν όχι. Ότι να προβούν σε οικουμενική κυβέρνηση το συζητάνε πάρα πολύ έντονα.
0: Αλλά μα δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και θα αναγκαστούν να συγκυβερνήσουν. Εγώ δηλαδή
2: βέβαια,
0: θεωρώ.
2: Και να μην αναγκαστούν τρία κόμματα να συγκυβερνήσουν.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι να το παίξουμε στο στοίχημα, έτσι το λέω και στον κόσμο. Οι δύο Κυριάκοι θα μας συνεχίσουν να συγκυβερνούν, Μητσοτάκης και Βελόπουλος.
1: Και εγώ προς τα εκεί το βλέπω, εδώ υπάρχουν διαφωνίες στο
2: πάνελ. Εγώ δεν το νομίζω, αλλά
0: κανένα κόμμα δεν βγαίνει προεκλογικά να πει ότι θα συνεργαστώ με το άλλο. Καμία
2: εννοείται, δεν το συζητάμε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Καμία κυβέρνηση δεν βγαίνει να προαναγγείλει τις πρόορες. Όλα αυτά δεν λέγονται. Αλλά φαίνεται, δηλαδή με ποιον άλλο θα μπορούσε να παίρνει στην κυβέρνηση.
1: Με τον
2: λίγο
1: Νίκο,
2: δύσκολα,
1: θα
2: λίγο δύσκολα
1: να
2: με
1: μιλάμε
2: το
1: για ώρες για πάρα πολλά θέματα, αλλά πρέπει να κλείσουμε ένα, αλλά πρέπει να κάνω και μια τελευταία ερώτηση που είναι και χρηστική. Θα σε πάω λίγο στο τηλεοπτικό. Με τη νέα πλατφόρμα Λαφούζου που παίρνει το μπάσκετ, πήρε το κύπελο κτλ. Θα πληρώνουμε επιπλέον συνδρομή, θα είναι δωρεάν, έχει βγει κάτι προς τα έξω. Γιατί μπορώ
0: να ανοίξω τη λίστα μου, Φώτης Πλιάκος, εκατοστός που ρωτάει σήμερα το πρωί.
1: Μα και εγώ είμαστε, ναι.
0: Πολύ πολύ σύντομα. Ο Αλαφούζος, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, για τους επιχειρηματίες το ποδόσφαιρο είναι από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης. Μιλάμε για δισεκατομμυριούχους. Μιλάμε για Αλαφούζο και για Μαρινάκη, για Βαρδινογιάννη, με τεράστιες περιουσίες. Εδώ και 3-4 χρόνια η κόντρα Αλαφούζου και Μαρινάκη έχει χτυπήσει κόκκινο. Και αν πιάσει τους Παναθηναϊκούς να λένε για μπροστινούς και για το ένα και για το άλλο. Έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού, ο Κυριακού δηλαδή τους είπε «Λάτε εδώ να μπούμε στον Αντένα Πλάζα, να το μετονομάσουμε, να βγάλουμε ένα ελληνικό Netflix που θα έχει σειρές, θα έχει κανάλι με στρουμφάκια, θα έχει κανάλι με ζώα και θα έχει και μπάλα».
1: Ναι.
0: Και για να την πάρουμε φτιάξαμε την Περκάπιτα που έχει αποκτήσει από πέρυσι όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα Super League 1 και Super League 2 με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό. Ο Αλαφούζος τι κάνει, τους προλαβαίνει. Επειδή δεν πήγε απευθείας στην Κοσμοτέ, επειδή δεν πήρε όσα χρήματα ήθελε, επειδή προφανώς η Κοσμοτέ πιέστηκε από τους άλλους να μην δώσει περισσότερα, γιατί η Κοσμοτέ δεν έχει τις ομάδες, πλέον τις παίρνει την Περκάπιτα.
1: Ναι,
0: Περκάπιτα μπορεί να πάει να τις δώσει όλες στην Νόβα, στο Μακεδονία TV, όπου γουστάρει. Ωραία. Ο Αλαφούζος τι κάνει, κάνει δική του πλατφόρμα και με άλλα πράγματα μέσα, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ηρακλή και αρχίζει να αποκτά τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό εννοείται ότι θα είναι συνδρομητικό, έτσι. Εννοείται. Προφανώς θα βγουν όμως πακέτα. Δηλαδή ένας φίλος του Ηρακλή που θα θέλει να βλέπει μόνο το Ηρακλή στη βία, ας πούμε, από την πλατφόρμα που θα έχει 20-30-10 κανάλια πόσα έχει, δεν θέλει να βλέπει Παναθηναϊκό. Άρα θα υπάρχει και το πακέτο, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, μια σωστή κίνηση. Πέρα, ναι. Μια σωστή
0: κίνηση. Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα κάνω την ερώτηση να σου πω. Το πού θα εκπέμπει. Για την Κοσμοτέ το θεωρώ 50-50. Ακούω για συζητήσεις με τη Vodafone TV που υπάρχουν και συνεργασίες πλέον με τη ΔΕΗ και γενικώς ο Μέσος Αλαφούς έχει πολύ καλές σχέσεις με τη ΔΕΗ. Και όπως αποκάλυψα και στο Μόνο News άρθρο την Κυριακή, το μόνο news.gr, έχουν γίνει κουβέντες και με την Amazon. Δηλαδή από το να φτιάξεις δικλείωση σου πλατφόρμα τώρα, να ρίξεις ένα κάρο χρήματα, πας σε κάποια έτοιμη, μπορεί κάποιος να πάρει μια συνδρομή πληρώνω την Disney, πληρώνω την Amazon, πληρώνω το Netflix. Και έχει μέσα και το Αλαφούζος TV.
1: Άρα δεν θα μπει σε ένα κοινό μπουκέτο, ας το πούμε έτσι, όπως είναι τώρα τα αθλητικά της Κοσμοτέ και της Νόβα, που το πληρώνουμε 3 ευρώ παραπάνω.
0: Σίγουρα όχι στην Νόβα, λόγω σχέσεων.
1: Ναι.
0: Επιχειρηματικών Αλαφούζου και Νόβα.
2: Και στη Vodafone δεν ακούγεται.
0: 50-50 Κοσμοτέ, να ανέβει στην Κοσμοτέ. Πάντως, ό,τι και αν γίνει, θα γίνει από Σεπτεμβρίο ή τέλη Αυγούστου. Ό,τι μεταδοθεί το καλοκαίρι θα είναι στο ελεύθερο Sky και κρατήστε και μια είδηση. Το μπάσκετ που θα επικυρωθεί αύριο, αν δεν αλλάξει κάτι,
1: ναι,
0: να πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, ένα ματς κάθε Σάββατο και ένα ματς κάθε Κυριακή, θα μεταδίδεται από το ελεύθερο Sky.
1: Ναι.
0: Τώρα, μπορεί να είναι το. Πήγα να πω Προμηθέας, θα υποβεστεί. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το. Ξέρω εγώ, Μαρούσι Παναθηναϊκός το Σάββατο. Και την Κυριακή να είναι το Ολυμπιακός Κολοσσός. Ή μπορεί να είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Επειδή είναι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τώρα, γίνονται και εμπορικά και τηλεοπτικά ελκυστικά τα παιχνίδια τους.
1: Εγώ νομίζω και γι' αυτό πήρε το μπάσκετ. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως, το σίγουρο είναι θα δώσουμε χρήματα παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εγώ θέλω να δω όλα τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού. Θέλω να δω και τον Ηρακλή και τον μπάσκετ. Άρα.
0: Αυτό που λέμε, παιδιά, άλλη μια συνδρομή, το καταλαβαίνω, το ακούω, αλλά αν δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό, που για να δεις, ξέρω εγώ, όλο το τσάπιο
1: και ναι, όλα τα ευρωπαϊκά, πληρώνεις τρία.
0: Κρατήστε αυτό και θα σας αφήσω με αυτό, γιατί πέρασε η ώρα. Σε μερικά χρόνια, ένα παράδειγμα, μπορεί να βλέπεις από τα 9 μάτς του Champions League την Τρίτη, τα 8 στην Nova και το καλύτερο στο Netflix, ναι, και την Τετάρτη τα 8 στην Κοσμοτέ, και το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας στην πρώτη επιλογή στο Disney.
1: Ωραία. Τέσσερις συνδρομές.
0: Πληρώνεις τέσσερις συνδρομές. Και να είναι το Conference League στον Αντένα και το Europa League στο Mega. Έτσι κερδίζουν όλοι περισσότερα χρήματα. Γιατί τα πάντα είναι χρήμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα είπαμε.
2: Καλή
1: συνέχεια στο βιβλίο και με το καλό και το δεύτερο. Ευχόμαστε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Bye bye. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Είδες, μάθαμε πολλά και διάφορα.
2: Ωραία πράγματα.
1: Αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνεις. Ότι είναι. Δεν το λέω μόνο για τα λεφτά. Ξέρω εγώ 8 το μήνα, 6 πόσο θα είναι. Αλλά θα μπλέξουμε.
2: Με συνδρομές συνεχώς.
1: Θα μπλέξουμε άσχημα και θα μπλέξουμε έτσι όπως το περιέγραψε. Δηλαδή κάποια στιγμή στην επόμενη πενταετία για να βλέπεις όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, ας το πούμε με 2, θα πρέπει να έχουμε 4-5. Και 46 δεν κάνουμε break. Το πάρουμε σε ρί, να παίξουν και τα δύο τα διαλύματα και να κλείσουμε.
2: Κάντε το break, μωρέ, κάντε το τώρα.
1: Εκεί τι να βγούμε για 5 λεπτά μετά.
2: Θα βγούμε για 5 να χαιρετήσουμε,
1: άντε,
2: δεν πειράζει.
1: Okay, πάμε στο break.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Flash 99,4.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, πάμε για να αποχαιρετήσουμε. Από και 51, εντάξει.
1: Έχουμε ακόμα, εντάξει. Λοιπόν,
0: βάλτε το Καραμαλή.
1: Βάλτε ένα, ναι, βάλτε το ηχητικό και μετά να πούμε μια κίνηση και να κλείσουμε εκείνη.
0: Το οποίο νόμιζα ότι είναι AI στην.
1: Όχι, σου λέω. Ήταν στην ορκομοσία του Ανατόλια.
0: Το είδε με τα μάτια σου.
1: Αποφύτηση βασικά Ανατόλια, των παιδιών.
0: Ε,
1: ναι.
0: Θες.
1: Ανατόλια στο κολέγιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε, γιατί με ξάφνιασε ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι όπως τα.
1: Έτσι όπως τον άκουσες, ε.
0: Ναι, για να τον.
2: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας.
0: Πρέπει να κάτι πιο εξής, δηλαδή όταν είπε κάποιοι στίχοι νόμιζα να πει κάποιον ποιητή, κάτι, όχι, ότι δεν το γνωρίζει.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, να βρεις το τραγούδι να το βάλουμε για το τέλος.
2: Σε ηλικία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους Κυριλέ. Με άλλα λόγια.
0: Για τον Κυριάκο τα λέει, τα τελευταία.
2: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
0: Εγώ βλέπω μου έρχονται στο.
1: Αυτή η ατάκα εκεί πήγαινε.
0: Βλέπω καρφιά.
1: Αυτή η ατάκα πήγαινε εκεί. Όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και
0: δηλαδή
1: την εξουσία, ναι. Ναι. Και το έχουν σχολιάσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί λέει όταν βαδίζει και περπατάει, κοιτάει ψηλά. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι δεν βαδίζουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Ποιος βαδίζει ψηλά.
1: Για τον Πρωθυπουργό το λένε.
0: Α, ναι.
1: Ότι κοιτάει ψηλά. Είπε και άλλα. Είπε ότι δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε στις συνθήκες ελευθερίας.
0: Ναι. Το είδες όλο εσύ. Όλη την ομιλία.
1: Ήμουνα. Ναι. Αγαπητέ μου.
0: Λέω όμως κάποια στιγμή σηκώθηκες και όχι.
1: Όχι, όχι, το παρακολούθησα.
0: Ναι. Αυτό είναι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως το είπε ο Καραμαλής, μέχρι καταλάβουμε ποιο είναι. Γιατί το
1: τραγούδι. Είπες, τα ξενύχτια λέμε ναι.
3: Τα ξενύχτια λέμε ναι.
0: Όχι, δεν είπες.
3: Και στις τρέλες λέμε ναι. Στα μεθύσια λέμε ναι.
0: Κυλαϊδόν σου λέει καλύτερο τον Καραμαλή, μια αλήθεια, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Στους απέξω λέμε ναι.
0: Κυλαϊδόν σου εκείνο το πάρτι που είχε κάνει τότε είναι ιστορικό. Στο σαν σήμερα το μνημονικό. Τώρα στα κοντά πρέπει να είναι.
1: Νομίζω ότι είναι από τις ωραιότερες ελληνικές φωνές και είναι διαχρονικό. Όποια στιγμή και να τον ακούσει, τα μηνύματα είναι ίδια.
0: Είναι ωραίος τύπος.
1: Έχεις την αίσθηση ότι τα μηνύματα είναι ίδια. Όποια εποχή και να τον άκουγες.
0: Και
1: ωραίος άνθρωπος.
0: Στα έτης είχε, τον λέμε και συχνά στην τηλεόραση.
1: Ναι,
0: δηλαδή τότε που είχε μόνο R2 και τέτοια.
1: Και η σύζυγός του πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Πώς τη λένε, κόλλησα. Τώρα τη βλέπω και μπροστά με το μετάξει και κόλλησα. Είναι στο βίντεο κλιπ είναι. Αναβλύζει η Τίλα το τραγούδι, αλλά με την καλή
1: έννοια. Η Άννα Βαγενά ήθελε.
0: Άννα Βαγενά, μπράβο.
3: Στη ρέγγε, στη δίσκο, στους μαύρους.
1: Λοιπόν, και θα σου πω και κάτι ακόμα.
0: Για πες.
1: Ήτανε 40 ολόκληρα χρόνια παντρεμένη. Η λατρεία που είχε στη Βαγενά ήτανε αφάνταστη. Την κοιτούσε και έλειωνε μέσα στα μάτια. Και ήτανε από τους τραγουδιστές που ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν είχε μπει στη διαδικασία να εξητάρει με την παρουσία του, ρε παιδί μου, το δημοσιογραφικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Όπου και να πήγαινε όμως, τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του.
0: Ωραίος ο Λουκιανός. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Αυτά ήταν, δεν έκανε την ομιλία δηλαδή.
1: Εντάξει, η ομιλία ουσιαστικά ήταν 5 λεπτά. Οι ατάκες ήταν φοβερές, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Περιέγραψε το περιβάλλον στο οποίο καλείται να πορευτεί. Μίλησε για τη νέα γενιά. Στάθηκε κυρίως στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Μίλησε για την καθημερινότητα και την εργασία και μετά έκανε αυτές εδώ τις δηλώσεις όταν πήρε το λόγο. Να σου πω ότι ο κόσμος περίμενε για να το χαιρετήσει, μιλάμε.
0: Έχει ένα κοινό στο οποίο τον
1: έχει ψηλά ακόμα το κοινό και τώρα. Ναι. Ναι.
0: Θεωρείται ότι αδικήθηκε, ότι κυνηγήθηκε, ότι τον φάγανε κτλ.
1: Ευδιάθετος ήταν πάρα πολύ. Και πολύ πολύ ζεστός με τους νέους οι οποίοι αποφύτησαν από το Αριστοτέλειο Κολέγιο.
0: Ναι. Κοίτα, σε ανθρώπινο επίπεδο από τους τελευταίους πρωθυπουργούς, ο Τσίπρας και ο Καραμαλής είναι οι δύο.
1: Κοίταξε τώρα, είχαν... ο Καραμαλής συγκριτικά, ας πούμε, με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν πιο κοινωνικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η αγάπη του για την τρίτη ηλικία ήταν και ιδιαίτερη, έτσι.
0: Ο Μητσοτάκης δίνει την εντύπωση ότι ανοίξει μια ελίτρα, παιδί μου, το πιστεύει τον εαυτό του.
1: Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή, είναι προσεγγίσιμος. Απλά δεν έχει αυτό το επικοινωνιακό που είχε ο Καραμαλής, ρε παιδί.
0: Είναι πιο απλός ο...
1: Ναι. Δηλαδή τον Καραμαλή όλοι τον αποκαλούσαν ο Κωστάκης.
0: Ναι, ναι, Κωστάκης. Το...
1: τον Μητσοτάκη δεν μπορείς να τον πεις ο Κυριάκος.
0: Τον λένε υποτιμητικά.
1: Λες ο πρωθυπουργός. Ναι. Οι άλλοι το λένε κούλι, ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι κούλις, παιδιά.
0: Το υποτιμητικό. Ναι. Αυτό ξεκίνησε χαϊδευτικό, φαντάζομαι, οικογενειακά.
1: Το χαϊδευτικό, ας πούμε, ο Κωστάκης, όταν έβγαινε στον δρόμο, ρε παιδί μου, και πήγαινε να συναντήσει κόσμο ή φορείς.
0: Δεν ενοχλούσε.
1: Δεν τον πείραζε, ναι, που τον αποκαλούσαν Κωστάκη.
0: Ναι, ναι. Είχε ένα χαρακτηριστικό. Αυτό τραγούδι, ξέρεις πώς λέγεται? Γιατί όλοι νομίζουμε ότι λέγεται Λέμε Ναι ή τέτοιο.
1: Ξέρω,
0: λέγεται Ο Ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι.
1: Και εγώ Λέμε Ναι το θα το έψαχνα, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, όχι, είναι ο ύμνος των Μαύρων
1: Σκυλιών. Βάλε ένα ακόμα.
0: Σκυλιών. Θα κλείσουμε κιόλας. Και 58. Ωραία. Είναι.
1: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
0: Παρασκευούλα
1: αύριο. Ναι. Και θα σας έχουμε και πολλές προτάσεις για θέατρο, για συναυλίες, γιατί θα γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Θα σας δώσουμε και πολλές προτάσεις για το στοίχημα. Τίποτα. Λέω...
1: Προτάσεις για στοίχημα θα δώσει όμως
0: ο
1: Φώτης.
0: Εγώ, ναι. Αύριο να δούμε. Σήμερα τι έχει. Δύσκολο είναι το πρόγραμμα σήμερα. Ας το αποφύγουμε.
1: Θα δώσει αύριο.
0: Αύριο θα δώσουμε, ναι, που θα παίζουν πάλι τα βουνά που θα παίξουν.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Bye bye, να είστε καλά.
3: Στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι και στα κόλπα λέμε ναι.

0: Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Την δράμα σε κλίμα Ουδίνης έγινε χθες η κηδεία της 45χρονης που σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του έκτοτη δημάρχου Κασάνδρας για το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία προχώρησαν οι αρχές για λόγους ασφαλείας. Εθνικά επικίνδυνη η εγκατάλειψη του Εύρου, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις μας, γιατί έχουν ως μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενώ η κυρία Δούρου από τη Βουλή έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για όσους εμφανίζονται έτοιμοι να μετακινηθούν πολιτικά, τονίζοντας ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Ήταν οι ειδήσεις του Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: μα. Γιατί γελάς εσύ, ρε. Όχι.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο, Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Μπήκαμε με ένα από τα θερλυκά τραγούδια για το Πασόκ του αείμνηστου Χάρη Κλίν, του πολύ εύστοχου και πάντα επίκαιρου Χάρη Κλίν, από τους δίσκους του τότε μουσικούς που σε δέχνεται την πολιτική επικαιρότητα. Κακός χαμός το Πασόκ, κακός χαμός, όχι αστεία. Κάποιοι θυμηθήκανε να γίνουν ξαφνικά πάρα πολύ πράσινοι. Θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε αυτά. Ας πάμε λίγο στους πυλώνες εκπομπής για να έχουμε το πρώτο μισάωρο λίγο να πούμε το σχόλιο μας και να προχωρήσουμε αργότερα στα της ανάλυσης του onevoice.gr και των άρθρων το οποίο γράφουν. Για την ακρίβεια, θα πούμε στο δεύτερο μέρος πράγματα για την ακρίβεια. Παρουσιάστηκε το πόσο κάνει. Τώρα το πόσο κάνει, το πόσο ακριβό είναι, εντάξει, παρουσιάστηκε αυτή η πλατφόρμα η οποία έχει να κάνει με το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών. Θα τα πούμε για την ακρίβεια στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε πρώτα στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε γρήγορα στους πυλώνες μας. Καιρός για σήμερα. 5η 18 Ιουνίου 2026. Σαν σήμερα, παιδιά, ιδρύθηκαν και τα τάγματα ασφαλείας στην κατοχή από τις γερμανικές δυνάμεις. Μα τα θυμόμαστε. Δεν είναι κακό. Σαν σήμερα, επίσημα σε κάτι φαγοπότια και τσιμπούσια μεταξύ πατριωτών και γερμανών κατακτητών, επίσημα αποφασίστηκαν τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία, όπως είχε πει η γερμανική διοίκηση, σκοπό είχαν την εξοικονόμηση γερμανικού αίματος. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Λοιπόν, 5η 18 Ιουνίου, στα του καιρού, στα του καιρικών συνθηκών, λίγα σύννεφα, 32 βαθμούς θερμοκρασία, 2-3 εμποφόροι άνεμοι. Για αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί στους 28 με 29 βαθμούς, καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός, άνεμοι 2-3 εμποφόροι και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο προειδοποιητικά για όσους θέλετε να πάτε μπάνιο. Για παραλία και αυτά θα είναι ιδανικός, παιδιά, ειδικά η Κυριακή θα είναι ιδανική, οπότε προσοχή όπου και να κινηθείτε. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια, τα του καιρού. Συνεχίζουμε. One Voice, πρωτοσέλιδο της One Voice, Business and Politics, 5η 18 Ιουνίου 2026, σημαίνω πρωτοσέλιδο. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει πολλωστή φορά η One Voice σε σχέση με τις αερομεταφορές στην Ελλάδα και σε σχέση με τους αερολιμένες. Διεθνές αερολιμένες της Αθηνών, υπερχρεωμένο ο τελευταίος Βενιζέλος, χρωστάει 920 εκατομμύρια με 6,5% επιτόκιο. Σε ποιες επενδύσεις έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά? Η ακρίβεια λέει λατή, το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Με εφαρμογή στο κινητό δεν λύνεται το πρόβλημα. Η κοβέση θα πάει μέχρι τέλος Φλωρίδη και Μαξίμου. Ανάλυση, το Ιράν επιστρέφει ως νικητής. Για την ηχηρή υπενθύμηση των ορίων της Αμερικανικής και Ισραηλινής ισχύως γράφει ο Διονύσης Σημιάδης, υποψήφιος διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στην One Voice. Αλώνης Σωστήνος σε κατάσταση έκτασης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Τη λένε στην One Voice οι δήμαρχοι Αλωνίσου, Παναγιώτης Αναγνώστου και Τίνου Παναγιώτης Κοντιράς. Ιστερόγραφα, λεφτά υπάρχουν για τον Ζελένσκι, όχι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στη σύνοδο των G7 στη Γαλλία επιβεβαιώθηκε η συλλογική απάθεια που διακρίνει τις σημερινές ηγεσίες του πλανήτη. Και η ειδική στήλη της μαύρης λίστας του One Voice και του OneVoice.gr. Δυνατό χαρτί του Αλέξη Οικουφό Νικολάκου. Τι εκμυστηρέθηκε κορυφαίος παράγοντας του συστήματος Μητσοτάκη στην One Voice. Η κύριε Οικουφό Νικολάκου, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ένα από τα πολύ δυνατά πολιτικά χαρτιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι είχαν με το επικοινωνιακό και πολιτικό πεδίο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Χάρη Κλίν.
2: Τελείωσε!
3: Αν τι έκανε!
4: Ετοιμαστείτε!
5: Έτοιμοι είμαστε.
6: Εγώ βοσκάω τα πρόβατα και περιμένω.

Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα. Ένας κακός χαμός στο ΠΑΣΟΚ, πόλεμος δηλώσεων μεταξύ της κυρίας Άννας Γεματοπούλου και του Δήμαρχου Αθηναίων του κυρίου Χάρη Δούκα. Αύριο θα έχουμε πάρα πολύ ψωμί και παντεσπάνι να σχολιάσουμε τον Άγγελο Γαβρί εδώ στο ΦΛΑΣ, στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος αναλόγως, για όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Σε τροχιά σωματικής έντασης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ μετά την δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Γεματοπούλου και του Χάρη Δούκα, με φόντο τόσο το ζήτημα των προοδευτικών συνεργασιών όσο και τις εκτιμήσεις για την οικονομική πολιτική. Η κυρία Γεματοπούλου σε συνέντευξή της χαρακτήρισε ως γελία προσέγγιση τη συζήτηση για διάλογο πριν τις εκλογές μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι τέτοιες στρατηγικές είναι συνταγή για να χάνονται ψηφοφόροι. Παράλληλα, αναγνώρισε τη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό, μάλιστα, αναφέροντας ότι η χώρα απολαμβάνει αυξημένη εμπιστοσύνη σε δημοσιονομικό επίπεδο. Και με την κοινωνία τι γίνεται? Λοιπόν. Συνεχίζω. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση και αιχμηρή αντίδραση από τον κύριο Δούκα, ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι οι τοποθετήσεις της κυρίας Γεματοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Και δίκιο έχει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η πρώην υπουργός, δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν αντανακλά τη θέση της παράταξης. Στην ίδια ανάρτηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι μετά από αυτές τις θέσεις δεν προκαλεί εντύπωση που χαρακτηρίζονται γελίες οι προτάσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της κυρίας Γεματοπούλου στο ζήτημα των συνεργασιών. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Γεματοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκεται η γελίες θέσεις για τις προοδευτικές συνεργασίες. Η δήλωση, το tweet, το ποστάρισμα του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Δούκα. Η εσωκομματική αναταραχή προκάλεσε τη δράση και στη Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη δημόσια έκθεση του κόμματος μέσω εσωτερικών συγκρούσεων. Δηλαδή, εσωτερικές συγκρούσεις. Γύρισε και είπε κορυφαίος τέλεχος ότι δημοσιονομικά η χώρα τα πάει καλά και η χώρα έχει πολύ καλή δημοσιονομική εικόνα προς τα έξω, ενώ μας έχουν ισοπεδώσει ό,τι έχει να κάνει σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο διαφάνειας δικαιοσύνης θεσμών, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, τα περιττέρω, όλα πάνω κάτω. Η κυρία Διαματοπούλου υποστήριξε όμως ότι η εικόνα μας είναι καλή δημοσιονομικά προς τα έξω. Την επανέφερε στην τάξη ο κύριος Δούκας και βγήκε η Χαριλάου Τρικούπη να γυρίσει και να πει ότι θέμα συγκρούσεων. Για να συνεχίσω, αν μην χάσω το σχολείο μου. Όπως σημειώνεται, η βάση της παράταξης αναμένει ενιαίο λόγο και προβολή προγραμματικών θέσεων, ενώ προγραμμίζεται ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Παρέμβαση έκανε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος υπενθύμισε ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο. Ναι, τα κείμενα που είναι. Κλείνει η παρένθεση δική μου. Ενώ ο Δημήτρης Μάντζος και ο Μιχάλης Κατρίνης ζήτησαν αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι η παράταξη δεν πρέπει να αποδυναμώνεται από δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μάντζος, ενώ ο κύριος Κατρίνης προειδοποίησε ότι η βάση δεν θα συγχωρήσει ανούσιες αντιπαραθέσεις. Στο πολιτικό σκηνικό παρενέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ερωτήματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με το αν υιοθετεί τις θέσεις που διατύπωσε η κυρία Διαματοπούλου, εντείνοντας περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση στον προοδευτικό χώρο. Και όλο αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε μέσα από μια πάγια ρητορική και πολιτική συλλογιστική της κυρίας Διαματοπούλου. Είχε προηγηθεί εδώ και καιρό μια κρυστάλλινη ξεκάθαρη θέση, αν θέλετε τη δική μου άποψη, του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Κέντρου, του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε μιλήσει ξεκάθαρα για τις προοδευτικές συνεργασίες, δεν μπορούσε να βγάλει από το κάδρο αυτό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Το καιρό, μάλιστα, που δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα η Ελλάς, το καιρό που ήταν υποίδρυση και υποδιαμόρφωση αυτός ο πολιτικός φορέας, μιλώντας για προοδευτικές συνεργασίες, οι οποίες έχουν στόχο να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι πιο κρυστάλλινο, τι πιο καθαρό.

Δεν ξέρω. Ας πούμε. Κλείνει αυτό. Και έρχονται λοιπόν αυτές οι τοποθετήσεις τώρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει, στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει μια συλλογιστική ότι για ό,τι έχει να κάνει με συνεργασίες οι οποίες εμπλέκουν το όνομα Αλέξη Τσίπρας μέσα, βγάζουμε σπηριά και φιλεκτενές. Τα capital control, το αχρίαστο μνημόνιο, αυτά που τραβήξαμε, που λελετήθηκε η παράταξη, που προδόθηκε αριστερά, πού. Η χώρα έφτασε το χείλος του γκρεμού, καταστραφήκαμε, πάθαμε το ένα, πάθαμε το άλλο, που πρόδωσε, που άφησε το ίδιο το κόμμα και έφυγε να φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Αλλά κατά τα άλλα, όποτε υπάρχει μια ερώτηση θεσμική για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, εμείς κάνουμε θεσμική αντιπολίτευση, ναι, η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά τα ατοπήματα, αυτό ελέγχεται η δικαιοσύνη, εγώ θα κάνω μια πολιτική κριτική, θα είμαι πολύ θεσμική, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, το δεν συμμαζεύεται, και η χώρα πάει καλά δημοσιονομικά. Την κρίση που υπάρχει στους θεσμούς της χώρας, τη δικαιοσύνη, κουβέντα. Και αν υπάρχει κουβέντα, υπάρχει μια πάρα πολύ αχνή κουβέντα. Και πρέπει να σας πω και το άλλο, το γεγονός ότι δεν νοείται, θα πρέπει κάποιοι πει ρεαλιστικά να δούμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δεν νοείται να τίθεται θέμα συνεργασιών, συγκλήσεων, συζήτηση σε νέο προοδευτικού μετόπου, συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, να κρατάμε τη σημαία των διαχωρισμών μπροστά, μόνο, και απ' την άλλη, να λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει δεν τα πάει και τόσο άσχημα η κυβέρνηση. Ναι, πρέπει να αποφασίζουμε λίγο τι θέλουμε. Γιατί τα νούμερα τα οποία δίνει η κοινωνία σε δημοσκοπήσεις, 60% κυβερνητική αφισβήτηση, 70% ψήφους καταψήφισης, είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να εκφράσουμε. Και φυσικά ήταν λογική, άμεση, φυσιολογικότατη και έντιμη η αντίδραση του Χάρη Δούκα στο κομμάτι αυτό. Σου λέει τι γίνεται. Δηλαδή, εδώ πέρα, ρε παιδιά, περάσαμε το τελευταίο διεξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή, τέθηκε ακόμα και ζήτημα διαγραφής του κυρίου Δούκα πριν μερικούς μήνες για δηλώσεις του, τοποθετήσεις του περί συνεργασιών και αυτά. Και βγήκε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου και είπε για τα τέλεια δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας και ότι η χώρα έχει εμπιστοσύνη προς τα έξω. Με όλη αυτή την τεράστια θεσμική κρίση που έχουμε, με την ακρίβεια η οποία μας έχει τσακίσει, με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο θα το πω στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι μια κοροϊδία. Μια κοροϊδία! Και στη Χαριλάου Τρικούπης ησυχία στο πειθαρχικό και αυτό συγκράτησε. Παιδιά, αυτοσυγκράτηση δεν μας κάνουν τώρα καλό αυτές οι έρηδες ισοκομματικές. Μην κάνετε φασαρία, μην φωνάζετε πολύ, μη θα μας ακούσουνε. Σόπα. Μη διάψευσε απ' την άλλη ακόμα κανένα δελτίο τύπου για ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση περί του Στέφανου Κασαλάκη στο Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Βέβαια, απ' την άλλη, στο κόμμα του κυρίου Κασαλάκη, η διάλυση συνεχίζεται. Αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, κυρία Έφη Μιχελάκη, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να το καταθέσω, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό της μέλλον, η ίδια το κρίνει. Από τα πρώτα ιδρυτικά στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας πρώτα και από τα στελέχη τα οποία βοήθησαν, όργωσαν όλη την Ελλάδα για να κοινωνήσουν το μήνυμα του πολιτικού φορέα του κ. Στέφανου Κασαλάκη. Αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, προχθές βασικά, με μια ανακοίνωση στο social media, κυρία Μιχελάκη, τη θέση της αναπληρώτης εκπροσώπου τύπου. Από τα πιο μαχητικά στελέχη στο ουσιαστικό, συνεδριακό αλλά και επικοινωνιακό κομμάτι του Κινήματος Δημοκρατίας. Τη θεωρώ εγώ προσωπικά από ένα από τα σοβαρότερα πρόσωπα τα οποία περάσαν από αυτόν τον πολιτικό χώρο, του κυρίου Κασαλάκη. Και νομίζω καλώς έπραξε. Η σοβαρότητά της και το ήθος και το ύφος το επιβάλανε να γίνει. Οπότε καλώς έπραξε. Και μπράβο της που το έπραξε. Κλείνει αυτή η παρένθεση και επαναλαμβάνω. Δηλαδή τίθεται πάλι το εξής. Αντιμετωπίζουμε ως κόκκινο πανί συνεργασίες με πρόσωπα τα οποία θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουν κάτι το οποίο δεν μας αρέσει σε εμάς. Αγνοούμε το κοινωνικό αίτημα

υπάρξει συνεννόηση για να φύγει ο Μητσοτάκης. Και από την άλλη, αντί να εκφράσουμε μόνο, ρε παιδί μου, τις ενστάσεις μας για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι ότι ναι, ρε παιδί μου, συνεργασίες, αλλά δεν μπορώ εγώ που είμαι πιο Πασόκ ή εγώ που είμαι πιο αριστερός ή εγώ που είμαι πιο κέντρο ή εγώ που και αυτά, να συνεργαστώ με αυτόν για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Αλλά το κάνω χειρότερο. Λέω και μετά ότι η κυβέρνηση θα πάει και καλά. Ρε παιδιά, τότε γιατί κάθεσαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης σας. Πάτε στην κυβέρνηση. Πάτε στην κυβέρνηση. Και ειλικρινά, ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω και αυτή τη μόδα των τελευταίων 5-7 ετών. Ότι εμείς αν θέλουμε να είμαστε εκεί πρέπει να λέμε και τα καλά. Πρέπει να λέμε και τα καλά. Όχι, εγώ δεν θα είμαι ισοπεδωτικός, εγώ θα πω και τα καλά. Όπως λέω τα άσχημα, θα πω και τα καλά. Ρε παιδιά, δεν είμαστε συμπεθέρια σε κάνα τραπέζι. Η νύφη μου έχει φτάσει στραβά, θα πω και κάποια καλά όμως, να μην την αδικήσω. Η χώρα περνάει μια τεράστια κρίση θεσμική, οικονομική, ακρίβεια, γεωπολιτική, πολιτική, δημοκρατία. Αμφιβάλλεται ότι είμαστε στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσαμε να ήμασταν. Αμφιβάλλεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σας πω ένα παράδειγμα εδώ, onevoice.gr. Onevoice.gr, διαβάστε. Στα κάγκελε κάτι και τη Καλαμάτα για τον Ica Bay Resort. Παρόμοια υπόθεση του Κούσνερ στην Αλβανία. Τα 140 δωμάτια, γράφει ο Αλέξανδρος Κοντοπάνος, συνωνοβοηθή.gr, τα 140 δωμάτια, οι 248 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες και η καταγγελία πως η εταιρεία ζητά την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 του νόμου που αφορούν την αποκλειστική παραχώρηση χρήσης του Αιγιαλού και της παραλίας για τις δικές της μονοδραστηριότητες και ανάγκες. Η επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων στην Καλαμάτα πυροδοτεί νέα σύγκρουση για την τοπική κοινωνία. Επαναφέροντας αιχμηρά ερωτήματα για τις στρατηγικές επενδύσεις, τους όρους ανάπτυξης και τα όρια της κρατικής ανοχής. Μπείτε να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι εκτενέστατο, είναι αναλυτικότατο, είναι πάρα πολύ εύστοχο και κλείνει ο Αλέξανδρος Κοντοπάνος με την εξής παράγραφο. Οι παραπάνω αιτιάσεις έχουν ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στην Καλαμάτα και στις γύρω περιοχές, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την πρόσβαση στη θάλασσα και το χαρακτήρα της περιοχής. Η τοπική κοινωνία, όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι της, εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί το δημόσιο χώρο, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη τοπική προοπτική. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή το 5 και το 6 το άρθρο, το οποίο έχει να κάνει με αναφορά στην ελεύθερη πρόσβαση σε ελληνικές παραλίες, στον ελληνικό γυαλό, ως λαϊκό προνόμιο, ως κοινωνικό προνόμιο. Δηλαδή, χωρίς να είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να γίνουμε σε κάποιες πόλεις Μαϊάμι. Πρόσβαση για λίγους. Ένα το βασικά, δηλαδή ποια είναι η εικόνα της χώρας προς τα έξω. Ποια είναι η εικόνα της χώρας προς τα έξω. Τα 80 δολάρια το Brent. Που όποτε ξέρετε πάει 80 δολάρια, 80 δολάρια πάει το Brent, το βαρέλι. Απευθείας, εκείνο το διάστημα, στις ξένες αγορές, στα ξένα πρατήρια καυσίμων, η βενζίνη πάει 1,65. Πάει 1,65. Με το που πέσει στην Ελλάδα, εδώ αργεί βέβαια να έρθει η μείωση. Η μείωση αργεί. Τώρα τόσο είναι, μετά τη συμφωνία με το Ιράν, έχει πάει 80 δολάρια το βαρέλι. Δεν έπεσε όμως η βενζίνη στο 1,60 κάτι. Είναι ακόμα κολλημένη στο 99. Αργεί να έρθει η μείωση ακόμα. Θα αργήσει. Όμως μόλις φεύγει ο πρώτος πύραυλος από το Ισραήλ για να πάει στο Ιράν, την άλλη μέρα. 2 ευρώ η βενζίνη. Εκεί δεν αργεί να πάει. Χρήστο, μουσική να ρεμίσω.

0: Γιατί ένα στο τραγουδά. Εσύ. Να σταματήσω αμέσως.
1: Γεια είναι το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν τι έκανε.
3: Πάμε να δούμε, γράφει ένα εξαιρετικό άρθρο και έχει αποκλειστικό άρθρο, συγγνώμη, δημοσίευμα, το οποίο υπάρχει στην One Voice LGR, συνδική ενότητα μαύρη λίστα. Έχει να κάνει άμεσα με την ενέργεια, την οικονομία της ενέργειας και το κομμάτι των καυσίμων, του λαθρεμπορίου. Είναι τρία θέματα διαφορετικά, αλλά στο περιεχόμενο της ίδια, με οπτικοακουστικό υλικό, σε σχέση με τον σκιώδη στόλο του Ιωνίου, στο Ιόνιο Πέλαγος. Έχει να κάνει και με τον drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα πριν μερικές ημέρες και έχει γίνει τεράστιο ζήτημα. Τα τάγκερ σε Λευκάδα και Κεφαλονιά, σε σχέση με το κομμάτι της μεταφοράς ενέργειας. Ο σκιώδη στόλο στο Ιόνιο, ένα από τα θέματα της μαύρης λίστας, το οποίο θα σας διαβάσω τώρα, τίτλος. Μάλλον, τα συγκεκριμένα μικρά καραβάκια για τις αυξημένες καλοκαιρινές ανάγκες των νησιών στο Ιόνιο σουλατσάρουν μεταξύ Λευκάδας και Κεφαλονιάς. Για τον εφοδιασμό τους με υγρά καύσιμα έχουν πάει εκεί. Τα περιρωσικού πετρελαίου, σκιώδη στόλου και κυρίως ότι σε Έλληνες καραβοκίδες ανήκει αυτός, συνιστούν ομά ψέματα γκεμπελικής προπαγάνδας. Τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτουμε σήμερα τελειώνουν τα παραμύθια της κυβέρνησης. Και υπάρχει ένα πολύ δυνατό βίντεο το οποίο υπάρχει και στο κανάλι της One Voice στο YouTube, στο One Voice Channel, μπορείτε να το δείτε και από εκεί, αλλά και από την onevoice.gr. Δεύτερο θέμα το οποίο έχει τεράστια αξία και αυτό, είναι μικρά, θα διαβάσουμε γιατί έχουν πάρα πολύ ουσία από τη μαύρη λίστα. Τι γυρεύουν τα τάγκερ σε Λευκάδα και Κεφαλονιά. Στο 2026 ζούμε και οι πιο ανίδιοι σαν και εμένα, με την τεχνολογία, μια φωτογραφία και με το κινητό τους ή ένα βίντεο μπορούν να βγάλουν. Ορίστε λοιπόν η απόδειξη. Τάγκερ στα στενά Λευκάδας και Κεφαλονιάς. Η κυβέρνηση εψεύδεται τόσο καιρό ότι δεν κινούνται τάγκερ στην περιοχή. Άρα ένα αθώο λαθάκι του Ζελένσκι ήταν το ουκρανικό drone. Σχετικό βίντεο. Εκτός αν μας πείτε, κύριε Δένδια, ότι τα τάγκερ αυτά είναι ουκρανικά ή αμερικάνικα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και το τρίτο, τα τάγκερ έψαχνε το ντρόουν των Ουκρανών. Σε μια φράση όλη αλήθεια και μια ακόμα για το άμεσο μέλλον μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι με Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών πολύ φοβούμαι ότι ακόμα δεν διαφύγαμε τον κίνδυνο. Το επόμενο ουκρανικό ντρόουν να βυθεί σε ένα ρωσικό τάγκερ σε ελληνική θάλασσα. Σενάριο, παιδιά, το οποίο τρομάζει, σου σηκώνει την πέτσα. Αφήστε που αν εκείνη την ημέρα σκάγανε εκείνα τα εκρηκτικά τα οποία υπήρχαν μέσα σε αυτό το ουκρανικό ντρόν, θα είχαμε Τέμπη του Ιουνίου. Πραγματικά. Του Ιουνίου Πελάγους. Και τα θέτει πάρα πολύ εύστοχα μαύρη λίστα. Πάρα πολύ εύστοχα όμως. Έχει τεράστια σημασία ο τρόπος που τα λέει. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στο Ιόνιο Πέλαγος με το σκιώδη στόλο. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στο Λακωνικό Κόλπο. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Είχαμε και την παρέμβαση χθες από την Θεσσαλονίκη, από την ειδική τελετή αποφύτησης που παρέστη ο πρώην Υπουργός Κώστας Καραμαλής στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, που δεν δίστασε να στρέψει τα βέλη του κατά της κυβέρνησης. Έστειλε ένα κοινωνικό μήνυμα κατά των ναρκωτικών, κατά της εξάρτησης, υπέρ της νομιμότητας. Αγαπήστε τους ντόμπρους, τους δοτικούς ανθρώπους, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα με την εξουσία. Παράτωνε τους νέους ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε τελετή αποφύτησης του Αριστολίου Κολεγίου. Όσο αγαπούν τον εαυτό τους, το χρήμα, την εξουσία. Πάει πουθενά το μυαλό σας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα. Πάντα εύστοχος ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα υποθεί και σε σχέση και με μια σειρά πραγμάτων τα οποία τρέχουν. Δεδομένου ότι ο Ιούνιος θα είναι μήνας πολιτικών περιοδιών. Θα δούμε πότε θα έχουμε και τις περιοδίες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα από τους πολιτικούς αρχηγούς, πότε σκοπεύει να έρθει εδώ ως πρόεδρος της Ελλάδας ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα γίνει με τη Χαρά Τροκόπη και τον κύριο Ανδουλάκη. Οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Ζήτημα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ζήτημα, Πρέπει να πω ότι αυτή η απαλή έως ελληματική σε επίπεδο εκφοράς και τοποθέτησης σε σχέση με το κομμάτι που έχει να κάνει με τη γυναικοκτονία σε δράμα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Πολλά ατοπήματα πολιτικά. Πολλά λάθη επικοινωνιακά. Τώρα, αυτό έχει να κάνει από το γεγονός ότι υπάρχει μια απειρία εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού, υπάρχει μια απειρία του επιτελείου της, υπάρχει ένα έμπειρο επιτελείο το οποίο όμως η κυρία Καριστιανού δεν εμπιστεύεται στα πλαίσια ότι δεν δέχεται τις δικές του παροτρήσεις και πράττει αυτό το οποίο πιστεύει η ίδια. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως τα λάθη είναι πολλά και νομίζω ότι αν τελικά το 27 αποτελέσει το έτος των εκλογών και δεν έχουμε νωρίτερα εκλογές όπως πιστεύω εγώ, θεωρώ θα έχουμε τον Οκτώβριο, αργότερα τον Νοέμβριο του 26, νομίζω ότι και τα τέμπη του 2027 θα κρίνουν πολλά. Δεν το συζητάω ότι θα πρέπει εκείνη η μέρα το Φεβρουάριο του 27 να έχει αυτή τη μαζικότητα που έχει κάθε χρόνο, από τη μέρα της τραγωδίας και μετά. Αλλά νομίζω ότι, γιατί συνδέεται κάπως με το πολιτικό εγχείρημα, ή κατάφερε μάλλον η κυρία Καριστιανού να το συνδέσει με το πολιτικό εγχείρημα, με το δικό της πολιτικό εγχείρημα, νομίζω ότι θα κρίνει πολλά για όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα το οποίο επιτεύχθη, που είχε να κάνει από το 19 και μετά να βγάλει την κοινωνία ξανά στο δρόμο. Με το κοινωνικό αίτημα. Ήτανε κάτι τόσο μεγάλο αυτό, δηλαδή μια κοινωνία η οποία βρισκόταν από το 19 σε ύπνωση, κατάφερε μια εθνική τραγωδία πραγματικά να την κινητοποιήσει και να την βγάλει στον δρόμο. Τώρα, πώς αυτό έγινε πολιτικό εγχείρημα, πώς, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα κρυθούν πολλά. Θα δούμε. Προς το παρόν θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να πούμε τα το πόσο κάνει και τις ακρίβειες, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και εννοείται να κλείσουμε και στο τέλος με κάποιες πολιτικές ειδήσεις και χρονογραφήματα τα οποία υπάρχουν πάντα στην onevoice.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στο Flash 99,4 στην εκπομπή Ακτουφωνής, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα onevoice και το thesunday.gr. Με το ανανεωμένο layout μας, μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τοπική επικαιρότητα. Όχι μόνο από το onevoice.gr και το thesunday.gr, παίρνετε και την εφημερίδα μας, την onevoice Business Politics, που κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα περίπτερα, και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Γεια, το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν τι έκανε.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Plus 99,4.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι,
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
10: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Flash 99,4. Εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επί του πιστηρίου, θλίψεις στο δημοσιογραφικό κόσμο προκαλεί η είδηση στο θάνατο του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη. Ο ΕΚ λοιπόν υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο στο έντυπο όσο και στο ραδιόφωνο. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Ο Ανδρέας Μαζαράκης γεννήθηκε στο μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ οικονομικό τμήμα, αφού όπου αποφύτησε το 1974. Συνέχισε τις σπουδές στη νομική Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο του το 1978. Παράλληλα παρακολουθούσε σχολή θεάτρου το 1969-1970 στο Εθνικό Θέατρο και τελείωσε στη σχολή Κώστα Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Δίο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα και στρατεύθη βία το Φεβρουάριο του 1973. Υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχοντοποίησης όσον αφορά καθηγητές του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Με τη χαρακτηριστική χρειά της φωνής του, την ευθύτητα του λόγου του και την ανεξάρτητη σκέψη του, κατάφερε να αποκτήσει φανατικό κοινό και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά ριτζιανά. Η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές, καθώς συνδυάζει πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρατηρήσεις και προσωπικές ιστορίες από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες. Ο Ανδρέας Μαζαράκης σημειώνεται ότι δεν υπήρξε μόνος άνθρωπος του ραδιοφώνου. Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην ενεργό ενασχόληση με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διατέλεσε και πρόεδρος. Καλό παράδεισο, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει Ανδρέας Μαζαράκης, μια θρυλική μορφή της δημοσιογραφίας και του ραδιοφώνου. Πάμε λίγο στα πιο γήινα, τα δικά μας, που έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας, όπως την αναφέραμε. Πόσο κάνει? Υπάρχει ένα άρθρο μου στο Thesis.gr με τον ανανεωμένο layout που μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε το σχόλιο μας, το σχόλιο το δικό μου σε σχέση με την πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες, η οποία αποτελεί ένα ψηφιακό παρατηρητήριο δημών, τίποτα παραπάνω. Ούτε ελέγχει την ακρίβεια, ούτε πατάσει την ακρίβεια, ούτε κυνηγάει την ακρίβεια, τίποτα. Απλά ψηφιοποιήσαμε την ακρίβεια, την κάναμε ορατή. Έρχεται δηλαδή το κακό κατά πάνω σου και αντί να σου δώσουμε ένα όπλο να το κοπανίσεις, να μηνθείς κάτι, να κάνεις κάτι, σου δίνουμε κι άλλα να το βλέπεις. Πώς έρχεται πάνω σου. Αυτό είναι. Αφιβάλλεται. Με την πανοκρουσίες, κυβερνητικά χαμόγελα και βαρύγδουπες δηλώσεις παρουσιάστηκε αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Επιτρέπει λίγους πολίτες να συγκρίνουν τιμές περίπου 8.000 με 10.000 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό τους και να υπολογίσουν το κόστος των αγορών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σας χαρακτηρίζει την εφαρμογή ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Τι όπλο, κι άλλο είναι, να δεις το κακό που έρχεται κατά πάνω σου. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τίποτα παραπάνω. Δεν μειώνει τις τιμές. Δεν επιβάλλει πρόστιμα. Δεν χτυπά τα καρτέλ. Δεν παρεμβαίνει στην αγορά. Δεν ελέγχει την ασορροκέρδη. Απλώς καταγράφει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση δεν παρουσίασε ένα μέτρο αντιμετώπισης ακρίβειας. Παρουσίασε ένα μηχανισμό παρακολούθησής της. Και αυτό ξέρετε από χθες επίσημα. Ίσως να είναι η πιο ειλικρινής παραδοχή αποτυχίας των τελευταίων ετών. Ίσως να είναι ένα αφήγημα, ρε παιδί μου, μεταφρασμένο σε αυτό που έλεγε ο Χαρδαγιάς στην πανδημία, ατομική ευθύνη. Μεταφέρει την ακρίβεια σε επίπεδο διαχείρισης, παρακολούθησης, συλλογικής συμμετοχής, σε ατομική ευθύνη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Παρακολούθα, ρε παιδί μου, που είναι πιο φτηνό. Πού είναι πιο φτηνό? Σα σούρμενα, τρέχει σα σούρμενα να το βρει. 2 ευρώ. Βέβαια τη βενζίνη που θα φας πέντε σα σούρμενα. Δηλαδή, από κάπου θα στα πάρει. Κατάλαβες. Να το βρεις φθηνά στο διπλανό σούπερ μάρκετ το δικό σου, αποκλείεται, αδερφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι όταν μετά από συνεχείς ανατιμήσεις, εκτείναξη του κόστου ζωής, αδιάκοπη πίεση στα νοικοκυριά, όταν έρχεται αυτή η κυβερνητική απάντηση,
δηλαδή ένα εργαλείο μόνο εφαρμογής σύγκρισης τιμών, τότε ουσιαστικά δηλώνει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι η μάχη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά στον πολίτη. Δεν έχει σκοπό η πολιτεία να ελέγξει τίποτα στην αγορά. Δεν θα παρεύει ποτέ αποφασιστικά. Δεν θα συγκρουστεί με τα μεγάλα σφαίρα, τις αλυσίδες διανομής, με τις τριγωνικές συναλλαγές. Ο καταναλωτής θα πρέπει μόνος του να ψάχνει ποιο σούπερ μάρκετ πουλά λίγο φθηνότερα το γάλα, τα μακαρόνια ή το λάδι. Η ακρίβεια υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Κατεβάστε την εφαρμογή και βρείτε που θα πληρώσετε λίγο λιγότερα. Ακόμα ξέρετε πιο σοκαριστική είναι και η ίδια κυβερνητική ρητορική. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα αυτή παρουσιάζεται ως εργαλείο διαφάνειας και όχι ως εργαλείο παρέμβασης. Οι πολίτες λέει θα γνωρίζουν πλέον σε πραγματικό χρόνο πόσο κοστίζει να προϊόν σε διάφορες αλυσίδες. Όμως ένας καταναλωτής δεν αγνοούσε ότι οι τιμές είναι υψηλές. Το βλέπει κάθε μέρα στο ταμείο, το ζει κάθε μέρα που γεμίζει το καρότσι του και αδειάζει ο λογαριασμός του. Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει. Το ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο. Γι' αυτό και η περίφημη αναφορά του Πρωθυπουργού περί όπλου κατά της ακρίβειας ακούγεται μάλλον ειρωνική και χιλιάδες νοικοκυριά πετρούν τα κέρματα πριν φτάσει στο ταμείο. Όχι, το πόσο κάνει δεν είναι όπλο. Είναι όπως είπαμε κιάλια. Κιάλια για να μπορεί ο πολίτης να δει πιο καθαρά το κακό που έρχεται κατά πάνω του. Να παρακολουθεί σε ψηλή ανάλυση την ακρίβεια, να καλπάζει, να συγκρίνει τις διαφορές τιμές χωρίς να κάνει κανείς να εγγυάται ότι αυτές θα μειωθούν. Και κάπου εδώ έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό ο στίχος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Από το τραγούδι «Δεν πάει άλλο». Στον πόλεμο με πας με ένα νεροπίστολα. Μου κρύβεις και από πάνω τον εχθρό. Καταλάβατε. Γιατί όταν η ακρίβεια έχει εξελιχθεί σε μόνιμη απειλή για το εισόδημα των πολιτών, μία εφαρμογή στο κινητό δεν είναι απάντηση. Είναι ομολογία αδυναμίας και αποτυχίας. Για ακόμα χειρότερα, ομολογεί ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια, αλλά τελικά δεν δείχνει και ιδιαίτερη διάθεση να το κάνει. Απλά είναι τα πράγματα. Και θυμάμαι, παιδιά, από την κρίση ακόμα, από τις αρχές τότε που μπαίναμε στη μνημονιακή δυστυχία, διάφοροι υπουργοί, οι οποίοι θυμηθήκαν στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, οι οποίοι θυμηθήκαν αργότερα ότι είναι αριστεροί και πήγανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, λέγανε τότε εκείνα τα βαρύγδουπα, θυμάμαι εκεί, για το. Και η κρίση, ναι, και τα μνημόνια, ναι, και δυσκολεύουν τα δημοσιονομικά, ναι. Και ποιες ήταν οι μόνιμες απαντήσεις, που λέτε εμείς φτιάξαμε τη διάβγεια, το σύστημα ήλιος, που λέτε εμείς φτιάξαμε και το παρατηρητήριο τιμών. Βλέπετε, ρωτούσαν παιδί μου, πόσο γράφει διαφορετικά, βλέπετε διαφορές σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, πατάσετε η ακρίβεια, μειώνεται η ακρίβεια. Οι μόνιμες απαντήσεις, παιδιά, δεκαετίες τώρα, αλλά ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, είναι οι εξής. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Όποιος ισχυριστεί ότι από τη μια μέρα στην άλλη πατάσετε ακρίβεια είναι ψεύτης, μην τον πιστεύετε. Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα? Τι λεγόταν τότε. Τώρα υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών. Λες και είναι κάνα υπερυψωμένο παρατηρητήριο σε κάποιο ακριβό ξενοδοχείο που θα πάμε, ρε παιδιά, και θα αγναντεύσουμε τη θάλασσα. Παρατηρούν τις τιμές. Ανεβαίνουν κάτι και παρατηρούν. Α, κοίτα πώς ανέβηκε. Α, παρατηρείς και τι κάνεις. Τώρα ψηφιοποιήθηκε το παρατηρητήριο. Τώρα πλέον με ένα κλικ μπορείς να δεις πόσα χιλιόμετρα θα καταναλώσεις για να πάρεις ένα γιαούρτι από τους Αμπελόκηπους, ένα μαρούλι από τη Σταυρούπολη, από την Καλαμαριά να πάρεις τα άλλα ζαρζαβατικά τα υπόλοιπα, άμα τα ρίξεις πιο φτηνά. Δηλαδή να κάνεις τη γύρα σου, ρε παιδί μου, να φας κάνει 20 50 ευρώ βενζίνη, αλλά θα βρεις τα πιο φθηνά. Και ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι νομοθετούν για μας πάρα πολύ απλά άνθρωποι, οι οποίοι αυτά τα θεματάκια τα έχουν λυμένα. Και τώρα θα λαϊκίσω ανελέητα. Τι θέλω να πω. Πιστεύετε εσείς ότι ο κάθε χυψή Μητσοτάκης, ο κάθε χυψή υπουργός, ο κάθε χυψή πολιτικός αρχηγός, ο οποίος μας παρουσιάζεται τώρα θέλει να έχει την εναλλακτική, μπαίνει στη διαδικασία να τον πάρει τηλέφωνο ή σύντροφός του, ή σύζυγός του, η οικογένειά του, η μητέρα του και αυτά, και να του πει σε παρακαλώ, πέταξέ με
να δω ρε παιδί μου να ψωνίσω εδώ πιο κοντά, κοντά από το χύψη στο σούπερ μάρκετ, το χύψη μάρκα, αλλά θα πάρω ξέρετε το απορριπαντικό από εδώ, γιατί από εδώ το έχει πιο φτηνά ή το έχει προσφορά. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Όχι μόνο δεν έχουν χρόνο, δεν θέλουν κιόλας. Είναι πράγματα λυμμένα για αυτούς. Η τραγωδία βέβαια είναι ότι νομοθετούν για μας. Ξέρετε, θα λαϊκίσω πάλι ένα λέιτα. Θα ήθελα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έναν πρωθυπουργό τώρα, σαν τη Μάργαρ Θάτσερ, η οποία το είχε κάνει κάποτε για επικοινωνιακούς λόγους, που είχε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ του Λονδίνου να ψωνίσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα και να το δω με ένα καροτσάκι, με ένα καλάθι, με ένα τέτοιο, να φτάσει στο ράφι και να πει καλά είναι ποτέ δυνατόν να έχει τόσο. Να πει ότι παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να φύγω για αυτά, γιατί πρέπει να προλάβω την προσφορά που είναι εκεί. Γιατί αυτό το παρεμβατικό το έχουν εκεί. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Είπε ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας κάποια νούμερα συγκεκριμένα, πάρα πολύ εύστοχα τις προηγούμενες μέρες προφές που ήταν στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, για το πόσο έχει, είναι το λάδι συγκρίσιμα, η τιμή του και τα τρόφιμα και το μοσχάρι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, οκ, okay, μια χαρά. Πολύ ορθά τα νούμερα αυτά. Μπορεί και πολύ παραπάνω να είναι. Αναφέρθηκε στο μέσο όρο ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, δεν φτάνει μόνο να παράγουμε νούμερα. Θα πρέπει να νιώσει ο πολίτης ότι το νιώθουμε κι εμείς το πετσί μας. Και επειδή το νιώθουμε, δεν συμπάσχουμε απλά μαζί σου στα πλαίσια ότι γινόμαστε ένα με σένα και μην ξοκλεγόμαστε. Κάνουμε κάτι να τα αντιμετωπίσουμε. Δόξα τω Θεώ, βγήκανε πολλά πράγματα. Από την πανδημία και μετά, σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα, σε σχέση με τις τριγωνικές συναλλαγές, σε σχέση, βγήκανε πάρα πολλά. Εργαλεία υπάρχουν, γιατί αναλωθήκαμε μόνο σε ό,τι είχε να κάνει με το ΦΠΑ, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, η οποία δεν το βλέπει σαν φορεοπρακτικό εργαλείο. Και ο λόγος που το βλέπει σαν φορεοπρακτικό εργαλείο είναι γιατί δεν παράγουμε. Βέβαια και να παρήγαμε, να υπήρχε δηλαδή μοντέλο παραγωγής στη χώρα, να υπήρχε πρωτογενής τομέας, πάλι δηλαδή ο ΦΠΑ θα αποτελούσε ένα στάνταρ έσοδο. Έλα μωρέ, αφού τα παίρνω τώρα, δεν βαριέσαι. Η τραγωδία, παιδιά, είναι η εξής. Η οξυνούμενη τραγωδία είναι πρώτον ότι εμείς ως πολίτες δεχόμαστε να τον πληρώσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μαζικό, να το πω έτσι, δεν πληρώνω στο κομμάτι αυτό. Στα χρόνια δηλαδή των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Και εξακολουθούμε να δεχόμαστε τον έμφυα. Ξέρετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω το ότι το κλασικό είμαστε εκτός μνημονίων πλέον, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ο έμφυα, για ποιο λόγο, τι και πώς, αφού βγήκαμε. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Εσύ ως πολίτης γιατί το δέχεσαι? Γιατί αντιδράς για λάθος πράγματα? Γιατί είσαι έτοιμος να κατέβεις και να διαδηλώσεις για να αποκτήσει γήπεδο μία ομάδα, η χύψη ομάδα, η οποιαδήποτε ομάδα, και δεν είσαι έτοιμος να κατέβεις στον δρόμο και να διεκδικήσεις να σταματήσεις να πληρώνεις το σπίτι το οποίο είναι δικό σου? Ερώτημα. Μήπως ως κοινωνία κάπου βολευτήκαμε στο πλαίσιο ότι εδώ μας παίρνει να πουλήσουμε μαγιά, εδώ δεν μας παίρνει? Και ας αφήσουμε τώρα τις αστιότητες ότι όλοι οι ίδιοι είναι μωρέ, δεν αλλάζει τίποτα, κοίτα τον εαυτό σου και κοίτα την πάρτι σου, να πούμε τι να κάνουμε, ένα μπου αποσωπητικά είναι όλη η κατάσταση, δεν βαριέσαι τώρα, άσε με και αυτά, ο τέτοιος να κερδίζει, η χύψη ομάδα να κερδίζει. Μήπως μάθαμε, ρε παιδί μου, να σκεφτόμαστε ότι εδώ μας παίρνει να πουλήσουμε μαγιά, εδώ δεν μας παίρνει? Σχηματικά μιλάω τώρα. Μήπως μάθαμε ανώδυνα να ξεσπάμε αυτά τα οποία μας βασανίζουν? Δεν ξέρω. Και ξέρετε, ίσως για το υπόλοιπο λίγο καλοκαίρι που θα είμαστε ακόμα μαζί για τον 1,5 μήνα περίπου μέχρι θα σταματήσουμε, θα πρέπει να σας κάνω λίγο τις συλλογιστικές φιλοσοφικές συζητήσεις. Μπάσκε. Γιατί, ξέρετε παιδιά, είναι καλοκαίρι, ζαρώνεται σαν τους ζαυλακωμένους το καλοκαίρι, το καταλαβαίνω, έχετε πάρα πολλά στο μυαλό σας,
Αλλά είναι και εκλογικό έτος, προεκλογικό έτος. Δηλαδή προσέχτε. Προσέχτε, παιδιά. Δεν ξέρω. Πολλά ήταν τα μάτια μου. Και το 19 και το 23. Προσέχτε. Είναι πάρα πολλά. Και το ζήτημα τώρα το οποίο τρέχει επίσης είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις. Θα πάμε σε αυτό τώρα στο τέλος. Θα διαβάσουμε το χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την oravos.gr, το οποίο έχει τίτλο «Αναφέρεται στο Πασόκ». Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ο Καστανίδης, ο Τσίπρας και το άγχος της Χαϊλάου Τρικούπη. Βάλτε στο μυαλό σας σκηνικό. Από τη μία, ο Χάρης Καστανίδης δεν είναι υποψήφιος με την Ελλάδα του Άλεξ Τσίπρα στην Άλφα Θεσσαλονίκης και από την άλλη, στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, στην ίδια περιφέρεια να είναι υποψήφιοι κάποια θρασιά και ένας παπάς. Αμελητές ποσότητες πολιτικά. Χωρίς κανένα εκτόπισμα, άοσμο και άχρωμοι. Θα έχουμε μεγάλο γλέντι και το γλέντι θα το στήσουν Τσίπρα και Καστανίδης. Το σενάριο που σας περιγράφω περί συμμετοχής του Χάρη Καστανίδη στις προσεχείς εκλογές με το κόμμα Τσίπρα παίζει δυνατά το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται στο παρασκήνιο. Ούτε στο μυαλό του Χάρη είμαστε, ούτε στο Αλέξη. Όμως, όπως οφάλει ο ελληνικός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αν λέμε. Συγγνώμη. Αν λοιπόν οι συγκεκριμένες φήμες αποδειχθούν αληθινές, αυτός ο γάμος θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη για την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι ο Καστανίδης και γνωστός είναι και προπάντων καθαρός. Έχει αναγνωρισιμότητα, ξεκάθαρες απόψεις, έχει θέσεις που δεν ακολουθούν το κατά που φυσάει ο άνεμος, ενώ επίσης έχει και ένα σημαντικό εκλογικό μηχανισμό. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, λοιπόν, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι και μόνο με τις φήμες έχουν προκληθεί έντονες αναταράξεις στο παρασκήνιο. Ο πρώην υπουργός είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει χιλιόμετρα στην πολιτική σκηνή του και κουβαλώντας βαρύ ιστορικό, αρνείται μετά την επεισοδιακή παραίτησή του από το Πασόκ να μείνει στο περιθώριο και αναζητά μια δυναμική επιστροφή στο προσκήνιο. Έτσι είναι λογικό και επόμενο, όπως λένε έμπειρα σε λέξεις Χαϊλάου Τρικούπη, ότι θα επιφέρει ρήγματα στο Πασόκ. Γιατί στη Χαϊλάου Τρικούπη βλέπουν ότι από τη μία μαζεύουν πολιτικά μικρές οντότητες με το πρόσχημα της ενίσχυσης του κόμματος και από την άλλη ένας φευγάτος μπορεί να τους κάνει τέτοια ζημιά που δεν θα μπορούν να την καλύψουν οι μεταγραφές. Πολύ δυνατό χρονογράφημα από τον Δημήτρη Ροντά στην onevoice.gr με τίτλο «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ο Καστανίδης, ο Τσίπρας και το άγχος στη Χαϊλάου Τρικούπη» από την onevoice.gr.

Πάμε στην θεσουτε.gr. Διαβάζουμε κάτι το οποίο είναι λίγο μουντιαλικό και έχει τεράστια αξία. Είμαστε σε θεσμό μουντιάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Είναι το σπαστικό, ρε παιδιά, ότι είναι τέτοιες ώρες το τέτοιο. Είναι σπαστικό όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Είναι άσχημο. Είναι άσχημο γιατί σε κουράζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να δούμε λίγο τι τρέχει με το κομμάτι αυτό, γιατί έχει αξία. Έχει αξία σε ό,τι έχει να κάνει επίσης και με το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης. Γιατί εντάξει, μπορεί να μένα σε κουράζει αυτό το μουντιάλ, αλλά είναι το πιο επικοινωνικό, όπως για να λέω, το πιο ψηφιοποιημένο μουντιάλ. Το πιο ψηφιοποιημένο πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Μου άρεσε η Αγγλία, γράφει ο Νίκος Μανεσιώτης, εκδότης της One Voice και του Thesis.gr. Μου άρεσε η Αγγλία, όπως λέει, χαρακτηριστικά. Πρώτη μέρα που είδα Μουντιάλ, την Αγγλία ποτέ δεν τη συμπάθησα. Ομολογώ, όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς λόγους. Αυτή η Αγγλία όμως που είδα χθες μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Αναφέρομαι στο 4-2 που έγινε με την Κροατία. Να το θυμίσω στον κόσμο. Ακόμη και μέχρι την κορυφή. Γιατί δείχνει φρέσκια ομάδα με πλάνο, ομάδα με στόχο. Έτσι εξηγείται και η 4 στην Κροατία που ήταν και λίγα. Από το θέσιο.gr και στην OneVoice έχει δημοσιευτεί το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το σχόλιο. 4-2 η Αγγλία. Λέτε ρε παιδιά να γίνει κανένα θαύμα. Εντάξει, βέβαια ευρωπαϊκό δεν μπορεί να πάρει Αγγλία, δυσκολεύεται. Αλλά μήπως γίνει κανένα τέτοιο. Ξέρω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και αυτό το ζήτημα. Είναι και αυτό το θεματάκι. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να δούμε τι παίζει στο κομμάτι αυτό. Γιατί... λες ρε παιδί μου ότι η Αγγλία μπορεί να μην μπορεί να πάρει, να δυσκολεύεται να πάρει το ευρωπαϊκό. Αυτό το coming home δηλαδή να μην υλοποιείται, αλλά εντάξει. Μπορεί και να καταφέρει να πάρει τέτοιο. Τώρα θα μου πεις, άμα αυτή η Αγγλία τώρα πέσει σε αυτή τη Γαλλία την οποία βλέπουμε, που πιο πολλοί παίκτες παίζουν στην Παρί, δεν θα περάσει όμορφα, θα δυσκολευτεί. Εγώ παιδιά δεν πιστεύω τη Γαλλία. Και τελικό, δεν ξέρω αν θα το πάρει, αλλά πιστεύω ότι έχει τα φόντα να πάει στο τελικό η Γαλλία. Να το δούμε. Να το δούμε. Μια που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, να σας πω λίγο τι γίνεται με το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την, το σημερινό πρόγραμμα. Γιατί πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία και βλέπουμε, ρε παιδί μου, τι μάτς έχει κάθε μέρα, τι θα δούμε, τι δεν θα δούμε, ποια μάτς είναι νωρίς. Σιγά σιγά. Φεύγει η φύρα, να το πω έτσι, και μπαίνουμε στη διαδικασία λίγο να δούμε τα καλά παιχνίδια. Λοιπόν, για σήμερα, 5-18 Ιουνίου, στις 7 η ώρα, Τσεχία, Νότια Αφρική. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, Ριζεκοβίνη. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Καναδάς, Κατάρ, στις 1 η ώρα. Και στις 4 το πρωί, παιδιά, το καλό το μάτς, Μεξικό, Νότια Κορέα. Μάλιστα. Τι παίζει αύριο? Καλά, εντάξει. Ναι, κοιτάω και Σαββατοκύριακο λίγο τώρα, γι' αυτό σας κάνω, λοιπόν. Μπα παιδιά, μπα, ναι. θα αργήσουμε λίγο, να δούμε καλά παιχνίδια, θα αργήσουμε. Έχει ακόμα δηλαδή πολύ ξεσκαρτάρισμα, έχει ακόμα πολύ τέτοιο, έχει ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας. Θα δούμε. Οπότε ελπίζω μονάχα, ρε παιδί μου, όταν θα φτάσουμε σε κάναν τελικό με τις κορυφαίες χώρες, αυτές οι οποίες θα φτάσουν τελικό, κάποια τα μεγάλα μπραντ ουσιαστικά, ελπίζω να το έχουν βάλει και καμιά λογική ώρα. Δηλαδή, φτάνοντας στο τελικό, να μπορούσαμε δηλαδή, να δούμε τι παίζει και τι τρέχει 10 ώρα το βράδυ. Μην βολγάνε τελικό 4 το πρωί. Άντε και αυτή. Άσο. Μουσική.

ιστορία. Τι με ιστερία, με συνθήμα να μιλάνε. Για αρχηγούς και χνές, τσακώνονται για σημαίες και ομάδες.

Και ξανά προς εδώ ξατραβάνε και εμείς τραβάμε σιγά σιγά για το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Festival.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Αυτά και σήμερα. Αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε καλύτερα εδώ με τον εξαιρετικό φίλο τον Άγγελο τον Γαβρί για τον κακό χαμό που έγινε στο Πασόκ, για όλα αυτά τα οποία τρέχουν σε σχέση με το κομμάτι της ίδιας της κατάστασης στο Πασόκ, τις δηλώσεις σε σχέση με την κυρία Διαμαντοπούλου, όλα αυτά τα οποία είπε, όλα αυτά τα οποία τρέχουν και το ζήτημα το οποίο τρέχει με την ίδια την πολιτική επικαιρότητα. Αυτά θα συζητήσουμε αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, σιγά σιγά μπαίνουμε, μας αφήνει για τα καλά ο Ιούνιος και το βλέπουμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους. Ανανεώνουμε για αύριο. Καλή ξεκούραση.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν ενδεχόμενο να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Έκθεση κόλαβος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Η Τουρκία βρίσκεται μακριά από την ενταξιακή της πορεία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει το Κοινοβούλιο. Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα δρόμου για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Πόσο Κάνει δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη όποτε και αν γίνουν εκλογές. Ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα κρατά το κλειδί για την ένταξη της χώρας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Ανδρουλάκης. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα Ηπειρωτικά, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 27-29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

2013 was the hottest year in recorded history for the planet.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

οικονομικά ακόμα καλύτερα και να προχωρήσουμε. Έτσι θα είναι πάντα τα πράγματα και έτσι θα πάμε και εμείς καλά κάνουμε και βάζουμε θέματα, αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να λειτουργούμε μόνιμως, έτσι πρέπει να δούμε και άλλες πιο αποτελεσματικές κινήσεις και πρωτοβουλίες, ειδικά για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα παρέλθει στο παπούτσια τα γράφουν όλοι και το κράτος δικαίου. Εδώ ο Τραμπ το χειροκροτεί τον Ερντογάν, όπως βλέπετε, φιλαράκο του λέει, καλό έξυπνο του λέει και μπράβο πώς καταφέρει και κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια, σε βάζει φυλακή όλη την αντιπολίτευση, διαλύει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι κάνει και ο Πούτης. Μετά κερδίζουν τις εκλογές. Θα το ήθελε πάρα πολύ να το κάνει. Το προσπαθεί και ο Τραμπ αυτό στις ΗΠΑ. Μάλλον δεν θα τα καταφέρει εκεί και ευτυχώς που δεν θα τα καταφέρει. Τώρα, έχουμε μπει βαθιά πια και το ξεκίνησε πρώτος ο Πρωθυπουργός στην προεκλογική περίοδο, παιδιά. Όσο λέει ο Πρωθυπουργός ότι από τη μια πλευρά ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας κλπ. Αυτός ξεκίνησε, μίλησε για μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές και ότι άλλοι έχουν κουραστεί ήδη. Ξεκίνησε με τις περιοδίες και ξεκίνησε με τα ταξίματα και τη λιδωρία βέβαια των αντιπάλων του. Εμφανίζεται πάρα πολύ σκληρός και τοξικός απέναντι στην αντιπολίτευση, περί τζάμπα μάγκας και διάφορα τέτοια. Αντιπολίτευση θείας, ως αντιπολίτευση που δεν ενδιαφέρει πώς θα ρίξουν αυτόν από την εξουσία και ας κάνουν ζημιά στη χώρα. Έχει ταυτίσει τον εαυτό του Θεός λίγο, Μεσσίας ο Κυριάκος με τη χώρα. Και αν αυτός φύγει, πάει η χώρα, καταστράφηκε η χώρα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε ότι είμαστε λίγο καθυστερημένοι στην Ελλάδα, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, τις μεσσίες της Εκκλησίας να τους ψάχνετε, δεν χρειάζεται και στην πολιτική να ψάχνετε μεσσίες και να αυτοανακηρύσετε σε τέτοια. Λυπάμαι όλους αυτούς που για καμιά δουλίτσα, μικρή ή μεγάλη, κάποιοι κάνουν business, χοντρές βέβαια με τις κυβερνήσεις και ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, ροκανίζουν εθνικούς και κοινωνικούς πόρους, τα ξέρουμε όλα αυτά και γι' αυτό και τη λιβανίζουν. Λοιπόν, τώρα, τρέχουμε φίλες και φίλοι, τρέχουμε και τα κόμματα της Αντιβούλης βέβαια από τη δική τους πλευρά ξεκινούν και αυτά. Ο Ανδρουλάκης με περιοδίες παντού, παρότι έχει και τα εσωτερικά του και αυτός προβλήματα, αναδεικνύει το κράτος δικαίου και τις παρακολουθήσεις πρώτο θέμα και από την άλλη πλευρά βέβαια την ακρίβεια. Σε αυτά τα δύο θέματα εστιάζει και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, έχει βέβαια και τα ιστορικά του προβλήματα, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι και οι δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν στην τρίτη θέση αντί για τη δεύτερη κάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα πάμε στον Τσίπρα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι έχει μια μεθοδικότητα, δεν έχει ιστορικά προβλήματα διότι αυτός είναι το κόμμα και επιλέγει, θα έλεγα αυτός με face control, ποιο θα πάρει α ή β συνεργάτη, έχει ανακοινώσει ένα πολυπληθές. Το είδαμε και αυτό, παιδιά. Ένας υπεύθυνος τύπου και 5-6 από κάτω αναπληρωτές. Το είδαμε και αυτό. Φαντάζομαι ότι όταν εμφανίσει και άλλα στελέχη που θα τα χρεώσει σε τομείς κλπ. Θα πάψει αυτό το πολυπληθές σχήμα. Τώρα το έφτιαξε έτσι για να υπάρχουν 5-6 οι οποίοι θα βγαίνουν στα κανάλια να έχουν ένα τίτλο. Να μην βγαίνει από κάτω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, no name λίγο. Υπάρχουν και αυτά βέβαια τα στελέχη. Είναι γεγονός. Και βγαίνουν και το καθένα πετάει ό,τι να είναι. Είμαστε σε μια εποχή όπου πράγματι από το Μητσοτάκη μέχρι το τελευταίο πετάνε ό,τι να είναι και θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα μπροστά μας. Υπάρχει ένα θέμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ο Πολάκης ετοιμάζεται να κάνει μορφή στο Φάμελο γιατί λέει έχει διαλύσει το κόμμα και θέλει να σύρει τους ψηφοφόρους του κόμματος και τα στελέχη και τα περιουσιακά στοιχεία στο Τσίπρα, αλλά δεν θέλει να το πει. Γιατί άμα το πει θα τον δει ο κόσμος και θα τον καθαιρέσει. Και ξεκινά από ό,τι καταλάβαμε διαδικασία μορφής για την καθαίρεση του Φάμελου πριν λέει διαλύσει τελείως τον Τσίπρα. Να πάρουμε εμείς τη σφραγίδα, τα κτίρια και την κρατική επιχορήγηση και θα κατέβουμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνω ότι ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε το 2012 και όπως θα ήταν σε εξοικονομητικά σχήματα, ανταρσία κλπ. Έτσι λοιπόν θέλει να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης. Και μάλλον το δουλεύουν μαζί με την κυρία Δούρου, μαζί με τον κύριο Παπά και κάποιους άλλους στην Κεντρική Επιτροπή. Παπά, τον οποίο τον έβγαλε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο κύριος Φάμελος, όπως κοινή συνενέση, άλλαξε και τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έκλεινε πολύ προς τον κύριο Τσίπρα και έβαλε τον κύριο Γιαννούλη εδώ το συντοπίτη μας, τον βουλευτή, θέλοντας να κρατάει καλύτερες ισορροπίες για να μην δίνει αφορμές στους τρεις. Βελόπουλος, παιδιά, έχει κάνει κάτι μαγικό. Χτυπάει.

0: χτυπάει άγρια το Μητσοτάκη, το βρίζει κάθε τι όπου το βρει και το χτυπάει παντού. Προσέξτε, σε δύο περιπτώσεις, σε κρίσιμα θέματα για το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, στήριξε το Μητσοτάκη. Η πρώτη ήταν πέρσι, όταν έκανε ένα deal στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πήγε με το Μητσοτάκη στην αλλαγή της σύνθεσης του ΕΣΟΡΟΥ, Εθνικό Ρατητικό Συμβούλιο, και της Επιτροπής του ΡΑΜ, της Επιτροπής δηλαδή για το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών. Για το ΜΕΤΟ ΕΣΟΡΟΥ το ξέρετε, το έχουμε πει γιατί συνένεσε και μπήκε μια κομματική τελείως μετά ομάδα εκεί εγκαταστάθηκε και η οποία διαχειρίζεται διάφορα πρόστιμα που έχει ο κύριος Βελόπουλος με διάφορα θέματα τηλεοπτικά του παρελθόντος από τις κεραλυφές, επιστολές του Χριστού και διάφορες εμφανίσεις σε διάφορα κανάλια με τον τρόπο που τις κάνει. Κάπου 3 εκατομμύρια είχε μαζευτεί, δεν ξέρω το πρόστιμο περίπου. Θα δούμε. Όπως ο Καμένος, όπως ο πρόεδρος του λαού, ο Καρατζαφέρης, τα διέγραψε όλα αυτά και διέφυγε. Του βρήκαν offshore, του βρήκαν διάφορα. Καθάρισε όμως γιατί ψήφισε Καμένο το 15 το Σεπτέμβρη. Όπως θυμάστε. Και μετά ξαναγύρισε εξατέρικο τον Μητσοτάκη, από τον Μπαμπάκυρο, Ρωμιά αυτό. Αυτόν ο Καραμαλής τον έδειξε από την Νέα Δημοκρατία, όχι ο Μητσοτάκης. Και προσέξτε τώρα την τρέλα. Τον έδειξε ο Καραμαλής που είναι υποτίθεται της λαϊκής δεξιάς και αυτός πήγε στην ακραία λαϊκή δεξιά και έκανε κόμμα. Και μάζεψε τα στελέχη και τροφοδότησε και την Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Βελόπουλου. Και τώρα, αφού έκανε αυτόν τον κύκλο, είναι με την εξυγχρονιστική δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι που τον πιστεύουν, τον Καρατζαφέρη ακόμα, ότι ήταν σωτήρας του έθνους, αλλά δεν τον άφησαν και αυτόν να σώσει το έθνος. Εκεί λοιπόν ο Βελόπουλος ψήφισε με τη Νέα Δημοκρατία. Το πρωί ο Ράμος 11 ώρα έχει βάλει συνεδρία της Επιτροπής. Και η μέσα διάταξη ήταν να βάλει πρόστιμο στην ΕΕΠ για τις παρακολουθήσεις. Αν έμπαινε αυτό το πρόστιμο από κρατική αρχή, όπως είναι η αρχή, σε κρατική αρχή έπρεπε αμέσως να παρέμβει ο εισαγγελέας. Θα άνοιγαν οι ασχοί του αιώλου για την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Την έκαναν τη δουλειά μεσάνυχτα. Ξημερώματα ο Φλωρίδης έστειλε, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Το πρωί ο Ράμος που πήγε στη συνέδριαση δεν πίστευε στα μάτια του. Είδε άλλους να κάθονται στις καρέκλες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μετά από 6 μήνες αποχώρησε, τέλειωσε και δική τη θητεία και τα πράγματα έκλεισαν όπως έπρεπε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, προχθές, ο Ανδρουλάκης αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς είχαν καταθέσει μια πρόταση να κληθεί ο Ντίλιαν, αυτός ο γνωστός, Ντίλιαν, Ευρωτέχνο τέτοιος, να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να καταθέσει για αυτά που είπε, για την κατασκοπία, για το Predator κλπ. Μαζί και ο Δημητριάδης. Και τι συνέβη. Θα μπορούσε να φτιάξει την πλειοψηφία, δεν χρειάζεται 50-1, μαζί με το κόμμα του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος ψήφισε να μην κληθούν. Τώρα σας λέει κάτι ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε αυτά τα δύο. Είναι Predator Ισραήλ παρακολουθήσεις η σωτηρία του Μητσοτάκη. Φτιάξτε και ένα σενάριο στο μυαλό σας για μια μετακλογική κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί αυτοδυναμίες, όπως είπαμε, δεν θα υπάρχουν. Η άλλη εκδοχή των μετακλογικών συνεργασιών, όπως είπαμε, είναι η Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, Πασόκ και Τσίπρας. Δύο εκδοχές υπάρχουν λοιπόν μπροστά στο δίλημα, με κυβέρνηση ή χωρίς κυβέρνηση ή χώρα, στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Βρέστε ποιος μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός στη μια εκδοχή και ποιος στην άλλη. Θα καταλάβετε που πάμε και που μας πάνε. Τα παλικάρια όλα μαζί, δεξιά και αριστερά, με τον τρόπο που πολιτεύονται, φίλες και φίλοι. Αυτά για τις δημοσκοπήσεις τα έχουμε πει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει καινούριες. Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος, ακόμα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λίγο. Πάμε Γαλλία. Εκεί πολλά είναι χρυσά και λάμπουν, παρότι κινδυνεύει σε χρεοκοπία και ακροδεξιά καρτερά του χρόνου τον Απρίλιο να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Εκεί λοιπόν ο Μακρόν έτσι έκανε το πανηγύρι του, την πλάκα του. Ξέρει τη βουλημικότητα του Τραμπ για τις μεγαλοπρέπειες, για τα παλάτια, άλλωστε τέτοιο δεν θέλει να κάνει το Μαρολάγκο, τη βίλα του στο Μαϊάμι, τέτοια την έχει, παλάτι στην κυριολεξία. Λοιπόν, για τα παλάτια, τα χρυσοπίκυλα κλπ. Και είπε κιόλας, λέει, θα με κάλεσε ο Μακρόν, λέει, στο παλάτι των Βερσαλιών, Λοδοβίκος 14ος. ο άνθρωπος του Θεού ήλιου, ο Θεός ήλιος. Είχε πει και το περίφημο, ότι το κράτος είμαι εγώ. Το είπε και ο Μητσοτάκης για τους αστυνομικούς, αν θυμάστε, ο μπαμπάς του Μητσοτάκης. Ο γιος δεν τα λέει, αλλά τα εννοεί. Για να κάνει, το έκανε το κράτος μαγαζί κυριολεκτικά, ό,τι έχει απομείνει. Γιατί το δουλεύει απ' έξω με τα ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες, τους τεχνικούς σύμβολους. Καλύτερες δουλειές, καθαρότερες δουλειές, πιο γρήγορες δουλειές. Μπορεί να στραβώσει και κανείς δημοσιογράφος και να μην υπογράφει. Και έτσι έχουμε γραφειοκρατία, διαφθορά, ενώ έξω είναι καθαρά. Πάτα. Και δεν πρέπει κανείς να πάει να καταθέσει. Χαζός είναι αυτό τα πήρε. Χοντρά. Λοιπόν, σε αυτό τον αστερισμό ζούμε. Εντυπωσιασμένο λοιπόν, γιατί λέει δεν επίχρυσα εδώ στι Βεσσαλίες, είναι χρυσά. Έτσι κατέρευσε ο Λοδοβίκος ο 14ος και ήρθε η Γαλλική Επανάσταση. Το θυμάστε, το παντεσπάνι, έτσι, τη σύζυγου του. Ο λαό που δεν είχε φάει ψωμί και είχε πει ας φάει παντεσπάνι, αφού δεν πρέπει να φάει ψωμί. Αυτά λοιπόν με τα Βερσαλίες. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται γιατί ξέρουν ότι ο Τραμπ είναι ψυχάκιας και ότι θέλουν να το λένε boss. Το είπε κι άλλο, εγώ είμαι το αφεντικό εδώ. Λοιπόν, θέλουν να το λένε boss, να είναι αφεντικό και αυτό είναι τα μούτρα του. Ας κάνει τις μεγαλύτερες βλακίες εκ του αποτελέσματος βεβαίως, αλλά φαίνονται, φωνάζουν από την αρχή, όπως ο πόλεμος στον κόλπο. Φίλες και φίλοι, όπως αυτά τα ανόητα πολύ για τη Γροιλανδία, όλα αυτά τα τρελά για την Ευρώπη, για τους δασμούς, όλα αυτά γίνονται σαν μπούμερα και πάει για μια μεγαλειώδη ήττα στις εκλογές για τη μερική ανανέωση του Κογκρέσου και την ολική της Βουλής τον Νοέμβρη. Και ξέρετε, άμα χάσει αυτά τα δύο σώματα, μέχρι και φυλακή μπορεί να μπει. Το καθεστώς στην Αμερική έτσι λειτουργεί. Όσο το ελέγχεις με τις πλειοψηφίες, είσαι μάγκας. Κάνεις ό,τι θέλεις. Λίγα μπορούν να σε ανατρέψουν τα δικαστήρια. Και ανέτρεψαν τους δασμούς που επέβαλε, στους οριζόντιους και παντού, τους ακύρωσε το ανώτατο δικαστήριο και ας είναι η σύνθεση δική του. Φίλες και φίλοι, αλλά έτσι και χάσει όμως τον Νοέμβριο της εκλογής, το έχει πει και ο ίδιος. Τρέξτε ποδαράκια, μου βοηθήστε γιατί θα μας βάλουν φυλακή οι κομμουνιστές δημοκρατικοί, αν πάρουν την πλειοψηφία. Όλα γι' αυτό γίνονται, παιδιά, να περάσει αυτό το σκόπελο. Γι' αυτό ενώ ξεκίνησε τον πόλεμο, μετά έτρεχε να κάνει ειρήνη, να κάνει και χειρία. Παρότι έλεγε ότι με παρακαλάνε, λέει αυτοί, αλλά εγώ του έχω εκεί στον τάκο. Περιμένετε, του λέω. Λοιπόν, και φάνηκε. Υπέγραψε μάλιστα στις Βερσαλίες, παρακαλώ, μέσα στο παλάτι, ως Λουδοβίκος. Έτσι, ηλεκτρονικά αυτά, γιατί την Παρασκευή στην Ελβετία θα γίνει και η τυπική με φυσική παρουσία. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ποιο θα είναι από τη μια πλευρά και ποιο θα είναι από την άλλη πλευρά. Δημοσιοποιήθηκε όμως τελικά, γιατί ούτως ή άλλως είχε διαρρεύσει και επισήμως από τον Τραμπ το κείμενο των 14 του σημείων. Έτσι, ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει στις αφισημείες που υπάρχουν σε μερικά σημεία. Αλλιώς είναι καταπέλτης για την πολιτική και τη στρατηγική του. Και στο τέλος φαντάζει ως νικητής το Ιράν με τα αποτελέσματα όπως φαίνονται. Αλλά υπάρχουν όπως είπαμε μερικά σημεία που είναι αφίσημα και μπορεί να τα ερμηνεύει όπως θέλει ο καθένας. Δεν θα πάω στις λεπτομέρειες για να ερμηνεύσουμε ποια είναι αυτά τα σημεία φίλες και φίλοι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ενημερωθεί. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ένα πάντως είναι βέβαιο, ότι αυτοί οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ. Όχι γιατί υπάρχει ένας Νετανιάχου, ο οποίος θα τον υπονομεύει συνέχεια και το έχει πει, ότι εμείς δεν έχουμε υπογράψει συμφωνία, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, άρα δεν έχουμε λόγο να τον τηρούμε. Υπάρχει η Χεσμολά από την άλλη πλευρά, που λέει και εμάς δεν μας ρώτησαν, παρότι η Χεσμολά κάνει ό,τι της πει η Τεχεράνη, αλλά και αυτή όμως το κρατάει αυτό για να υπάρχει αντίβαρο και να τρομάζει ο Τραμπ. Ο Τραμπ τρομάζει, εκλογές είπαμε, η ακρίβεια. 4,8% χτύπησε ο πληθωρισμός και περίμενε από τον κολλητό του που έβαλε στη ΦΕΤ επικεφαλής ότι θα του μείωνε τα επιτόκια. Πού να τα μειώσουν τα επιτόκια με 4,8% πληθωρισμό, φίλες και φίλοι. Φυλακή θα του πάνε. Τα κράτησε αμετάβλητα και άφησαν και κάποιες διαρροές ότι μπορεί μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και αύξηση επιτοκίων. Θα τρελαθεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν του νοιάζουν οι πληθωρισμοί. Αυτά αφορά το κοσμάκι, ο κοσμάκης χάνει. Ο Τραμπ του νοιάζει να φθηνίνει το χρήμα για να αρχίσουν ο κόσμος να παίρνει δάνεια, να υπάρξει ανάπτυξη, να δημιουργηθεί απασχόληση και να έρθουν και ξένοι να επενδύσουν. Αυτό τον ενδιαφέρει. Να κερδίσουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Οι μικροί τι τον νοιάζει. Τι ας πεθάνουν από την πείνα. Αυτή, κανένα ξεροκόμματο θα μείνει και για αυτού. Αυτή είναι η στρατηγική του. Έλα που η ΦΕΤ όμω, εκτό από τον επικεφαλή, έχει κι άλλα στελέχη και όλοι μαζί αποφασίζουν. Βεβαίω, ο επικεφαλή επηρεάζει, κουβαλάει και τη γραμμή. Αλλά και ο προηγούμενο επικεφαλή που θέλει να του στείλει και φυλακή ο Τραμπ, γιατί λέει υπερεύει τον προϋπολογισμό στην ανακαίνιση τη κεντρική τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Και θα του στείλει φυλακή και εκείνον αυτό τον έχει διορίσει. Παρ' όλα αυτά, δεν του κάνει τα θελήματα, γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία που με βάση το Σύνταγμα και το καταστατικό της, η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να του στηρεί. Έτσι κι αυτός. Μάλιστα, αυτός λέει, λέγεται ότι δεν ψήφισε καμιά πρόταση, ούτε να μειωθούν ούτε να αυξηθούν τα επιτόκια. Γιατί λέει, θα κάνει 5 επιτροπές, οι οποίες σε ένα εξάμηνο θα προτείνουν αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας της τράπεζας για να μπορεί μετά να κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Το καθεστώς που ζούμε σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας είναι η συγκέντρωση της εξουσίας στο κέντρο. Συγκέντρωση στην κυβέρνηση, στο κράτος, στην οικονομία. Τραγωδία. Σκέφτεσαι ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και δεν έχουν να σου πούν τίποτα. Λέει τεχνητή νοημοσύνη. Πατάνε τάκ τάκ το τηλέφωνο, αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέω κάπου να μιλήσουμε, να δούμε, να προτείνουμε. Λέει δεν υπάρχει. Στέλνετε λέει εσείς ένα email και θα σας απαντήσει ποιος, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει φυσική επαφή. Υπάρχει τίποτα, παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που είναι εκεί μέσα στους πάγκους, στη δροσιά, παίρνουν ένα μεροκάματο και απλώς πληκτρολογούν και ενημερώνουν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με τεχνητή νοημοσύνη δεν παραμαλώσεις. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Πώς να φύγεις όμως, αφού γύρω από την κινητή τηλεφωνία και τη σταθερή και το διαδίκτυο έχεις χτίσει πια όλη τη ζωή σου, τη δουλειά σου, την επιχείρησή σου, τις επικοινωνίες σου. Μας τα χτίσαν όλα αυτά, γιατί δεν τα είχαμε μέχρι πριν 10 χρόνια. Και τώρα σου λέω, αφού σε βάλαμε μέσα στην Ρωμανδία, θες δεν θες να μας πληρώνεις. Αυτό είναι το καρτέλ των τηλεπικοινωνιών, φίλες και φίλοι. Γιατί και οι άλλες δύο συνωνημένοι. Μπορεί να προσφέρουν πιο φθηνά πακέτα, αλλά δεν έχουν τις ίδιες καλύψεις. Τα ξέρουν μια χαρά αυτά. Και γιατί κόσμοτε η Deutsche Telekom, η Γερμανία έχουν τέτοιες μεγάλες καλύψεις σε όλη τη χώρα κλπ. Γιατί τζάμπα. Τζάμπα πήρανε τον ΟΤΕ του δημοσίου και την Κοσμοτέ του δημοσίου, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ίδια έχουμε και στο δημόσιο και στην ενέργεια. Με τη ΔΕΗ τα ίδια παντού. Πάμε στο διαφημιστικό μήνυμα, Χρήστο, και μετά συνεχίζουμε με τις συνομιλίες μου, ξέρω από τους προσκεκλημένους μας.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Flash 99,4.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. ΟΣΔΕΛ. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και θα υποδεχθώ τώρα την αγαπητή φίλη και την ιδιαίτερη τιμή την Άννα τη Διαμαντοπούλου, πολλά πρώην, αλλά σήμερα στην ηγεσία του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου. Αγαπητή Άννα, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Γιάννη.
0: Ξέρω πόσο πιεστικό είναι το πρόγραμμά σου και πόσες δυσκολίες έχεις καθημερινά. Και θα προσπαθήσω όσο γίνεται να συμπτύξουμε και τον χρόνο, παρότι τα θέματα είναι πολλά και μεγάλα, και είσαι από τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορείς να μας φωτίσεις πολλές σκοτεινές πλευρές τους. Και πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσω, Άννα, γιατί εγώ έτσι συνηθίζω, από την μεγάλη εικόνα, από τον μεγάλο ορίζοντα. Πώς αξιολογείς το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-ΙΡΑΝ? Θα μακροημερεύσει, θα υλοποιηθεί?
1: Έχω πολλές αμφιβολίες. Βεβαίως να μου πεις τώρα ο καθένας από εμάς να κρίνει κάτι που είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο δύσκολο, αλλά διαβάζοντας τα 14 σημεία βλέπω ότι σε πολλά από αυτά είναι τόσο χαλαρές οι διατυπώσεις και οι δεσμεύσεις, και το πιο σημαντικό θεωρώ, Γιάννη, ότι είναι ότι δεν είναι καθαρές οι θέσεις για τα θέματα της Εμπολάχ και των Χούτι, γιατί αυτά είναι ζητήματα που πιθανόν θα δημιουργήσουν προβλήματα και στο θέμα των συνόρων του Ισραήλ, αλλά και κάτω, όχι μόνο στο θέμα των στενών του Ορμούς, αλλά και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας. Θεωρώ ότι είναι μια... Να πούμε από τα καλά νέα πρώτα, ότι είναι μια θετική εξέλιξη το ότι ανοίγουν τα στενά αυτή τη στιγμή, ότι σταματάει αυτός ο παγκόσμιο, το παγκόσμιο άγχος ότι την επόμενη μέρα θα ξυπνήσουμε πάλι με σφαγές και βομβαρδισμούς. Αλλάζουν τα δεδομένα, έχουν αλλάξει ήδη τα δεδομένα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, νομίζω, και για το ρόλο που θα παίζει το Ιράν από εδώ και πέρα και στα στενά του Ορμούς. Και ξέρουμε όλοι ότι εφόσον διατηρηθεί αυτή η συμφωνία, θέλουμε τουλάχιστον 6 μήνες για να μπορέσουμε να πούμε ότι τα πράγματα διαμορφώνονται έτσι ώστε να αρχίσουν να απορροφούν τις τεράστιες ζημιές που έγιναν όλο αυτό το διάστημα στην διακίνηση και την παραγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
0: Τώρα, 6 μήνες, αν όλα πάνε καλά, γιατί όπως πολύ σωστά διαπιστώνεις, τα 14 σημεία, πολλά από αυτά δεν είναι καθαρά, έχουν αμφισημίες μέσα και τα μνημόνια κατανόησης έτσι είναι πάντα, αλλά πόλεμοι που έχουν τέτοιο γεωστρατηγικό βάρος και θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο σπάνια τερματίζουν με συμφωνίες ειρήνης. Συνήθως έχουμε υφέσεις και εκρήξεις. Ας ευχηθούμε όλοι για το καλύτερο. Ο Ομπάμα όμως στην Αμερική έκανε ήδη δήλωση από χθες, όταν είχε προδημοσιευθεί κατά κάποιο τρόπο το μνημόνιο, και είπε ότι αποκλείεται, όπως το βλέπω, να είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε πετύχει εμείς το 2015 σε κάθε περίπτωση, και όλα αυτά που γίνανε, οι θάνατοι, η σκοτωμή, η παγκόσμια οικονομία που επλήγει και οι Αμερικάνικοι, ήταν χωρίς αντίκρισμα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως τώρα, το ερώτημά μου είναι πώς θα επηρεαστούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο που μας αφορούν εμάς πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, αν θέλω να μαζέψω όλα τα βασικά στοιχεία, ο Τραμπ τι μιλούσε όταν μιλούσε για την παράδοση του Ιράν και όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος? Ήθελε να σταματήσει ολοκληρωτικά το πυρηνικό πρόγραμμα, να σταματήσει κάθε εμπλουτισμό ουρανίου, να εγκαταλείξει το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, να διακόψει τη στήριξη προς τις περιφερειακές συμμαχικές οργανώσεις, αυτό που είπα πριν, μέχρι και το ότι θα επηρέαζε το θέμα της μελλοντικής πολιτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Δηλαδή, το Ιράν σήμερα θα εξάγει πετρέλαιο με καλύτερους, πιο εύκολους όρους. Η πίεση, η αμερικανική, χαλαρώνει στα στενά του όμως. Επομένως, ας πούμε ότι στις επόμενες 60 μέρες που έχουν δοθεί οι συμφωνίες για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο, θα έχουμε κάτι πιο σαφές και συγκεκριμένο. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι ως Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε, έχει πολύ μικρές δυνατότητες εξωτερικής πολιτικής για να πούμε ότι θα παρέμβει με κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μην ανακατευτούμε όσο γίνεται, μάλλον να ανακατευτούμε όσο γίνεται λιγότερο σε όλη αυτή την ιστορία όσον αφορά τα δικά μας μέσα, και να περιμένουμε τις επόμενες 60 μέρες για να δούμε πώς θα κλείσει αυτή η συμφωνία όσο γίνεται με καλύτερους όρους για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για μας, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή.
0: Να έρθουμε λίγο στο εσωτερικό μας. Γιατί η δική μας χώρα όλες αυτές τις κρίσεις, είτε ήταν τα lockdown του κορονοϊού, που το 2021 ξεκίνησε η επανεκκίνηση, ας το πω, της παγκόσμιας οικονομίας, ξανασυνδέθηκαν οι αλυσίδες, τα logistics κλπ. Και η Ελλάδα από το 2021 εμφανίζει πλέον σταδιακά τον υψηλότερο πληθωρισμό, πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και τώρα είμαστε ακόμη περισσότερο. Ήρθε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πάλι ενσωματώσαμε εμείς πιο υπόδεινα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτήν την κρίση. Τώρα και με τον κόλπο. Γιατί συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας και πόσο άλοθη μπορεί να είναι για τον κύριο Μητσοτάκη όταν λέει για τα πάντα, την ακρίβεια και όλα τα στραβά, φταίνει οι εξωτερικές κρίσεις.
1: Έρθω σε αυτό γιατί όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκες έχουν να κάνουν κατεξοχήν με εσωτερικές πολιτικές. Λάθος πολιτικές ή πολιτικές οι οποίες δεν έγιναν. Θέλω όμως πριν πάμε από τη μεγάλη εικόνα να πω ακόμη μια κουβέντα. Επειδή έγινε είχαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτές τις μέρες, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πέρα από το Ουκρανικό που ήταν στο ζήτημα του Συμβουλίου, μπήκε το θέμα της Κίνας. Και Γιάννη, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, επειδή κατεβαίνω εδώ στα νότια και είμαι συνεχώς σε επαφή με μικρομεσαίες. Η εκρηκτική εισαγωγή κινέζικων ειδών σε όλη την Ευρώπη έχει πάρει τα χαρακτηριστικά μιας δεύτερης κρίσης κινέζικης. Η πρώτη ήταν αυτή με την παραγωγή φωτοβολταϊκών που είχε ουσιαστικά διαλύσει όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τώρα αυτό γίνεται αυτή την συγκεκριμένη περίοδο σε όλα τα είδη. Δηλαδή από τα αυτοκίνητα μέχρι τα φάρμακα και μέχρι τα ρούχα που πουλάνε τα μαγαζιά. Και εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει γρήγορες αποφάσεις, γιατί επηρεάζει πολύ και τη δική μας οικονομία, η οποία πολύ λίγο προστατεύεται από όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στα σύνορά μας. Έρχομαι τώρα για τη συγκεκριμένη ερώτησή σου, που είναι και η πιο σημαντική. Έχω πει επανειλημμένα ότι αυτός ο πλούτος που παράγεται στη χώρα και τα 100 δισεκατομμύρια που μπήκανε από το 19 μέχρι τώρα και είναι ίσως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δεχθεί η κυβέρνηση λόγω κρίσεων, αλλά η μεγαλύτερη χρηματοδότηση, είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί ένα 20% και ένα 80% του πληθυσμού να μην συμμετέχει στην αναδιανομή αυτού του πλούτου. Και σήμερα είναι πολύ εντυπωσιακό ότι η χώρα μας φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει πια μαζί με τη Βουλγαρία τις δύο τελευταίες χώρες όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή είμαστε κάτω από το 32%, είμαστε το 32% του μέσου όρου, όταν έχουμε 10 χώρες πάνω από το μέσο όρο και τις άλλες κοντά στο μέσο όρο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρώτο σοβαρό θέμα, η αγοραστική δύναμη, που είναι ο συνδυασμός του μισθού, είναι ο συνδυασμός της στέγης και είναι και ο συνδυασμός του πληθωρισμού, της ακρίβειας. Στον πληθωρισμό είμαστε και πάλι υψηλότερη χώρα. Δηλαδή έχουμε 4,9% ο τέταρτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Και βέβαια είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που βγήκαν σήμερα, το ποσοστό της πολύ σοβαρής υλικής κοινωνικής υστέρησης στους νέους από 15 έως 29 χρόνων, που είναι στο 14,7% όσο στις άλλες είναι στο 5,5%. Αυτά τα στοιχεία που λέμε, φαίνεται ότι οι εσωτερικές πολιτικές της χώρας όσον αφορά την αναδιανομή και τη συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων είναι η πλήρες αποτυχία της κυβέρνησης και είναι, αν θέλετε, και η διαχωριστική γραμμή με την Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τις πολιτικές. Δηλαδή πληθωρισμός και μισθός και στεγαστικό. Υπάρχει και άλλη λύση. Δηλαδή το στεγαστικό, θέλω να υπενθυμίσω ότι ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε επίτροπο για τη στέγη πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε μια από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουμε ανακοινώσει συνολικό σχέδιο κατοικίας. Και το Πασόκ είναι 2 χρόνια τώρα που μιλάει για 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Μιλάει για σωστή διαχείριση των κλειστών κατοικιών. Μιλάει για την αλλαγή της Golden Visa, η οποία πρέπει να πάει σε Golden Angels, δηλαδή να έρθουν ξένοι, να τους δώσουμε βίζα, αλλά να κάνουν επενδύσεις. Όχι να αγοράζουν διαμερίσματα και να είναι όλα κλειστά όπως συμβαίνει σήμερα, κυρίως στα νότια και στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η στέγη λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και άμεσο, όπως και το θέμα των φαντς. Υπενθυμίζω ότι τα φαντς έχουν ένα τεράστιο απόθεμα κατοικίας, το οποίο είναι κλειστό και το οποίο δεν το βγάζουν στην αγορά. Αν το βγάλουν στην αγορά θα πέσουν οι τιμές. Εκεί πρέπει να υποχρεωθούν και να υποχρεωθούν με νομικό τρόπο. Άρα ένα πρώτο βασικό στοιχείο για όλα αυτά τα πολύ τους χαμηλούς δείκτες είναι η εσωτερική μας πολιτική για τη στέγη. Το δεύτερο είναι για τους μισθούς. Οι μισθοί βεβαίως δεν αυξάνονται με έναν νόμο, αλλά οι μισθοί είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τουριστικών επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα. Και εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε προχθές μια ολόκληρη στρατηγική για τη βιομηχανία. Έχει έρθει σε όλη την Ευρώπη νούμερο ένα η βιομηχανική πολιτική και βάζει μια σειρά από προϋποθέσεις ώστε να έχουμε μεγάλη βιομηχανία, δηλαδή εννοώ πολλές βιομηχανικές μονάδες που σήμερα δεν έχουμε, και να χρησιμοποιήσουμε φορολογικά κίνητρα. Τα φορολογικά κίνητρα είναι να τους δώσεις φορολογικό κίνητρο για να κάνουν επενδύσεις, όχι φορολογικό κίνητρο για τα μερίσματα, τα οποία τα λέμε εδώ και 3 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι από τότε που έγινε το 5% στα μερίσματα δεν βοηθά σε τίποτα ούτε την οικονομία ούτε τη βιομηχανία. Βοηθάει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν τα μερίσματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το πώς οργανώνεται η βιομηχανική γη. Είναι το πώς τα χρήματα του τα Ταμείου Ανάκαμψης δίνονται σε πολλούς. Δίνονται στο σύνολο της βιομηχανίας και όχι σε κάποιους επιλεκτικά, όπως έχουμε φέρει πολλές φορές στη δημοσιότητα. Και τέλος, ο πληθωρισμός. Κοίταξε, το θέμα του ελέγχου στα μαγαζιά είναι, και στα σούπερ μάρκετ είναι το νούμερο ένα θέμα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, ξέρουμε ότι τα πρόστιμα που μπαίνουν κάνουν 10 χρόνια να εκδικαστούν και δεν πληρώνονται ουσιαστικά, και ότι υπάρχει μια πραγματική εσφοκέρδεια. Και ανακοίνωσαν την πλατφόρμα. Ωραία, να σου θυμίσω, Γιάννη, γιατί θα το θυμάσαι και εσύ, ότι η πρώτη πλατφόρμα με 1000 είδη παρουσιάστηκε το 2010, δηλαδή 14 χρόνια μετά. Και μετά πάγωσε και παρουσιάστηκε με διάφορα ονόματα. Θα βοηθήσει η πλατφόρμα, αλλά είναι η πλατφόρμα, με συγχωρείς, το αντικείμενό μας. Είναι η πλατφόρμα αυτό που θα μας λύσει το πρόβλημα. Είναι ένα εργαλείο. Εάν δεν υπάρξει επιτροπή ανταγωνισμού, σοβαρός έλεγχος στο εσωτερικό των λειτουργιών των πολυεθνικών στην Ελλάδα, πολύ σοβαρή ενεργειακή πολιτική, γιατί το κόστος και των μεταφορικών μέσων που φέρουν κυρίως τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και αυτά που έρχονται από το εξωτερικό είναι τεράστια, δεν θα έχουμε αλλαγές. Άρα η απάντησή μου είναι ότι όλες οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αφορούν την οικονομική πολιτική ενισχύουν αυτό το 20% και πετάνε πραγματικά στην κυριολεξία το 80% του ελληνικού λαού.
0: Τώρα, να πάμε λίγο πιο βαθιά στα θέματα αυτά. Κατά την εκτίμησή σου, ποια θέματα επηρεάζουν περισσότερο τους κομματικούς σχετισμούς, τις δημοσκοπήσεις, και ποιοι παράγοντες θα διαμορφώσουν τους κομματικούς σχετισμούς στην τελική ευθεία για τις εκλογές?
1: Αυτό που συναντούμε παντού, δηλαδή, ξέρετε, θέλω να εκφράσω ο κόσμος, θα πει ο κόσμος, τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή, τα μηνύματα τα οποία παίρνεις, η ανάγνωση των στατιστικών, είναι ότι το πρώτο και βασικό είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ο κόσμος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα να ζήσει αξιοπρεπώς. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το μέχρι πότε φτάνουν τα χρήματα που έχει ένα νοικοκυριό. Νομίζω είναι αυτό το πρώτο και ουσιαστικό. Το δεύτερο είναι το θέμα των συνθήκων εργασίας για τους νέους. Δηλαδή εργασίες με πολύ χαμηλό μισθό, χωρίς προοπτικές και με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εδώ στο Λεκανοπέδιο που να σου πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα των εργαζομένων είναι πλέον το κυκλοφοριακό. Ακόμα και εταιρείες που έχουν 8 ώρο, θες μια μισή ώρα να πας και μια μισή ώρα να έρθεις. Είναι 11 ώρες στο δρόμο οι άνθρωποι. Δηλαδή το ότι δεν έχουμε πολιτική για τα θέματα μαζικής συγκοινωνίες είναι πια πολύ σοβαρό. Και μετά είναι οι επιμέρους ομάδες, οι αγρότες. Οι αγρότες νομίζω είναι εκείνη η κοινωνική ομάδα που δεν θέλει πια να ακούει για τη Νέα Δημοκρατία. Έχασε λεφτά, έχασε χρήματα που δικαιούνταν να πάρει. Να σου πω ότι 600 εκατομμύρια από το 2025 από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα, από το 2025. Όλα αυτά περί μεταρρυθμίσεων, ΟΠΚΕΠΕ κλπ. Καμία επίπτωση δεν έχουν στην πραγματική ζωή των αγροτών. Οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στο θέμα των πρώτων υλών. Ο αγροτικός κόσμος ως σύνολο θεωρώ ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική επιλογή. Και βέβαια η περιφέρεια. Η περιφέρεια στην Ελλάδα ψυχοραγεί. Γι' αυτό και ένας από το, αν μου πεις ποιος είναι το νούμερο ένα θέμα που έχει στο πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ, είναι η αναβίωση της περιφέρειας, είναι το ξαναζωντάνεμα, είναι ξανά πολιτικές για την περιφέρεια. Όχι μόνο για να κρατήσουμε τον κόσμο, αλλά και για να πείσουμε κόσμο να γυρίσει σε αυτή την πανέμορφη πατρίδα, στα νησιά και στα βουνά, που μπορούμε να έχουμε φοβερές προοπτικές. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά. Επίσης, τέταρτο, το οποίο μπαίνει όλο και περισσότερο, είναι το θέμα του κράτους δικαίου. Είναι ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο βλέπουν γύρω τους τη διαφθορά να βασιλεύει σε μεγάλα και σε μικρά πράγματα. Βλέπουν ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει διαλύσει κάθε έννοια συμμετοχής, συνεργασίας, κοινών αποφάσεων. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παίρνει όλες τις αποφάσεις και τις οποίες οι υπουργοί ούτε καν συμμετέχουν από ό,τι βλέπουμε σε αυτές, όλα ο ίδιος τα ανακοινώνει. Και βεβαίως μπαίνουν τα θέματα πλέον της δικαιοσύνης, το θέμα της λειτουργίας του κοινοβουλίου, των ανεξαρτήτων αρχών, το τεράστιο θέμα των υποκλοπών. Όλα αυτά μπορεί ένα-ένα να μην είχαν μεγάλη επιρροή, αλλά όλα μαζί τώρα σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δείχνουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα πια με τη δημοκρατία.
0: Τελευταία ερώτηση και να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, κυρία Διαμαντοπούλου, αγαπητή Άννα. Η ίδρυση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα έχει αναδιατάξει λίγο τους κομματικούς συσχετισμούς, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο όλοι πλέον προεξοφλούν ότι θα γίνει, και ο ίδιος, επίσης, αυτό θα επηρεάσει κυρίως βέβαια την κυβερνητική πλευρά. Για σας αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν κάποια αλλαγή της στρατηγικής που ακολουθούσατε μέχρι τώρα για να την προσαρμόσετε στα νέα δεδομένα? Και το δεύτερο, ο Μητσοτάκης όλο και περισσότερο τονίζει την κυβερνησιμότητα, την κανονικότητα, το κύρος το δικό του, και χαρακτηρίζει και θίασο την αντιπολίτευση. Μάλιστα είναι πολύ, θα έλεγα, τοξικός το τελευταίο διάστημα, και όλο και περισσότερο αυτό θα εντείνεται και δείχνει και την αμηχανία και τον εκνευρισμό του από αυτές τις εξελίξεις που είπα και προηγουμένως. Επειδή όμως θα έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί την ελληνική προεδρία, και αναφερθήκατε στο Συμβούλιο και έχει κρίσιμα θέματα, έτσι, τον προϋπολογισμό, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης 7 ετίας που ξεκινά τώρα η συζήτηση, και το πιο πιθανό να καταλήξει στην ελληνική προεδρία ή στις παρυφές της, η πίεση να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί τα βλέπω κι εγώ κάποια αυτοδυναμία, να σχηματιστεί κυβέρνηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη μετά τις επόμενες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται θα τις πάει κοντά σε αυτό το δίλημα ο κύριος Μητσοτάκης χρονικά, για να είναι ακόμη πιο έντονη η πίεση. Θεωρείς ότι μπορεί να προκύψουν κυβερνήσεις, να το πω εγώ, ειδικού σκοπού, τύπου Παπαδήμου, τύπου Τζανιτάκη, τύπου Ζολότα, για την προεδρία, και τι χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν αυτές?
1: Ναι, κοίταξε, οι κυβερνήσεις αυτού του είδους συνήθως συνδέονται με πολύ μεγάλες κρίσεις. Και εύχομαι και το ελπίζω ότι δεν θα πάμε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Η ερώτησή σου, εάν επηρεάζει το σκηνικό η δημιουργία των νέων κομμάτων. Προφανώς το επηρεάζει. Και στην πρώτη φάση του, προφανώς απαιτείται μια ψυχραιμία και ανάγνωση των δεδομένων, γιατί θυμίζω ότι όταν έφυγε το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου είχε φτάσει το 30%, του κυρίου Σαμαρά το 20%, ο κύριος Κουβέλης με τη Δημάρ όταν ανακοινώθηκαν είχαν 17%. Άρα χρειάζεται ένας χρόνος να κάτσει σκόνη και να δούμε και την πραγματική διάθεση των πολιτών. Εμείς τώρα, το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι από τη μεταπολίτευση και μετά τρία κόμματα υπάρχουν, έχουν μείνει. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν δημιουργηθεί, έχουν καταρρεύσει, ξαναγίνανε, ξαναήρθανε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Είναι ένα κόμμα που έχει αλλάξει τη χώρα και έχει κάνει έργο το οποίο πραγματικά έκανε μια Ελλάδα καλύτερη. Έκανε την αυτοκριτική του για τα λάθη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή έβαλε τη χώρα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα, που έχει απαντήσεις για όλα τα επιμέρους ζητήματα κοινωνικών ομάδων, αλλά και μεγάλων, όπως λες εσύ, τη μεγάλη εικόνα, από το θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής μέχρι τα απλά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες. Έχει ένα δυναμικό το οποίο είναι στελέχη με εμπειρία, αλλά και πολύ μεγάλη ανανέωση, και η στρατηγική μας είναι μία. Να κάνουμε πολύ σαφές στον κόσμο ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι υπάρχει εναλλακτικός πόλος. ότι υπάρχει πολιτική αλλαγή που θα συνοδεύεται από σιγουριά και από προοπτική και από ασφάλεια. Γιατί και ξέρουμε και έχουμε κάνει και μπορούμε. Και νομίζω αυτό είναι το βασικό που για μας πρέπει να γίνει μέχρι το επόμενο διάστημα. Τώρα, το ότι ο κ. Μητσοτάκης, γιατί λίγα έχει πει, δεν είχε πει για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε, είναι προφανές ότι ως στόχο του είναι η απαξίωση και η ναρκοθέτηση κάθε πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να συγκεντρώσει δυνάμεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από την αριστερά μέχρι την κεντροδεξιά. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει αυτό. Και η αναγόρευση του κυρίου Τσίπρα σε συνομιλητή, γιατί αυτό βολεύει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, στη λογική κοιτάξτε ποιος θα έρθει εάν δεν είμαι εγώ. Άρα η στρατηγική μας είναι στρατηγική διεύρυνσης προς όλες τις κατευθύνσεις και το να αποδείξουμε και να αναδείξουμε το ρόλο μας ως ο επόμενος προοδευτικός πόλος. Και βάζω τη λέξη προοδευτικός στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η λέξη προοδευτικός σημαίνει όχι μόνο μεγάλες κουβέντες, ούτε πυροτεχνήματα, αλλά σε βάθος γνώση, επεξεργασία προτάσεων που αφορούν το λαό και λύσεις για τους πολλούς. Και αυτά σήμερα μόνο το ΠΑΣΟΚ τα παρουσιάζει.
0: Τα κρατώ όλα αυτά. Κυρία Διαμαντοπούλου, αγαπητοί, να σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή μας αναλυτική συζήτηση. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Τώρα η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, του Δήμου Μούτση η μουσική, καταπληκτικό και ζεμπέκικο, και στίχη του Κώστα Τρυπολίτη. Λοιπόν, ναι, ο βασανισμένος κόσμος έτσι είναι. Δεν μιλά. Δεν μιλά γιατί φοβάται. Δεν μιλά πολλές φορές γιατί δεν έχει και απαντήσεις. Πρέπει όμως να σπάσει, αυτό το κέλυφος, αυτή την παγίδα, αυτό το κλουβί, αυτό το κλωβό. Θα δούμε. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν πολλές ανασφάλειες, πολλές φοβίες, ειδικά στους οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους και ακόμη περισσότερο στους νέους, στην πλειοψηφία των νέων, εκτός από εκεί, από εκείνους τους νέους που και οι ίδιοι με την προετοιμασία και τη δουλειά τους, αλλά και οι γονείς τους τα έχουν φροντίσει όλα. Νομίζω ότι η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου είχε ένα βάθος στα κρίσιμα και μεγάλα θέματα. Δεν είχε κουτσομπολιό, άλλωστε δεν το συνηθίζω αυτό, φίλες και φίλοι. Δεν βοηθάμε με το κουτσομπολιό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν θέλουμε όλοι εμείς, είτε έχουμε ένα μικρόφωνο σήμερα, είτε έχουμε ένα υπολογιστή και γράφουμε, πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν ενεργό συμμετοχή στην κομματική και θεσμική, να το πω έτσι, την επαγγελματική πολιτική, θα πρέπει να έχουν γνώσεις, θα πρέπει να έχουν βάθος. Σε αυτή την πολύπλοκη και δύσκολη εποχή, αν δεν γνωρίζεις, κατατάς είτε συκοφάντης είτε κουτσομπόλης όταν διεκδικείς αξιώματα. Και αυτό ζούμε στη χώρα μας, δυστυχώς, σήμερα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό καλλιεργείται και προωθείται και μέσα από τα social media, το κουτσομπολιό, η βρισιά, η ευδοκιμή, οι αλγόριθμοι, αυτές τις αναρτήσεις επιλέγουν, αυτές κάνουν θόρυβο, τις σοβαρές αναρτήσεις, τις αναλύσεις δεν τις προωθούν και γι' αυτό βλέπετε σε ένα σοβαρό άρθρο κάποιου ανθρώπου 10 like από κάτω, 20 like από κάτω, 100 views και βλέπετε σε ένα βρίσιμο, σε ένα κατηνισμό, σε μια αθλειότητα του οποιοδήποτε χιλιάδες. Και γι' αυτό ακριβώς κάποιοι το ανακάλυψαν και γίναν και κάποιες, ειδικά κάποιες, influencers. Και βγάζουν και λεφτά, παιδιά. Γιατί οι πλατφόρμες όλους αυτούς τους ανακαλύπτουν και αν δεν πάνε οι ίδιοι και οι ίδιες και τους πληρώνουν. Γιατί σου λέει εσένα όταν σου κάνουν 5.000 like και έχεις και 30.000 influencer και views, άρα εσύ επηρεάζεις κόσμο. Γεια λοιπόν κορίτσι μου, γεια αγόρι μου, ντύσου, ξεντύσου, βρήσε, πες κάτι και εμείς πετάμε τη διαφήμιση ενδιάμεσα. Σε αυτόν τον κόσμο παγιδευμένοι ζούμε και η παγίδα όλο και γίνεται πιο σκληρή, φίλες και φίλοι. Αυτά, πάμε στο πρόγραμμά μας στη συνέχεια, Χρήστο, και μετά να συνεχίσουμε με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Plus 99,4 και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Τη δράμα σε κλίμα Οδύνης έγινε χθες η κηδεία της 45χρονης που σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του έκτοτη δημάρχου Κασάνδρας για το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία προχώρησαν οι αρχές για λόγους ασφαλείας. Εθνικά επικίνδυνη η εγκατάλειψη του Εύρου, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις μας, γιατί έχουν ως μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενώ η κυρία Δούρου από τη Βουλή έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για όσους εμφανίζονται έτοιμοι να μετακινηθούν πολιτικά, τονίζοντας ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Ήταν οι ειδήσεις του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και από Αθήνα και νότιο τομέα πάμε Τρίκαλα. Δήμος Τρικέν παρακαλώ και με δύο κάπα. Και εκεί θα συναντήσουμε τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Ζιόλο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος στο Δήμο Τρικέων, Τρικάλων όπως τον ξέρουμε εμείς, η μακρινή, και τώρα πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου με κυρίως θα έλεγα κοινωνικό αντικείμενο στις δράσεις. Θα μας τα πει αναλυτικά παρακάτω. Με Κώστα Τρικπολίτη και το Δελές Κουβέντα, Σωτηρία Μπέλου και Δήμο Μούτση θα τον υποδεχθώ και τον Γιώργο. Καλό μεσημέρι Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μακριώτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Θα μας μεταφέρεις λίγο τη ζωή, τις εξελίξεις, τα προβλήματα, τις επιλογές εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Τρικέων. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα ένα γενικότερο όμως ζήτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βαρυνθεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλα κόστη από την ακρίβεια, ειδικά στην ενέργεια και όχι μόνο. Τις αυξήσεις των μισθών που δίνει η κυβέρνηση και τους οποίους τους φορτώνονται οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Οι περισσότεροι με το ζόρι τα βγάζουν, κάποιοι δεν έχουν συντάξει και προϋπολογισμούς, κάποιοι αυξάνουν πάρα πολύ τα ανταποδοτικά τέλη, φωνάζει ο κόσμος. Εσείς τι κάνετε εκεί στο Δήμο Τρικέων, πώς πορεύεστε?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει, νομίζω δεν έχει πλέον άλλο χρόνο, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να αυτονομηθεί. Και πρέπει να αυτονομηθεί βρίσκοντας, αξιοποιώντας μάλλον την περιουσία της. Για αυτό το λόγο και η αστική ανάπτυξη, στην οποία είμαι πρόεδρος από το 2022, προσπαθεί να βρίσκει τρόπους ώστε να δίνει μεν την απάντηση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει η τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να έχει και εισοδήματα. Ξέρετε κάτι, η περιουσία που έχουν οι Δήμοι είναι από τις μεγαλύτερες περιουσίες που μπορεί να έχει κάποιος και μένει αναξιοποιητή. Γι' αυτό και ο βασικός σκοπός της αστικής ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε, που μπορώ να σας πω για την αστική ανάπτυξη είναι ότι εφαρμόσαμε την ενδεχόμενη στάθμευση. Φανώς δεν αρέσει σε κανέναν να πληρώνει από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη έρχεται σαν απάντηση στη λύση στο πρόβλημα που είναι προφανώς οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης σε σχέση με τα αυτοκίνητα τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι με 550 θέσεις που διαγραμμίσαμε στο κέντρο της πόλης, εξυπηρετούμε καθημερινά σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής μέχρι και 2.500 αυτοκίνητα. Άρα από τη μία πλευρά, με μόνο 60 λεπτά την ώρα, δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να μπορέσει να παρκάρει και να κάνει τη δουλειά του στο κέντρο της πόλης. Από την άλλη όμως έρχεται ένα σημαντικό έσοδο το οποίο, με το οποίο μπορείς να είσαι δίπλα στους δημότες σε άλλα προβλήματα. Γιατί θέλω να πω με αυτό. Στην ενεργειακή κρίση, αν θυμάστε...
0: Τα ποσά δεν είναι μεγάλα για να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, το οικονομικό. Στα ανταποδοτικά τέλη τι κάνατε? Κάνατε αυξήσεις όπως κάνουν οι περισσότεροι δήμοι? Δώσουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης 2-3 φορές γίνανε, περίπου στο 40-50%.
1: Όχι, προς το παρόν δεν έχουν γίνει αυξήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, ανάλογα με τα νούμερα. Καλώς τα νούμερα είναι αυτά τα οποία θα ορίσουν και την επόμενη. Τώρα θα ορίσουν το μέλλον. Αλλά όμως ξέρετε, μπορεί να ακούτε 60 λεπτά και να λέτε είναι λίγα τα χρήματα. Θα σας πω όμως ότι την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, η αστική ανάπτυξη και ο Δήμος Τρικέων, μέσα από τα χρήματα της ελεγχόμενης στάθμευσης, πριν ακόμα η κυβέρνηση αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για να στηρίξει τις ευάλωτες τότε ομάδες, ο Δήμος Τρικέων με την αστική ανάπτυξη επιδοτούσε απευθείας το ποσό των 100 ευρώ στο λογαριασμό από τις ευάλωτες ομάδες που έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της πρόνοιας. Θα μου πείτε, είναι αυτή η λύση που προτείνετε? Δεν ξέρω αν είναι η λύση. Ξέρω ότι στη συγκεκριμένη στιγμή που οι δημότες μας είχαν πρόβλημα και μιλάω για τις ευάλωτες ομάδες, με αυτό το ποσό καταφέραμε και εμείς να βοηθήσουμε. Άρα, δεν θεωρώ σωστό να πρέπει να περιμένουμε στη συνέχεια την όποια κυβέρνηση να στείλει χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ όμως ότι επιβάλλεται η τοπική αυτοδιοίκηση να καταγράψει επιτέλους την περιουσία που έχει, να καταγράψει τον τρόπο που μπορεί να την αξιοποιήσει και προφανώς να
0: βρει. Είναι και μακροχρόνιο, Γιώργο μου, δεν είναι ένα θέμα άμεσης. Η ακρίβεια σου την πέφτει σήμερα και πρέπει να πληρώσεις. Η κυβέρνηση έδωσε αυξήσεις στους δημοτικούς υπαλλήλους και τα φόρτωσε στο δικό σας προϋπολογισμό. Κατάλαβες τι εννοώ? Αυτό δεν μπορεί να λυθεί με τους ίδιους πόρους από όπου και αν προέρχονται. Είναι εξωτερική επιβάρηση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει κάτι από την πίεση και τη σκέδη και των δημάρχων όλων, έδωσε κάποια έκτακτα ποσά και κάπως ανακούφισε. Απλώς όμως εγώ βλέπω και παρακολουθώ όλοι οι δήμαρχοι όλων των κομματικών αποχρώσεων το θέμα αυτό το βάζουν και πάρα πολύ ψηλά. Θα φτάσουμε τώρα σε αυτά που θέτεις εσύ, γιατί κάνετε και άλλα πράγματα εκεί στο Δήμο και θα ήθελα λίγο να μας πείτε κάποιες πρωτοβουλίες, δηλαδή που παίρνετε εσείς ξεχωριστά εκεί. Η βασική σας στόχη για αυτή τη θητεία σας, σε αυτή την πενταετία που είναι στα μέσα, ποιοι είναι στο Δήμο Τρικαίου?
1: Λοιπόν, βασική μας στόχη είναι προφανώς η καθημερινότητα, γιατί ξέρετε, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος και ο βασικότερος είναι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του τόπου, αλλά πιστέψτε με, εξίσου σημαντικός άξονας είναι η καθημερινότητα. Άρα έχουμε δώσει μεγάλο βάρος στην καθημερινότητα, οι υπηρεσίες οι οποίες διαχειρίζουν την καθημερινότητα και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, στην αστική ανάπτυξη έχουμε φέρει ένα φιλόδοξο σχέδιο για ένα νέο θεματικό πάρκο στο λόφο του Προφήτη Ηλία, στο λόφο που είναι η ανάσα της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης. Ένα φιλόδοξο σχέδιο για ένα πάρκο θεματικό τόσο ψυχαγωγικό.
0: Πάνω θυμάμαι, είχα πάει σε ένα γάμο εκεί κάποτε.
1: Και το εκκλησάκι εκεί στην κορυφή του λόφου είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, είναι χώρος άθλησης και αυτό το οποίο περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο είναι για ένα επισκέψιμο χώρο για όλη την οικογένεια, για όλη την ημέρα, με θεματικές ενότητες για τα παιδιά και για μεγάλους, έτσι ώστε να μπορέσει μια οικογένεια να έρθει 365 μέρες το χρόνο και ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν τα παιδιά και οι μεγάλοι, αλλά και να περάσουν και όμορφα ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο έχοντας την καλή πρακτική, μια πρακτική η οποία άνοιξε τον δρόμο για όλη την Ελλάδα, και μιλάω για τον Μήλο των Κρητικών, για το πρώτο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο δεν απευθύνεται μόνο στους Έλληνες, απευθύνεται πλέον στην Ευρώπη, είναι ο Μήλος των Κρητικών. Έχοντας αυτή την καλή πρακτική και αυτή την ιστορία μέχρι τώρα, από το 2011 μέχρι και σήμερα, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα που θα φέρει τόσο το σχολικό τουρισμό. Η μελέτη που έχουμε κάνει δείχνει για έναν πολύ σημαντικό αριθμό μαθητών σε μια απόσταση 3 ώρες από την πόλη μας, οι οποίοι θα επισκεφτούν τουλάχιστον μία φορά το συγκεκριμένο θεματικό πάρκο, όσο ταυτόχρονα και ότι θα μπορούσε να προσελκύσει, εγώ δεν θα σας πω μεγάλο ποσοστό, ένα 10% από τα 3 εκατομμύρια τουρίστες που περνάνε έξω από την πόλη μας και πηγαίνουν στα μετέωρα και ξαναπερνάνε έξω από την πόλη μας και φεύγουν, ένα 10% να έβαζε μέσα στην πόλη μας, θα ήταν μεγάλη οικονομική ανάσα, γιατί πιστέψτε με, τα νούμερα τα οποία βλέπουμε κάθε χρόνο το Δεκέμβρη από τους τουρίστες που έρχονται για το Μήλο των Κρητικών, είναι τόσο σημαντικά που νομίζω ότι είναι οικονομική ανάσα για τους επαγγελματίες μας, μια μεγάλη σημαντική οικονομική ανάσα για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Άρα πρώτα σχεδιάζουμε την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τόπου μας, δημιουργώντας ένα βασικό τουριστικό προϊόν. Μην ξεχνάτε ότι δίνεται στην κυκλοφορία Ε65 και το υπόλοιπο κομμάτι, και τα Τρίκαλα θα είναι προσβάσιμα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, σε πολύ λίγες ώρες, είναι το κέντρο της Ελλάδας. Αλλά ταυτόχρονα όμως δεν αφήνουμε να πάει πίσω η καθημερινότητα μέσα από την οποία κρινόμαστε καθημερινά από τους δημότες.
0: Πολλοί Δήμοι βρίσκουν διέξοδο και στους κοινοτικούς πόρους στη χώρα. Και εσείς, ο Δήμος σας ιστορικά έχει διακριθεί σε αυτόν τον τομέα. Χρήματα κοινοτικά είτε από τις περιφέρειες, που είναι ο βασικός χώρος, ας το πω έτσι, μέσα από τον οποίο περνούν και διαχειρίζονται τα κοινοτικά χρήματα του Ταμείου Συνοχής και όχι μόνο. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε και απευθείας ανταγωνιστικά προγράμματα, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασίες με άλλους Δήμους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς τους αξιοποιείτε και ποια είναι τα προγράμματα και οι δράσεις με κοινοτικούς πόρους αυτή την περίοδο?
1: Δύο βασικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται και μάλιστα είμαστε στο τέλος τώρα είναι η ανάπλαση του λόφου του Προφήτη Ηλία από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης και ο εξυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου Τρικαίων, το γνωστό Smart City πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, θα φέρει την μεγάλη αλλαγή στη δημόσια διοίκηση. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι ο δημότης να μπορεί να κάνει τις περισσότερες δουλειές του που έχει να κάνει με το Δήμο, γιατί, ξέρετε, το λέω πολλές φορές χαριτολογώντας, ότι ο δημότης στο Δήμο θα μπει από την μέρα που γεννιέται μέχρι την ημέρα που θα φύγει, δηλαδή θα πάνε οι συγγενείς του να πάρουν τα ανάλογα χαρτιά. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, που υπάρχουν δημότες οι οποίοι μπορούν να μην μπουν ποτέ μέσα, δεν θα χρειαστούν ποτέ τίποτα. Το λέω αυτό γιατί θέλουμε μέσα από τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών μας να δώσουμε τη δυνατότητα από το κινητό του δημότη να κάνει τις περισσότερες εργασίες, τις περισσότερες δουλειές του, να μην βλέπουμε ουρές στον Κισέ, να σταματήσουμε να βλέπουμε τεράστιους φακέλους αλληλογραφία στα γραφεία των υπαλλήλων μας. Και το πιο σημαντικό είναι, όταν ο δημότης δεν προσέρχεται στο Δήμο, στα γραφεία του Δήμου για να κάνει τη δουλειά του, ο υπάλληλος μπορεί να είναι πολύ πιο αποδοτικός. Άρα στοχεύουμε στον εξυγχρονισμό και σε αυτό μας βοηθάει το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, στην αναβάθμιση του λόφου του Προφήτη Ηλία, που είναι με την ανάπλαση την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή ένα έργο ύψους 7 εκατομμυρίων. Βέβαια δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε την E-Tricala, ένα επίσης σημαντικό εργαλείο για το Δήμο. Κάποιοι πολύ σοφά στο παρελθόν αυτοδιοικητικοί μαζί με τις κυβερνήσεις τότε νομοθετήσαν για αυτές τις αναπτυξιακές εταιρείες, δημιουργήθηκαν αυτά τα εργαλεία. Το E-Tricala τρέχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως στο κομμάτι της έρευνας. Τρέχουμε τώρα για παράδειγμα στη συνεργασία E-Tricala και Αστική Ανάπτυξη ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Στα δωρεάν μας πάρκινγκ, εάν παρκάρεις δωρεάν, θα πάρεις και δωρεάν το ποδήλατό σου για να πας να κάνεις τη δουλειά σου ή να κάνεις τη βόλτα μέσα στην πόλη. Αυτά, ξέρετε, είναι στοιχεία τα οποία μετά επιστρέφουν στην Ευρώπη και σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Έτσι κάποτε είχαμε τρέξει, προηγούμενη δημοτική αρχή και τρέξει, αλλά και εμείς είχαμε τρέξει το πρόγραμμα με το λεωφορείο χωρίς οδηγό, το οποίο φαινόταν αστείο τότε ένα λεωφορείο να κινείται χωρίς οδηγό, και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία σε προειδοποιούν ότι έχεις βγει από τη λωρίδα σου ή ότι υπάρχει αντικείμενο στα επόμενα μέτρα με ειδικούς αισθητήρες και μειώνουν ταχύτητα. Όλα αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, έρχονται από την έρευνα και σε αυτό το κομμάτι η E-Tricala στα Tricala κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να χτίζει ο καθένας πάνω σε αυτά που δημιούργησε ο προηγούμενος. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα όλοι παραλαμβάνουν καμένη γη. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η καμένη γη, αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε. Έχουμε μια νοοτροπία, μονίμως κάτι καινούργιο που ξεκινάει ή κάποια καινούργια διοίκηση, είτε κεντρική, είτε τοπική, είτε περιφερειακή, να ξεκινάει από το μηδέν. Λες και η ιστορία ξεκινάει την ημέρα που αναλαμβάνει αυτό την διοίκηση. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο σε αυτό που ήδη το πρόγραμμα του Smart City, που το έχω ακούσει πολλές φορές και έχω διαβάσει και έχω δει, ήδη ανέφερες με τα λεωφορεία, είχα δει και το πιλωτικό πρόγραμμα, είχε συνέχεια αυτό μετά, μπήκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα, έτσι, το πιλωτικό αυτό των αστικών λεωφορείων χωρίς οδηγό?
1: Που τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα που ήταν το λεωφοριάκι μέσα στην πόλη. Μετά από κάποια χρόνια βγήκαν κάποια συμπεράσματα και επιδοτήθηκε ξανά νέο πρόγραμμα. Τώρα έχουμε άλλα δύο λεωφοριάκια με συγκεκριμένη γραμμή από την πόλη στα Τεφάκια παράδειγμα και στα ΚΤΕΛ, τα οποία είναι επίσης χωρίς οδηγό. Αυτό που ήθελα να πω όμως πριν, και συγγνώμη που θα σας διορθώσω, ο προηγούμενος δήμαρχος ήταν ο κύριος Λάπας, που ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος έφερε το μήνυμα των κριτικών στα Τρίκαλα. Και οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί και να το αναγνωρίζουμε όλοι, το ίδιο έκανε και ο προηγούμενος δήμαρχος, ο νύνης υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, το ίδιο κάνει τώρα και ο νέος δήμαρχος, ο κ. Σακάς. Έλαβε το μέλλον των κριτικών σε ένα άλφα επίπεδο και το όχι απλά το συνέχισε, το εκτόξευσε ο πρώην δήμαρχος, ο υπουργός, τον κ. Πατρίκη, και το συνεχίζει και ο κ. Σακάς.
0: Τη σειρά, γιατί μπορεί να το έχω χάσει. Ο κ. Λάπας ήταν πριν από τον κ. Παπαστεργίου ή μετά?
1: Ήταν ο κ. Λάπας το 2010 και το 2014 ανέλαβε και τον κ. Παπαστεργίου. Και είναι ακόμα πιο σημαντική.
0: Ο κ. Λάπα ποιος ήταν?
1: Ο κύριος Λάπας ήταν δήμαρχος με το ΠΑΣΟΚ το 2010. Και πριν από τον κύριο Λάπα ήταν ο κύριος Σταμήλων. Και εκείνος εκλέχθηκε μετά.
0: Καφές που ήταν δήμαρχος, τον έχω μπερδέψει εγώ τώρα.
1: Ο Καφές ήταν παλιά δήμαρχος, πολύ παλιά, πριν το 2000. Υπάρχει ένα όνομα στην ιστορία.
0: Είναι βέβαιο ότι ήταν δήμαρχος, γιατί τον θυμάμαι γι' αυτό τον άνθρωπο. Λοιπόν, πρέπει να έχεις σπουδάσει και στο Απιθύτα. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι πάντως το σημαντικό, ότι η νέα διοίκηση να χτίζει πάνω σε αυτά που έκτισε η προηγούμενη. Και όσο καλύτερη ήταν η προηγούμενη, τόσο καλύτερη μπορεί να γίνει και η επόμενη, και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω εκεί το κάνετε. Άρα λοιπόν τα καινοτικά προγράμματα και οι νέες τεχνολογίες είναι η αιχμή, θα έλεγα, της στρατηγικής και της πολιτικής του Δήμου Τρικαίων, Γιώργο.
1: Ήταν, είναι και οφείλουμε να είναι, από τη στιγμή που έχουμε καλή πρακτική τα τελευταία 15 χρόνια, οφείλουμε να το συνεχίσουμε. Εμείς, για παράδειγμα, στην αστική ανάπτυξη τρέχουμε ένα πρόγραμμα τώρα ευρωπαϊκό, το οποίο είναι αρκετοί που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει σαν αντικείμενο να ερευνήσουμε πώς θα μπορούσαν οι ιδιώτες να μπουν με την συμμετοχή τους, με την επένδυσή τους, σε παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων. Και από πού θα πληρωθούν αυτοί, γιατί προφανώς μιλάμε για επενδυτές, θα πληρωθούν μέσα από την εξοικονόμηση της ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όσα χρήματα και να επενδύσει η Ευρώπη, όσα χρήματα και να επενδύσουμε από δικούς μας πόρους στην ενεργειακή αναβάθμιση, πιστέψτε με, δεν θα φτάσουμε ποτέ ούτε το 50% των αναγκών. Και εδώ τώρα είμαστε στη φάση που η Ευρώπη μελετά τη δυνατότητα να μπουν οι επενδυτές στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και να εισπράξουν τα χρήματά τους και προφανώς το νόμιμο κέρδος μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας και μετά να παραδοθούν αυτά τα ακίνητα και η εξοικονόμηση μεγάλη στην ουσία να έρθει μετά στα ταμεία των Δήμων.
0: Κύριε Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα αίτημα να μπορέσει να γίνει και αυτοπαραγωγός, ειδικά και τα πρώτα χρόνια της μεγάλης έκρηξης της ακρίβειας. Αυτό η κυβέρνηση δεν το επέτρεψε. Εσείς το έχετε πάντα μπροστά σας. Θα σας βοηθούσε αν μπορούσατε να παράγετε και εσείς και για τους ευάλωτους αλλά και για τις δικές σας ανάγκες?
1: Εντάξει, εμείς ήμασταν αστική ανάπτυξη, για να καταλάβετε, πριν 15 χρόνια. Γι' αυτό σας είπα, είναι σημαντικό οι αιρετοί να βλέπουν μπροστά. Αξιοποίησαν ένα πρόγραμμα και διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στη σκεπή ενός σχολείου, το οποίο μας φέρνει αρκετά έσοδα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι θα πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να βρίσκουμε, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που δίνουν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις. Από τη μία, ναι μεν, είναι πολύ σημαντικά τα έσοδα που μπορεί να φέρει η παραγωγή ενέργειας στους Δήμους. Από την άλλη, οφείλω να το πω ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ καλοί στη συντήρηση και στη λειτουργία μεγάλων δομών. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη χρυσή τομή, πρέπει να αξιοποιείται η εμπειρία που μπορεί να έχουν οι ιδιώτες και ταυτόχρονα σε αυτό να συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο, οι Δήμοι, για να έχουν τα έσοδά τους. Δεν είμαι υπέρ ποτέ, ούτε υπέρ των ιδιωτών μόνο στα έργα, αλλά ούτε υπέρ μόνο στο στο να δημιουργήσουμε.

0: βγουν και να λειτουργούν έργα η τοπική αυτοδιοίκηση από μόνη της. Νομίζω ότι οι συμπράξεις πάντα έχουν να φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Κύριε Ζόγα, εσείς είχατε πάρα πολλά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά τα τελευταία με τον Ντάνιελ. Αυτά έχουν επωλωθεί για τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή. Έχουν οχυρωθεί πλέον οι πόλεις εκεί και ο Δήμος Τρικάλων απέναντι σε νέα, να το πω έτσι, ακραία φαινόμενα που μπορεί να μας φέρουν νέες φυσικές καταστροφές.
0: Ταυτόχρονα παρεμβάσεις που γίνονται με ιδίους πόρους από το Δήμο, με χρήματα τα οποία ήρθαν από το Υπουργείο προς το Δήμο για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, ταυτόχρονα γίνεται μια δουλειά, σημαντική δουλειά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και ταυτόχρονα όμως στο νομό μας το ίδιο το Υπουργείο εκτελεί έργα αντιπλημμυρικά. Έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στα έργα υδρονομίας, αυτό βλέπουμε αυτό και νομίζω ότι εκεί είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Δεν έχει κανένα νόημα όπως παλιά να ανοίγεις τις κήτες των ποταμών, ίσα δημιουργείς μεγάλες ταχύτητες στο νερό, ταχύτητες οι οποίες μπορεί μετά να είναι καταστροφικές όταν το νερό αυτό βγει, όταν βγει από το ποτάμι. Αν με ρωτάτε αν είμαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη των έργων, νομίζω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και οφείλουμε ταυτόχρονα μαζί με το Υπουργείο και ταυτόχρονα μαζί με την Περιφέρεια να χωρίζουμε τις παρεμβάσεις και ταυτόχρονα να τρέχουν τα έργα. Και όπως καταλαμβάνεστε, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόσφατα, χθες το πρωί, είχαμε μια έντονη βροχόπτωση για 2 ώρες στην πόλη. Ευτυχώς έχουν γίνει αρκετά έργα από την πλευρά της ΔΕΙΑΤ, με αποτέλεσμα να μην είχαμε, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ να πεις ότι μέχρι εδώ τα έργα που κάναμε είναι αρκετά. Δεν είναι ποτέ αρκετά τα έργα, πρέπει να διαβάζουμε τα φαινόμενα, πρέπει να παίρνουμε feedback από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κάθε φορά από τα φαινόμενα και να πάμε στο συγκεκριμένο σημείο που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα και να το λύνουμε.
1: Τώρα, η συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και με την περιφέρεια είναι καλή, γιατί αυτά τα μεγάλα θέματα και τα κρίσιμα που έχουν και πιεστικά χρονοδιαγράμματα χρειάζονται πολύ καλή συνεργασία, όπως βέβαια και με τους ιδιώτες, κατασκευαστές, μελετές κλπ. Είναι καλή αυτή, προχωράει δηλαδή δυναμικά, λύνει προβλήματα.
0: Προβλήματα. Ο Δήμαρχός μας είναι και ο πρόεδρος των Δημάρχων στη Θεσσαλία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι άμεσος συνομιλητής με τους υπουργούς. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, ξέρετε, οι χρηματοδοτήσεις όλες θα εξαρτηθούν από το πόσα χρήματα έχει και το κράτος να διαθέσει. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα δεν είναι τελείωτα. Πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση, όπως κάνουμε εμείς δηλαδή τώρα στην αστική ανάπτυξη, βάζοντας κάθε τέλος του μήνα, βλέποντας τα έσοδα και τα έξοδα και βάζουμε τις ανάγκες σε σειρά και τις ιεραρχούμε. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τα Υπουργεία. Νομίζω ότι ναι, είμαστε σε καλό επίπεδο, προχωράνε τα έργα, οι χρηματοδοτήσεις και ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι και οι παρεμβάσεις που κάνουμε να είναι μόνιμες και χρήσιμες για την κοινωνία.
1: Είμαστε στα μέσα της τετραετίας, κύριε Ζόγα, της πενταετίας. Θα έλεγα, γιατί έχουμε πενταετία πλέον σε αυτή τη θητεία. Τι θα θέλατε να ολοκληρώσετε αυτή τη θητεία στο τέλος πενταετίας, με τις οποίες θα πάτε βέβαια στις επόμενες εκλογές, ποια μεγάλα θέματα που θα έχουν αλλάξει, θα έχουν κάνει ορατή δηλαδή τη δουλειά του Δήμου?
0: Εντάξει, τώρα εμένα η θητεία μου τελειώνει στην αστική ανάπτυξη 36 σε λίγες μέρες. Ο Δήμαρχος δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα εάν θα μας αλλάξει, αν θα μας βάλει σε κάποια άλλη θέση ή αν θα...
1: Για το Δήμο, όχι για σας.
0: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Μιλάω γενικά για το Δήμο σας, όχι μόνο για την αναπτυξιακή που είσαι πρόεδρος.
0: Τα πιο σημαντικά, τα οποία πρέπει να κλείσουν σε αυτή την πενταετία, είναι τα έργα των αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης. Έχει ξεκινήσει ένα δίκτυο από την εποχή του Παπαστεργίου, ένα δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, το οποίο άλλαξε πραγματικά την εικόνα της πόλης. Είναι τη δυνατότητα, έχουμε την ευλογία να έχουμε ένα ποτάμι το οποίο διασχίζει την πόλη και πλέον, εδώ και 2 χρόνια, έχουμε τη δυνατότητα να περπατάμε δίπλα από το ποτάμι, να απολαμβάνουμε αυτή την ωραία εικόνα, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, επειδή ακριβώς είναι ο πεζόδρομος, είναι και ασφαλής για τις μετακινήσεις μας και μπορείς πολύ εύκολα να μετακινηθείς στο κέντρο της πόλης, βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον αφήνει τα αυτοκίνητα εκεί που ξεκινάει, εκεί που τελειώνει ο κεντρικός πεζόδρομος και μπαίνει στο κέντρο της πόλης με τα πόδια. Άρα η σημαντικότερη, νομίζω, προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή είναι να τελειώσει το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που έχουμε ξεκινήσει στην πόλη.
1: σημαντικό και θα έλεγα κουμπώνει και με αυτό που είπατε με τα θεματικά πάρκα και το βάρος που δίνεται στον τουρισμό, ακόμα και σε συνδυασμό και με τα Μετέωρα και την Καλαμπάκα. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά όμως, είχατε και τα τραγικά γεγονότα στην Μπίσκοτο Βιομηχανία εκεί στην περιοχή. Οι άλλες πλευρές της οικονομίας ευρύτερης περιοχής, η απασχόληση, πού βρίσκεται στη δικιά σας την περιοχή και ευρύτερα βέβαια στην Θεσσαλία, κινείται παράλληλα με αυτά που κάνετε εσείς? Θέλω να πω ότι εσείς κάνετε αυτά που κάνετε, χτίζετε αυτό που χτίζετε, το αναπτυξιακό πρότυπο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια γενικότερη οικονομία στον πρωτογενή, το δευτερογενή τομέα, ακόμα και γενικότερα στις υπηρεσίες που θα αλληλοσυμπληρώνονται με αυτό που κάνετε εσείς στο Δήμο.
0: Ξέρετε κάτι, στα Τρίκαλα έχουμε μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες απασχολούν αρκετούς ανθρώπους, αρκετές οικογένειες, χιλιάδες θα μπορούσα να πω ανθρώπους απασχολούνται στις μεγάλες βιομηχανίες. Είναι η κινητήριος δύναμη προφανώς, αλλά τα Τρίκαλα μην ξεχνάτε είναι μια αγροτική περιοχή. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στον αγροτικό τομέα και πρέπει να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και ενδεχομένως θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τρόπους να τους κρατήσει και να τους εκπαιδεύσει ώστε να πάνε στην επόμενη μέρα. Μπορεί δυστυχώς κατασπαταλούνται πάρα πολλά χρήματα σε αγροτικές αποζημιώσεις και επιδοτήσεις, αλλά δεν εξελίσσονται. Εμείς αυτό παρατηρούμε, ότι δεν εξελίσσεται ο αγροτικός τομέας. Θεωρώ ότι θα πρέπει κυβερνητικά να δοθεί βάρος πάνω στον αγροτικό τομέα, αλλά και στην κτηνοτροφία, γιατί μιλάμε συνέχεια για τους αγρότες και αφήνουμε τους κτηνοτρόφους στην άκρη. Τα Τρίκαλα έχουν αρκετούς κτηνοτρόφους, αρκετούς αγρότες και μεγάλες βιομηχανίες, ξέρετε, που είναι αλυσίδα. Δηλαδή οι μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή της χώρας βρίσκονται στα Τρίκαλα. Οι οποίες προφανώς παίρνουν το γάλα κυρίως από τον τόπο μας εδώ, από τα Τρίκαλα. Άρα πρέπει, είναι μια αλυσίδα και πρέπει αυτή την αλυσίδα να την, το Υπουργείο να την εξετάζει και να βλέπει πώς θα μπορέσει να την ενισχύσει και ενδεχομένως να αυξήσει τα γρανάζια σε αυτή την αλυσίδα.
1: Αγαπητέ Γιώργο, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, ένα μήνυμα, γιατί μέσα από το διαδίκτυο μας ακούν παντού. Φαντάζομαι και στα Τρίκαλα.
0: Αυτό που έχω να πω είναι για τους συναδέλφους μου στην αυτοδιοίκηση. Προφανώς οι δημότες πολλές φορές αγανακτούν, αλλά να είναι υπηκείς μαζί μας, γιατί είναι μεγάλο το αντικείμενο, μεγάλος ο φόρτος. Πολλές φορές ταυτόχρονα, παράλληλα με τις δουλειές μας, τις περισσότερες φορές εκτελούμε αυτά τα καθήκοντα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ακούμε το πρόβλημα του Δημότη και να προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Προφανώς δεν λύνονται όλα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να το ακούσουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ δημιουργική και χρήσιμη συζήτηση και πολύ ενημερωτική, θα έλεγα. Άλλωστε, Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη δεν είναι μακριά, ειδικά με τους αυτοκινητόδρομους και όχι μόνο τώρα. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο τι κάνουμε εδώ στα Τρίκαλα. Να είστε καλά.
1: Καλά. Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%.
9: Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Μας τραγουδάει στο Τριαμπέλου σε μουσική και δεύτερη φωνή του Δήμου Μούτση, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ο καφές που είπαμε και με δύο φοί προηγουμένως ήταν προεδήμονος Λαρισαίων και όχι Τρικαίων, έχει δίκιο ο Γιώργος στη συζήτησή μας. Και θα υποδειχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο τον Πέτρο τον Κόκαλη, πρώην Ευρωβουλευτή και επικεφαλής του κόμματος Κόσμος της Πολιτικής Οικολογίας. Αγαπητέ Πέτρο, κύριε Κόκαλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πέτρο, εντάξει, η Μπέλου μας τραγουδάει, το δεύτερο κουβέ, κρατάς κρυμμένα μυστικά. Ο χώρος της πολιτικής οικολογίας τι κάνει αυτή την περίοδο?
2: Νομίζω ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία οργάνωσης και αυτός ενώπιση των εκλογών που έρχονται και της ανάγκης να αλλάξει πολιτική χώρα.
1: Το είχατε και τα προηγούμενα χρόνια και οργανωθήκατε και κατεβήκατε τις εκλογές με μεγάλη, θα έλεγα και συγκροτημένη πλατφόρμα και αρκετά στελέχη και εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω. Δεν υπήρχε ανταπόκριση όμως από τους ψηφοφόρους. Γιατί, πού οφείλεται αυτό?
2: Κοίταξε, αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα δυστυχώς στη χώρα μας. Δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει ένας πράσινος χώρος. Εμείς ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα με μια διαβούλευση προς συνεδριακή 6 μηνών και έχουμε το συνέδριό μας 4 και 5 Ιουλίου για να το επικυρώσουμε και να προσφέρουμε και εμείς κάτι σε αυτό το διάλογο.
1: Μας πει στη συνέχεια σε αυτό, θα μπούμε στις εσωτερικές εξελίξεις, όμως και ως πρώην ευρωβουλευτής, αλλά και με την εμπειρία και τις γνώσεις που έχεις, μπορείς να μας φωτίσεις και ευρύτερα θέματα που βεβαίως συνδέονται και με τη χώρα μας και μας αφορούν. Και πρώτα-πρώτα η συμφωνία, είπα Ιράν. Πώς την αξιολογείς, πόσο καθαρή είναι, πόσο θα υλοποιηθεί και πότε, ή θα είναι όπως στη Γάζα, μια περίπου συμφωνία 21 σημείων υλοποιήθηκε μόνο το πρώτο και τα άλλα 20 παραμένουν ως έχουν και ο Νετανιάχου συνεχίζει και κάνει ό,τι θέλει εκεί?
2: Δυστυχώς έχουμε περάσει σε μια περίοδο που δεν υπάρχει ούτε καθαρότητα, ούτε υπάρχουν λειτουργικοί διεθνείς οργανισμοί που να μπορούν να ελέγξουν μια συμφωνία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίσουμε να επέλθει μια είδους επαναφορά στην ειρήνη, να πάψουν οι πολεμικές σειράξεις και να αρχίσει και να ανασύνει και ο κόσμος από τεράστιο κύμα ακρίβειας το οποίο θα μας χτυπήσει και εμάς από τα εισαγόμενα ρυθμιστά καύσιμα και να μπει σε μια συνθήκη πιο κανονική. Προφανώς αυτή τη στιγμή γράφουν τεράστια κέρδη οι εταιρείες πετρελαίου και πληρώνουν τεράστια κόστη τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα και σε αυτό θα πάμε λίγο πιο βαθιά στη συνέχεια. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, πώς διαμορφώνονται πλέον οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή και πόσο επηρεάζεται η Ανατολική Μεσόγειος και η χώρα μας, ειδικά με μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που μετά την ήττα του Όρμπαν είναι ο μοναδικός που έχει μείνει τόσο ταυτισμένος με τη στρατηγική Τραμπ και ειδικά του Νετανιάχου στην περιοχή? Τι σημαίνει η επόμενη μέρα?
2: Νομίζω ότι στον πόλεμο στο Ιράν έχουμε καταλάβει ότι βρισκόμαστε πια πάρα πολύ κοντά σε μια σε ένα πυρήνα πολεμικών σειράξεων. Είδαμε και με το πρώτο χτύπημα στην Κύπρο, είδαμε την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και οπωσδήποτε η εμπλοκή στο άρμα Τραμπ, νομίζω ότι βλέπουμε όλοι ότι και η δημοτικότητα του κ. Τραμπ δεν είναι αυτή που ήταν και βεβαίως έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της τελευταίας του θητείας και επομένως θα ήταν καλό να σκεφτόμαστε για τη μετά-Τραμπ εποχή, η οποία σίγουρα δεν θα είναι καλύτερη από την προ-Τραμπ εποχή.
1: Κύριε Κόκαλη, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει όλες τις διεθνείς κρίσεις από τον κορονοϊό και τα lockdown, στη συνέχεια την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα τον πόλεμο στον κόλπο με το πιο αρνητικό και επώδυνο τρόπο, ειδικά στην οικονομία και στην ακρίβεια από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτό?
2: Φαίνεται ότι η χώρα μας δεν έχει την απαραίτητη δομή προστασίας του καταναλωτή και έτσι μετακυλίονται όλα τα κόστη απευθείας στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις που πληρώνουν. Ξέρετε, η χώρα μας έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και η Ευρώπη το ακριβότερο ρεύμα, την ακριβότερη τιμή ενέργειας στον κόσμο. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στον κόσμο και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου καμία επιτυχία και δείχνει ότι η προσκόλληση στο φυσικό αέριο.
1: Στο Κύπρο ποδοσφαίρου δεν συμμετέχει η εθνική μας, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Ναι, μπορεί και να το έχουμε. Επομένως, τα ενσωματώνει εξωτερικά σοκ, διότι δεν έχει εσωτερικές προφυλάξεις και νομίζω ότι η νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει, θα είναι περισσότερο μια πλατφόρμα που θα βλέπουμε τα χάλια μας, παρά θα κάνει κάποια να τη διορθώσει, να τα διορθώσει.
1: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των G7, των πιο πλουσίων, υποτίθεται ήταν η πιο πλούσια, πια δεν είναι, υπάρχουν και άλλοι όπως η Κίνα που είναι πιο πλούσια, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί. Ο G7 ήταν μια συνάντηση των δυτικών χωρών και έτσι παραμένει. Κάποτε είχαν βάλει και τον Πούτιν, αλλά τον απομάκρυναν μετά από όλα αυτά που έκανε. Θέλω να σας πω, έρχεται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η συμφωνία που υπέγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ, μετά την ολομέτωπη επίθεση του Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι η κλέφτρα Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε για να κλέβει τις ΗΠΑ κλπ. Κλπ. Και που μέσα περιέχει και περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα δώσει στις ΗΠΑ και θα αγοράσει LNG από τις ΗΠΑ. Βλέπεις αυτές τις συμφωνίες να υλοποιούνται? Εγώ δεν βλέπω πάντως να προχωρά καμιά επικύρωση από τις επιμέρους χώρες.
2: Προφανώς δεν είναι εύκολο να επικυρωθεί μια τέτοια συμφωνία, διότι όπως και ο δικός μας κάστος διάδρομος προϋποθέτει ότι ο πόλεμος, μάλλον η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει για πάντα. Εδώ εμείς συζητάμε ότι θα βγάλουμε φυσικό αέριο και θα το πουλάμε και θα έρχεται LNG από την Αμερική, το οποίο από τον κάθε διάδρομο θα πηγαίνει και το πουλάμε στην Ουκρανία. Δηλαδή η Ουκρανία θα αγοράζει μεθάνιο και φυσικό αέριο από το Τέξας και όχι από τη Ρωσία το 2040. Αυτό νομίζω ότι προποθέτει μια συνθήκη διαρκούς πολέμου που δεν συμφέρει κανέναν, ούτε κανένα λαό, ούτε κανένα κράτος ευρωπαϊκό, και προφανώς όλοι κρατάνε τιμή τους για αυτή τη συμφωνία.
1: Πάμε πάρα πολύ σωστά και με πρόλαβες, γιατί το επόμενο ερώτημα μου θα ήταν αυτό, Πέτρο. Η Ουκρανία παράγει ορυκτά υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο. Απλώς λόγω του πολέμου, καταστροφή υποδομές, ήταν και εξαγωγική χώρα. Και γι' αυτό χρειάζεται και παίρνει κυρίως αμερικάνικο LNG βεβαίως από τη Γερμανία και την Πολωνία. Έγινε μια επιχείρηση τα Χριστούγεννα, θυμάσαι, και έρθει ο Ζελένσκι, υπέγραψε και εδώ και μια συμφωνία οι δύο κρατικές εταιρείες, η οποία ναυάγησε γιατί ήταν πανάκριβη η μεταφορά του μέσα από τους αγωγούς που υπάρχουν, τους εθνικούς, γιατί κάθε αγωγός δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ακούω εδώ Έλληνες επιχειρηματίες που ασχολούνται με τους χώρους αυτούς και πρόσφατα υπέγραψαν και μνημόνια υποτίθεται συνεργασίες για το 2030 και μετά με αμερικάνικες εταιρείες για να μεταφέρουν εδώ και να προωθούν προς την Ανατολική και την Βόρεια Ευρώπη αμερικάνικο LNG, αφού το επανερώνουν στην Αλεξανδρούπολη ή στην κάτω στο νησί, όπως το λένε εκεί, στον Αργό Σαλονικό. Θέλω να σε ρωτήσω, και ζητάει τώρα ο Τραμπ, και αυτοί οι επιχειρηματίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει περίπου 10 δις ευρώ τον κάθε το άξονα για να πουλάει η Αμερική το δικό της φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Τουλάχιστον οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά, αλλά αυτοί κάναν την επένδυση. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή, και θα τους πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αγοράζει το δικό της ακριβό φυσικό αέριο, και η Ελλάδα μέσα σε αυτό το σχέδιο, και τα έλεγα με πολύ φανατισμό, πώς το αξιολογείς, υπάρχει να περπατήσει κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω ότι για την Ελλάδα και την Ευρώπη δεν υπάρχει μεγάλη περίπτωση. Νομίζω ότι το εξήγησε πάρα πολύ καλά, ότι είναι ένα εντελώς κοντόφθαλμο σχέδιο. Πλην όμως η διακυβέρνηση Τραμπ αυτή τη στιγμή κοιτάει ειλικρινά να βγάλει ό,τι μπορεί στα επόμενα χρόνια, και δεν ξέρω πώς η δικιά μας κυβέρνηση. Βλέπω τις συναντήσεις στο Χιούστον, στο Τέξας, βλέπω τις συμφωνίες που γίνονται, και νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια εντελώς κοντόφθαλμη στρατηγική που δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι πολύ σύντομα η ζήτηση αυτή δεν θα υπάρχει όταν θα έχουμε τέτοιου είδους δυνατότητες. Πραγματικά, όπως το έπεσε, είναι, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θέλουν να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο βγάζει νόημα.
1: Προπαγάνδα και θα έλεγα προσπάθειες, φιλικές κινήσεις προς τον Τραμπ για να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον δικό μας πρωθυπουργό, γιατί 1,5 χρόνο μετά ούτε στο τηλέφωνο έχουν μιλήσει.
2: Ναι, το έχει, τώρα έχουν γίνει φίλοι.
1: Ναι, είναι εκ του μακρόθεν φίλοι. Θέλω να σε ρωτήσω όμως εδώ κάτι. Ο πρωθυπουργός το 19 μόλις ανέλαβε και πήγε στη Νέα Υόρκη, εξήγηλε την πράσινη επανάσταση στην Ελλάδα. Έφερε μάλιστα την απολυντοποίηση πολύ πιο μπροστά για τη χώρα μας, λέγοντας ότι πάμε στις ΑΠΕ και λοιπά. Και κάπου εκεί στη μέση του δρόμου, όταν εμφανίστηκε ο Τραμπ, έκανε τελείως κουλουτούμπα και το έριξε στο ορυκτό καύσιμο ξανά. Η πρώτη και ερώτησή μου είναι αυτή. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι σταθερή ότι το Green Deal δεν το αλλάζει, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα πισωγυρίσματα, είναι σταθερή η στρατηγική της να πάει σε ανανεώσιμες πηγές και φυσικά δεν θέλει εξάρτηση όπως είχε από το Ρώσικο να έχει μονομερής εξάρτηση τώρα από το Αμερικάνικο οπουδήποτε αλλού όσο θα χρειάζεται φυσικό αέριο εισαγόμενο. Η δική μας η χώρα τώρα πώς ξαφνικά έγινε ο παδός του drill baby drill του Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν κάνει κανείς μια τέτοιου είδους κολοτούμπα δεν έχει να εξηγήσει πολλά. Είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική να προσκοληθεί στο άρμα του Τραμπ και να προσπαθήσει να κερδίσει ό,τι όσο πιο γρήγορα μπορεί. Δεν έχει κανένα νόημα να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι συνεργαζόμενοι με τη Chevron και την Exxon. Κανένας δεν γίνει ποτέ στην ιστορία τη Chevron και τη Exxon, παρά μόνο η Chevron και η Exxon έχουν γίνει πλούσιοι. Και βεβαίως, ειδικά στη δικιά μας περίπτωση, η ιδέα ότι ίσως να αρχίσουμε να εξορίγουμε ορυκτά καύσιμα το 2033-2034 στην καλύτερη περίπτωση, όταν πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου την μείωση της χρήσης των υδρογονανθράκων στο 90%, με σκοπό βέβαια το 50% να είναι net zero, να είναι μηδέν. Προφανώς αυτό είναι μια συνθήκη που δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι θα είναι καλή για τη χώρα μας. Το μόνο που μπορεί να μας τύχει εμάς είναι μόνο κάποιο ατύχημα το οποίο θα κοστίσει πάρα πολύ στον τουρισμό και βέβαια και στην πυρηδίου ποικιλότητα. Και ούτως ή άλλως αυτές είναι συμβάσεις που είναι δημόσιες και που δεν προβλέπουν ούτε κάτι χρήσιμο για την ενεργειακή αυτονομία, διότι δεν δίνουν κάποια προτεραιότητα στη χώρα μας να προμηθευτεί ποσότητες πριν από κάποιους άλλους, ούτε δίνουν και κάποια καλύτερη τιμή ή προτίμηση στην αγορά, είτε ό,τι αγοράζουμε και εμείς θα αγοράζουμε στις τιμές της διεθνούς αγοράς. Άρα όλη αυτή είναι μια πολύ καλωστημένη προπαγάνδα, εγώ μάλλον πιστεύω ότι είναι για ιδιοτελείς σκοπούς.
1: Θα επιμείνω σε αυτό, γιατί θέλω να αξιοποιήσω τη γνώση και την εμπειρία που έχεις και από την Ευρώπη και από την Ευρωβουλή και όχι μόνο, Πέτρο, και να σε ρωτήσω, πρόσφατα η ExxonMobil έφυγε από τα δύο οικόπεδα που τα είχε πάρει το 17, νοτιοδυτικά της Κρήτης, τέσσερα είχε πάρει, από τα δύο έφυγε, έκανε έρευνες και διάστησης και τρεις διάστησης και δεν προχώρησε τελικά στις γεωτρήσεις, έφυγε από εκεί, ενώ μέχρι πρόσφατα η κυβέρνηση πανηγύριζε όλα αυτά και βεβαίως και με τη συμφωνία με τη Σευρών, σημείωση Σευρών, έχει και το οικόπεδο ακριβώς κάτω από τη μέση γραμμή Ελλάδας-Λιβύης, έχει πάρει πρόσφατα η Σευρών και έχει και το πάνω οικόπεδο και έβαλε και τη ρήτρα όταν κυρώνονταν στη Βουλή η σύμβαση με τη Σευρών για την έρευνα, ότι εάν αλλάξουν οι θαλάσσιες ζώνες με μια μελλοντική οριοθέτηση που πρέπει να γίνει, αλλιώς η εκμετάλλευση δεν μπορεί να γίνει μόνο με ανακήρυξη, και μειωθεί η ΑΟΣ της Ελλάδας, δεν θα έχει καμία επίπτωση σε καμιά από τις πλευρές. Αυτά τα δύο τώρα πώς τα αξιολογείς, πόσο μπορούν πέρα από αυτά που είπες, τα πιο σημαντικά, τα θεσμικά και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό τώρα συνάδει με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης ότι γινόμαστε το κέντρο εν πάση περιπτώσει του κόσμου και όλοι θα περνάνε από εδώ και θα μας προσκυνάνε?
2: Δεν νομίζω ότι θέλουμε να είμαστε στο κέντρο του κόσμου, δεν μας προσκυνάει κανείς. Νομίζω ότι η Σεύρον και η Έξον για μας δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το βαθύ πετρελαϊκό κράτος των ΗΠΑ, είναι οι δύο μεγαλύτερες της παλαιπότε 7 αδερφές. Και νομίζω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας πάει στο Χιούστον να μάθει για την ενεργειακή μετάβαση, αντί να πηγαίνει στην Ισπανία και στη Δανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει το πόσο βρίσκονται στην τελείως λάθος πλευρά και της οικονομίας αλλά και της ιστορίας.
1: Τώρα, Πέτρο, τώρα ήρθε στην καρδιά του προβλήματος και ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Διάβασα πρόσφατα ένα εκτενές άρθρο σου, θα έλεγα πολύ διαφωτιστικό, δεν ξέρω αν άλλοι στην Ελλάδα γνωρίζουν έτσι τα θέματα και το τόσο βάθος, ακριβώς για την τελευταία συμφωνία που υπέγραψε ο κύριος Παπασταύρου, τον οποίο από ό,τι κατάλαβα Μητσοτάκης τον έβαλε για να υπογράψει συμφωνίες συνεχώς για υδρογονάνθρακες δεξιά παντού. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει, αν θα φάμε ξύλο από παντού. Αλλά στην προπαγάνδα είναι πάρα πολύ καλός. στο Χιούστον, σε ένα ίδρυμα εκεί ερευνητικό για τους υδρογονάνθρακες που χρηματοδοτείται, είναι πανεπιστημιακό, που χρηματοδοτείται από τις πετρελαϊκές εταιρείες, από αυτούς τους κολοσσούς, όπως είπες προηγουμένως. Διάβασα με μεγάλη προσοχή το άρθρο σου. Για πες μου τώρα, πού θέλουν να μας πάνε, τι σημαίνουν αυτά, είναι απλά προπαγάνδα, είναι απλά χαϊδέματα στον Τραμπ για άλλους λόγους, έχουν κανένα νόημα και κανένα υπόβαθρο ή απλώς εκτιθέμεθα? Διάβασα και τον Bloomberg προχθές που λέει ότι μόνο η Ελλάδα συζητάει μακροχρόνια συμβόλαια LNG με τη ΣΥΠΑ. Οι ευρωπαϊκές χώρες όλες δεν συζητούν τέτοια συμβόλαια γιατί δεν θέλουν νέες εξαρτήσεις. Τι γίνεται τώρα ακριβώς, ποια είναι η δική σου ερμηνεία?
2: Νομίζω ότι με πρόσχημα την ανάγκη να σηκώσει ο Τραμπ το τηλέφωνο, έχουμε μπει σε ένα κατανάγκη το οποίο θα μας κοστίσει πάρα πολύ στο μέλλον, διότι είναι το εντελώς λάθος σήμα και στην αγορά και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσδενόμαστε σε ένα άρμα το οποίο είναι θνησιγενές και εντελώς ιδιωτελές, στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο για την Ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένα από τα πιο διάσημα πανεπιστημιακά ακαδημαϊκά πλυντήρια της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Το Rice University είναι ένα σοβαρό πανεπιστήμιο. Το Baker Institute for Energy, το Ινστιτούτο Baker για την ενέργεια, έχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας με τις πετρελαϊκές εταιρείες, με μια προσπάθεια να δείξει ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε υδρογονάνθρακες, ότι θα βρούμε τρόπο να μαζεύουμε τα καυσαέρια από την ατμόσφαιρα, ότι θα τα θάψουμε καλή ώρα στον πρίνο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μόνο σκοπό έχουν να συνεχιστεί μια εντελώς κοντόφθαλμη και σε μεγάλο βαθμό εγκληματική, με την έννοια ότι έχει σοβαρά θύματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα μόλις μπήκαμε στην φάση του Ελνίνιο, του φετινού Ελνίνιο, το οποίο γίνεται κάθε 4 χρόνια, περίπου 4-5 χρόνια, είναι μια μεταστροφή ενός κλιματικού συστήματος παγκοσμίου, και προετοιμαζόμαστε για να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ, τα οποία τα σπάσαμε στο προηγούμενο Ελνίνιο, και αυτά τα ρεκόρ που σπάμε δεν είναι ρεκόρ που απλώς σπάμε, είναι θάνατοι από καύσωνες, είναι δάση που καίγονται, είναι πλημμύρες που καταστρέφουν περιοχές και είναι και κλιματικές.
1: Και όχι μόνο.
2: Που δεν πληρώνει ούτε ο Τραμπ ούτε κανείς στο Χιούστον, αλλά πληρώνει ο Έλληνος φορολογούμενος.
1: Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εγχώρια πολιτική, Πέτρο. Γιατί τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλά στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση?
2: Νομίζω ότι είναι τόσο χαμηλά για τα θέματα. Ειδικά
1: συμφωνεί για να κάνει την προπαγάνδα της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν βλέπω να τα έχουν ψηλά στην ατζέντα.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι...
1: Ακρίβεια. Αλλά για αυτά τώρα που συζητάμε, Πέτρο, δεν τα βλέπω.
2: Κεντρικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει μια θέση η οποία για μένα είναι ακατάληπτη. Το Πασόκ, σου θυμίζω, ψήφισε υπέρ επί της αρχής, ψήφισε ναι για τις άδειες και τις συμβάσεις με τις Σέρβων και την Έξον. Αυτό για μένα είναι ακατανόητο και σίγουρα δεν είναι σε καμία περίπτωση προοδευτικό.
1: Ψηλά από την αντίθετη πλευρά, θα έλεγα.
2: Το Ευρωκοινοβούλιο δεν ψηφίζει έτσι το Πασόκ, εδώ ψήφισε έτσι. Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, με την αθεκτικότητα της υπαίθρου, με την ψηφιστική ασφάλεια, με όλα αυτά τα πράγματα, δυστυχώς παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά σαν μια, πώς να το πω, σαν μια συνθήκη διάταξης της αντιπολίτευσης και της πολιτικής. Και είναι κρίμα, γιατί πραγματικά μια δίκαια μετάβαση θα μπορούσε να είναι μια πολύ προοδευτική πολιτική, είναι μια δίκαια πολιτική, και ελπίζω τα νέα κόμματα που έρχονται να την έχουν πολύ, πολύ πιο στενά στον εγκορπωμένη, και αν κρίνω και από την παρουσία του Τόμας Πίκετη στην τρίτη διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο, με την παρουσίαση της Διεθνούς Έκθεσης για τη Δικαιοσύνη και του ενός σχεδίου για την ευημερία που μέσα στα πλανητικά όρια είναι μια που έχει κάνει τεράστια, μια έκθεση που έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στα διεθνή φόρα. Ελπίζω να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική, είναι μια κοινωνική και οικονομική πολιτική που χρειάζεται αυτή τη στιγμή.
1: Μου θύμισε στον Πικετή, ξαναδιαβάζω αυτό το τεράστιο βιβλίο του, το κεφάλαιο του 21ου αιώνα, μετά από 7
2: περίπου. Διάβασε το reporter, το World Justice Report διάβασε τώρα, αυτό είναι που είναι χρήσιμο.
1: Ναι. Και είναι 700 σελίδες και πικρογραμμένο, πραγματικά εντυπωσιακό, το κεφάλαιο του 21ου αιώνα, όπως και το τελευταίο του βιβλίο, το πιο συνοπτικό, όπως και του Ζούγκμαν, που είναι μια ομάδα αυτή οικονομολόγου, πραγματικά φέρουν κάτι καινούργιο και διαφορετικό και είναι πολύ θετικό αυτό που είπες προηγουμένως.
2: Οι έκθεση που παρουσιάσανε τώρα είναι στην πραγματικότητα το πλαίσιο μιας προοδευτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια και είναι πραγματικά μια πρόοδος στον τρόπο που μπορούμε να σκεφτούμε και τη σύνδεση της κλιματικής με την οικονομική πολιτική.
1: Τώρα κύριε Κοκαλή, ο Τσίπρας στο προηγούμενο κόμμα του είχε επάνω και της οικολογίας, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είδα και πολύ, οφείλω να πω. Εντάξει, υπάρχει μια δικαιολογία ότι ήμασταν στα μνημόνια και ήμασταν με το πιστόλι στον Κρόταφ. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που τα ξέρεις και καλά τα θέματα, είτε είναι η έκθεση, είτε είναι τα γήπεδα, είτε είναι η Μαρίνα. Μια σειρά πράγματα ξεκινάνε από εκείνη την εποχή της κυβέρνησης του Τσίπρα, θα έλεγα, τα προβλήματα. Και με πολύ χαρά ο Μητσοτάκης τα συνέχισε και τα τρέχει και λέει τι θέλετε, εγώ τα βρήκα και τα τρέχω. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις τις δημοσκοπήσεις με την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Καριστιανού και Τσίπρα και του κ. Σαμαρά που έρχονται, και θέλω συνδυαστικά με αυτό να σε ρωτήσω και εσένα και μπροστά το συνέδριο από εκεί που ξεκινήσαμε τη συζήτηση σήμερα, ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έχετε, πώς θα αναμειχθείτε να πούμε σε αυτές τις εξελίξεις που έρχονται, σε αυτές τις αναδιατάξεις του κομματικού σκηνικού εσείς σαν χώρος της πολιτικής οικολογίας.
2: Να κάνω ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, για τα δύο νέα κόμματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα, του Μιλάς, φαίνεται πως έχει απαντήσει σε ένα παλαϊκό αίτημα για την δημιουργία ενός πόλου από την άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ικανού να αντιμετωπίσει αυτή την εφταετή κυριαρχία η οποία είχε οδηγήσει στον καταγερματισμό της αντιπολίτευσης και εν πάση περιπτώσει στην αδυναμία της να κάνει αντιπολίτευση τουλάχιστον και να δώσει την ελπίδα ότι μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, δηλαδή με τη συστράτευση όλων των δυνάμεων στον νέο υποψήφιο και με την μεγάλη αύξηση της συμμετοχής, δηλαδή τη μείωση της αποχής. Αυτό είναι λοιπόν ένα κρίσιμο μάθημα που πρέπει να πάρουμε και νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι με το καλημέρα, θα έλεγα, αυτό το έχει πετύχει η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα κάνουμε το συνέδριό μας, θα επικυρώσουμε, ελπίζω, το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει από το Σεπτέμβριο στην Διεθνή Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματα του προσυνεδριακού διαλόγου που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε σε 17 συναντήσεις, διότι είναι βασισμένο πάνω στους παγκόσμιους στόχους των ΗΠΑ, δηλαδή με πραγματικά στοιχεία της Ερστάλτη κοστολογημένα. Και με βάση αυτό το πρόγραμμα θα θελήσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε μια αλλαγή πολιτικής στη χώρα μας, διότι όπως είπες εσύ νωρίτερα, τα πράγματα είναι αρκετά κρίσιμα και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται πως πνέει τα αλήθεια από πλευράς νομιμοποίησης, αποδοχής και εν πάση περιπτώσει έξωθεν καλής μαρτυρίας.
1: Υπάρχει όμως, πέρα από την τοξικότητα που καλλιεργεί η κυβέρνηση και πάντοτε η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για το πολιτικό κλίμα και το περιβάλλον, παρότι επικαλείται κανονικότητες, θεσμικότητες κλπ. Υπάρχει και μια ένταση στα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής ή παρτής ή λεγόμενης αντιπολίτευσης. Ειδικά τώρα βλέπω εγώ ανάμεσα στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του κ. Αντουλάκη. Πού οφείλεται αυτή και πώς μπορεί να ξεπεραστεί, πώς μπορεί μετά τις εκλογές, δεν φαίνεται με τον ενισχύοντα εκλογικό νόμο, να έχει τη δυνατότητα προοδευτικό κόμμα να πετύχει αυτοδυναμίες, γιατί δεν ξέρω αν είναι και αυτός ο στόχος με τα δεδομένα, τα σημενάτα και ουνικά τα πολιτικά, τα παραγωγικά που υπάρχουν. Δεν πρέπει να συζητήσουν και λίγο την αλλαγή του εκλογικού νόμου, να δουν ένα λογικότερο εκλογικό σύστημα, γιατί νομίζω ότι πάνε λίγο τυφλά.
2: Ειλικρινά, Γιάννη, δεν έχω παρακολουθήσει αυτή την αντιπαράθεση που λες. Ξαναλέω ότι ο δρόμος...
1: Βλέπεις τώρα ανάμεσα στο Πασό και στο νέο κόμμα του Τσίπρα αυτή την αντιπαράθεση, την ένταση.
2: Βλέπω, έχω δει, δεν έχω δει αντιπαράθεση ακόμα, έχω δει όμως και είναι λογικό μια βαριά ανησυχία και μια βαριά μηχανία από την πλευρά του Πασόκ, το οποίο ενώ είχε όλο το χρόνο μπροστά του και όντως βρέθηκε ως σημαντική αντιπολίτευση μετά τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά να βρίσκεται η τρίτο ή τέταρτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και αυτό να προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ μια πολύ μεγάλη αμηχανία και ίσως και εκνευρισμό. Την αντιπαράθεση δεν την έχω πετύχει ακόμα, αλλά το άλλο το προηγούμενο το έχω...
1: Αντιπαράθεση πολιτική θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί στη χώρα μας δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα δεν βλέπω αντιπαράθεση επιχειρημάτων και πολιτικής, είναι αντιπαράθεση συνθημάτων και προπυλακισμών προσωπικών. Αυτό βλέπω εγώ. Αν εννοείς αυτό, συμφωνώ μαζί σου δηλαδή.
2: Το έχω δει, δεν έχει τύχει να το δω ειλικρινά. Δεν το έχει αντιπαράθεση αυτού του τύπου.
1: Κάνει να έρθει στο προσκήνιο η πολιτική αντιπαράθεση και ο διάλογος, γιατί είμαστε μπροστά σε μεγάλα διέξοδα. Του χρόνου θα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Προεδρία με κρίσιμες αποφάσεις και φοβάμαι. Φοβάμαι για το τι είδους κυβερνήσεις μπορούν να προκύψουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Πολύ διαφωτιστική και σήμερα η συζήτηση μαζί σου. Πάντα είσαι χρήσιμος. Η γνώση και η εμπειρία σου είναι πολυτιμότητες. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εκλογές σας.
2: Επίσης.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή, αγαπητές φίλες. Η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυση όλα του Flash 9,4. Με μεγάλα και κρίσιμα θέματα πάντα, όπως και αυτό που συζητήσαμε τώρα. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο, σε όλο τον κόσμο. Ειδικά τις τελευταίες μέρες μόνο από το διαδίκτυο, λόγω της βλάβης που υπάρχει, όπως είπαμε στο Πομπό. Οι εκπομπές όμως του Flash όλες ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash, μόλις τελειώσει η εκπομπή, κάθε εκπομπή ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash, στο YouTube, flash9.4.gr. Ειδικά τις συνομιλίες, αλλά και την αρχική πολιτική ανάλυση της δικής μου εκπομπής, μας ακούτε και από το δικό μου κανάλι. Και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube, γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μπαγκλώτης, πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στη συνέχεια του προγράμματός μας και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Plus 99,4 και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Την δράμα σε κλίμα Οδύνης έγινε χθες η κηδεία της 45χρονης που σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος του έκτοτη δημάρχου Κασάνδρας για το δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία προχώρησαν οι αρχές για λόγους ασφαλείας. Εθνικά επικίνδυνη η εγκατάλειψη του Εύρου, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις μας, γιατί έχουν ως μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενώ η κυρία Δούρου από τη Βουλή έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για όσους εμφανίζονται έτοιμοι να μετακινηθούν πολιτικά, τονίζοντας ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Ήταν οι ειδήσεις του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχεις.
1: Περίμενε, παίρνω, έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Πάρα όλα καλά να είστε.
1: Το έχουμε.
2: Yeah, we did it.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λίγο δύσκολο να διαφορεί κάποιος όταν παθαίνει βατερλό. Λίγο δύσκολο επίσης να μπορεί να το χωνέψει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ξεκινήσαμε έτσι. Καλησπέρα καταρχάς, να σας πω καλώς ορίσατε όπου και αν είστε και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική φιλοσοφία και έτσι αν γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Να σας πω, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Όχι γιατί κάποιος μπορεί να υποστεί ή όχι βατερλό, αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή ότι αν γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα το 1815 συνέβη η μάχη του Βατερλό, όπου Βατερλό, πανολεθρία, απόλυτη ταπείνωση, με αυτό είναι συνυφασμένη η λέξη αυτή. Λέγεται λοιπόν ότι ο Ναπολέον, ο λόγος που ιτήθηκε οριστικά στο Βατερλό, ήταν οι πατάτες. Όσο περίεργο και σας φαίνεται, ο Μέγας Ναπολέον είχε διατάξει τους στρατιώτες του να μην λιλατούν τα χωράφια των τρόπιων, αλλά να τρέφονται αποκλειστικά με πατάτες. Το αποτέλεσμα είναι ότι και ο ίδιος αλλά και οι στρατιώτες του είχαν βαδιά δυσπευσία. Αυτό λοιπόν τους έφερε έντονες ενοχλήσεις και στον ίδιο το μεγάλο στρατηλάτη και κάπως έτσι έχασε τη μάχη, δέχτηκε το Βατερλό. Βέβαια, εγώ ξέρω και άλλους ανθρώπους σήμερα που μπορεί να δέχονται Βατερλό, αλλά όχι, μάλλον όχι, γιατί για να πάθει κανείς Βατερλό πρέπει να έχει μυαλό που έχει το μυαλό του Ναπολέοντα. Στις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν μυαλό και που δέχονται Βατερλό, μάλλον πιο πολύ σε πανολεθρία μου πάει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς με αυτό, έτσι λίγο για να ξεκινήσουμε χαριτολογώντας την ημέρα μας. 18 του Ιούνιου σήμερα. Περνάει και ο Ιούνιος σιγά σιγά. Θα έρθει και η σημερία, θα έρθει και το καλοκαιράκι. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε συντροφιά ραδιοφωνικά. Σήμερα διανύουμε την Διεθνή ημέρα αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους. Πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης ως προς αυτό. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση του μίσους, των διακρίσεων αλλά και της ξενοφοβίας, τόσο φυσικά στον φυσικό κόσμο, όσο και στα social media. Σήμερα επίσης διανύουμε μια άλλη πολύ σημαντική ημέρα, που είναι η μέρα ενημέρωσης για τον καρκίνο του νεφρού, και θα ήθελα να σταθούμε στο κομμάτι αυτό, διότι η μέρα αυτή έχει έναν σκοπό. Ο σκοπός είναι να ενημερωθούμε όλοι για την νόσο αυτή, για τον καρκίνο του νεφρού, η οποία... θέλω να σας πω ότι είναι μια σιωπηλή νόσος, δεν εμφανίζει σχεδόν ποτέ μέχρι να φτάσει στο τέταρτο στάδιο συμπτώματα, και στόχος ακριβώς της μέρας αυτής είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για την σημασία των προληπτικών εξετάσεων. Ένα απλό υπερηχογράφημα κοιλίας, το οποίο δεν πονάει καθόλου και σας το λέω που φοβάμαι και όλους τους γιατρούς. Και πραγματικά μπορεί να ανιχνευτεί εγκαίρως, διότι θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που ανιχνευτεί εγκαίρως, ο καρκίνος του νεφρού θεωρείται ότι είναι απολύτως ιάσιμος. Επομένως, ας το κρατήσουμε αυτό για την ημέρα αυτή. Διανύουμε και την ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Είναι μια ημέρα που μας υπενθυμίζει τη σημασία του να προσέχουμε από πού τρεφόμαστε, να προσέχουμε τα υλικά των φαγητών μας, πώς καλλιεργούνται, πώς φτάνουν στο πιάτο μας, και να προστατεύουμε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον, στηρίζοντας φυσικά και τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ημέρα αυτή. Κατά τα άλλα, στα νέα της ημέρας, αυτό που βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας μας στεναχωρεί ιδιαιτέρως, διότι μία ακόμα υπέροχη παραλία της Χαλκιδικής αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αναφέρομαι στην παραλία της Νικήτης, στην υπέροχη παραλία αυτή που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι κλειστή. Και είναι κλειστή διότι έσπασε ο βιολογικός στη Νικήτη. Έτσι λοιπόν η παραλία είναι κλειστή λόγω των λιμάτων. Ο βιολογικός έσκασε εξαιτίας μιας ηλεκτρολογικής βλάβης της εγκαταστάσης, που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει με ακάθαρτα λίμματα η παραλία της Νικήτης. Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί και αμέσως με τον Δημάρχο Σιδωνίας, που ενήργησε άμεσα. Έκλεισε για τους λιμόμενους η παραλία σε απόσταση 200 μέτρων ένθεν και κήθεν του σημείου όπου έπεσαν τα λίμματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα συνεργεία της ΔΔΕ, όπως έκανε γνωστό η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, και εργάζονται στην αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η παραλία θα παραμείνει κλειστή μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα δειγμάτων που πάρθηκαν από το νερό. Είναι σωστή η απόφαση του Δημάρχου και σίγουρα σε δεύτερο χρόνο πρέπει να αναζητηθούν και οι ευθύνες. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε αυτή η βλάβη.
Το θέμα είναι ότι έρχεται η Χαλκιδική, είναι καλό να γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να μην μπορέσετε να απολαύσετε την παραλία της Νικήτης, αλλά μια κοντινή παραλία. Έχουμε και μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς μια 80χρονη, 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μέσα στην Χαλκιδική. Πριν από λίγα λεπτά της ώρας έγινε γνωστή η είδηση. Στο σημείο αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προστρέχει και ο ιατροδικαστής και πάλι στην οικίδη της Χαλκιδικής. Η κοπέλα κάλεσε την, η κόρη της ηλικιωμένης κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 2 και 4 να αναφέρει το περιστατικό. Στο σημείο συντρέχουν οι αστυνομικές αρχές. Αυτό που απευχόμαστε είναι πολύ λυπηρό. Καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλειπούσας και αυτό το οποίο θέλουμε να ελπίζουμε τουλάχιστον ότι έχει συμβεί είναι ότι είναι θάνατος από φυσικά αίτια και δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση. Θα το δείξει ωστόσο αυτό η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί λίαν συντόμως. Στα χρηστικά και χρήσιμα της ημέρας τώρα να σας πω ότι έχουμε εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στον δρόμο προς την Μηχανιώνα. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινούν τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 Ιουνίου, θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Έχετε το λοιπόν αυτό κατά νου, για να γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας και αυτό είναι σημαντικό. Όπως κρατήστε στο μυαλό σας ότι το βράδυ του Σαββάτου κλείνει και πάλι τμήμα της περιφερειακής οδού της πόλης μας. Γιατί? Γιατί έχουμε εργασίες για το flyover. Είναι γεγονός ότι αυτό το flyover μας έχει ταλαιπωρήσει ούκο λίγες φορές. Κλείνει λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου το τμήμα της περιφερειακής οδού για μία ακόμα φορά από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 5 της επομένης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού από Χαλκίδη προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ευκαρπίας και των Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται ή που θα ήθελαν να κινηθούν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκυλαμιανίδη, ενώ στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος του νοσοκομείου. Θα βλέπετε τα σχετικά σήματα τώρα. Αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, καλό είναι να το κάνετε. Να δούμε τι άλλα όμορφα έχουμε στην πόλη μας, γιατί είναι καλοκαίρι. Και έτσι το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με την παραλία, τη θάλασσα, την καυτή αμμουδιά, τον beach volley. Γιατί όχι? Εγώ να σας πω, όταν ήμουν μικρή, τέλος πάντων, όταν. Και τώρα μικρή θέλω να πιστεύω ότι είμαι, εξάλλου είναι σχετικός ο χρόνος. Όταν πήγαινα στο σχολείο, λοιπόν, αγωνιζόμουν στο βόλεϊ. Οπότε το beach volley είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Επιστρέφει λοιπόν για 8η χρονιά στο Κορδελιό το τουρνουά αναψυχής, το beach volley mix 2x2. Τώρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν ιδέες. Θέλω να σας πω την αλήθεια. Μου μπαίνουν ιδέες να αγωνιστώ με το σύζυγο. Δεν έχουμε κάνει ομάδα στο βόλεϊ, πρέπει να το τσεκάρω. Εσείς λοιπόν, αν έχετε κάνει ομάδα με το σύζυγο, με το σύντροφο, με έναν φίλο, με μια φίλη, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι το τουρνουά αυτό το οποίο φέρει τον τίτλο «Τουρνουά αναψυχής Beach Volley Mixed 2x2». Θα διεξάγεται από 26 έως 28 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του πεζοδρόμου της Εθνικής Αντιστάσεως στο Ελευθέριο Κορδελιό, το οποίο φυσικά θα γεμίσει με άμμο και θα θυμίζει παραλία για τις ανάγκες αυτής της δράσης και όλο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο ενός τριημέρου δράσης και συναρπαστικού θεάματος που θα μας φέρει πιο κοντά έτσι στον αθλητισμό. Μπορείτε και εσείς να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί όχι, και μόνο για τη χαρά της συμμετοχής. Δοκιμάστε το. Και ας μην περάσει, βρε παιδί μου, η μπάλα το φιλέ. Οι συμμετέχοντες αρκεί να έχετε ηλικίες από 18 ετών και άνω, και όσο άνω θέλετε, θα αγωνιστείτε σε μεικτές ομάδες μεταξύ δύο ατόμων, αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, ένας άντρας, μία γυναίκα, και μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και τις 23 Ιουνίου. Γράψτε απλά δήλωση συμμετοχής ομάδας 8ου τουρνουά αναψυχής Beach Volley, θα σας το βγάλει κατευθείαν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη φόρμα, δηλώνετε την συμμετοχή σας πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, δωρεάν εντελώς και θα υπάρχουν και έτσι και δωράκια για τους νικητές. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που θα είναι πάρα πολύ όμορφο είναι ότι θα μετατραπεί σε μια παραλία γεμάτη έτσι με παιχνίδι, γεμάτη με ένταση, γιατί είναι ένα υπέροχο άθλημα το beach volley. Είναι πολύ

την πρώτη βολή. Μετατράπηκε λοιπόν ο Δρυμός σε ένα γήπεδο πότσι Ολυμπιακών διαστάσεων. Δημιουργήθηκε χάρη στην δωρεά συγγενικού προσώπου που φιλοξενείται στο οικοτροφείο Ιρμός, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Περισσότεροι από 10 φορείς ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν λοιπόν για αυτόν τον κοινό σκοπό να αποδείξουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει ένα εργαλείο ένταξης, ένα εργαλείο αυτοπεποίθησης, ένα εργαλείο καταπολέμησης του στίγματος και με κύριο σκοπό λοιπόν την κοινωνική αυτή αποκατάσταση διοργανώθηκε το πρώτο τουρνουά μπότσι για την ψυχική υγεία. Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Special Olympics και μπορείτε λοιπόν και εσείς να το απολαύσετε το διήμερο αυτό 18 και 19 Ιουνίου, όπως σήμερα δηλαδή ξεκινάει. Έχει ως στόχο να μας συστήσει και να μας κάνει να μάθουμε περισσότερα αυτό το άθλημα, το μπότσι. Είναι βέβαια αρκετά διαδεδομένο. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι κάπως άγνωστο. Έχουμε φυσικά και χρυσούς Ολυμπιονίκες στο μπότσι. Στην σημερινή λοιπόν διοργάνωση, στον Δρυμό συμμετέχουν φορείς από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα, από Βόλο, από την Αθήνα, από την Αλεξανδρούπολη και από τα Γενιτσά. Το μπότσι παίζεται σε 2 ομάδες 4 ατόμων. Μετά από κλήρωση, μία ομάδα ρίχνει την παλίνα, δηλαδή τη μικρή μπάλα στόχο, και στη συνέχεια οι παίκτες προσπαθούν να φέρουν τις μπάλες τους όσο πιο δυνατόν κοντά σε αυτήν. Οι πόντοι που υπολογίζονται στο τέλος κάθε γύρου έχουν να κάνουν με το πόσες είναι οι μπαλίτσες οι οποίες συγκεντρώθηκαν. Το μπότσι είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται από παραολυμπιονίκες οι οποίοι έχουν σοβαρή μορφή παραπληγίας. Έτσι πολλοί από αυτούς μπορούν να κινούν μόνο το κεφάλι τους. Έχουμε και εμείς φυσικά έναν εξαιρετικό Έλληνα χρυσό Ολυμπιονίκη στο μπότσι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, πραγματικά εξαιρετικός αθλητής. Και θέλω να σας πω ότι το μπότσι, όπως το λέμε και κάποιες φορές εδώ στην χώρα μας, είναι επίσης ένα άθλημα το οποίο μας βοηθάει το να συγκεντρωνόμαστε και εμείς όταν παίζουμε. Θέλω να πω βέβαια ότι η Ελλάδα έχει έναν εμβληματικό Έλληνα αθλητή, τον Γρηγόρη τον Πολυχρονίδη, ο οποίος μας έχει χαρίσει 6 παραολυμπιακά μετάλλια, μεταξύ των οποίων και το χρυσό στους παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, και είναι σίγουρα ένα παράδειγμα προς μίμηση ο Γρηγόρης ο Πολυχρονίδης, ένας εξαιρετικός Έλληνας παραολυμπιονίκης, ένας εξαιρετικός αθλητής πραγματικά. Είναι λοιπόν η ευκαιρία να γνωρίσετε και εσείς το άθλημα αυτό, τα μπότσια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στη δράση αυτή η οποία θα συμβεί, και φυσικά να σας πω ότι έχουμε και δράσεις πάρα πολύ όμορφες οι οποίες γίνονται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη και καλύτερη, Φεστιβάλ Επταπυργίου. Τι να σας πρωτοπώ τώρα εγώ για αυτή τη δράση, τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοσυζητήσουμε. Είναι μια υπέροχη δράση, η οποία γίνεται μέσα στο εμβληματικό κτίριο της πόλης μας, στο Επταπύργιο, στο Γιαντικούλια, προτιμάτε να το πούμε έτσι παλαιότερη. Και μέσα σε αυτό το εμβληματικό κτίριο μπορούμε να απολαύσουμε όπερα. Δηλαδή πείτε μου πόσες φορές έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε όπερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου και μάλιστα όχι μία τυχαία όπερα, τους Μποέμ, του Τζάκομο Πουτσίνι. Έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά, μια καταπληκτική σκηνοθεσία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Θανάση τον Κολαλά. Επί σκηνής πρέπει να υπάρχουν κάποια στιγμή πάνω από 80-70 άτομα, αν βάλουμε και τους μουσικούς που παίζουν της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Βράνος διευθύνει την ορχήστρα. Θα ακούσετε διεθνούς φήμης λυρικούς μουσικούς και λυρικούς ερμηνευτές να συμπράττουν με θεσσαλονικιούς ερμηνευτές. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά πότε έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε όπερα εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, να απολαύσουμε όπερα εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη μέσα στο Επταπύργιο, γιατί τα μνημεία νομίζω ότι πρέπει να τα ζούμε πραγματικά, και πότε μπορούμε να απολαύσουμε μια όπερα
μέσα στο επταπύριο, που είναι και η μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνη και που, στην οποία μπορούμε να απολαύσουμε καλλιτέχνες της πόλης μας της Θεσσαλονίκης. Σπάνιο φαινόμενο αυτό. Την Τρίτη, γιατί έγινε η πρεμιέρα της Stan Sold Out, την Τρίτη 26 Ιουνίου, έχουμε την δεύτερη μέρα του μποέμ, της όπερας μποέμ, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, την Τρίτη μέρα, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες παραστάσεις, την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 1

Ιουλίου, να σας πω ότι η τιμή εισόδου ξεκινά από 25 ευρώ, φτάνει μέχρι και τα 38 το ακριβότερο εισιτήριο. Ωστόσο, όλες αυτές είναι υπέροχες μέσα στο Επταπύργιο. Βλέπεις εξαιρετικά όπου και αν κάθεσαι και νομίζω ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική μουσική στιγμή, μια εξαιρετική συγκυρία αυτή για την πόλη μας, όπως είναι εξαιρετικό το ότι έρχεται και ο θεσμός αυτός, τον οποίο αγαπούμε όσο τίποτα. Και κάπως έτσι λοιπόν νιώθουμε σαν να γινόμαστε ήρωες ενός βιβλίου, σαν να περιφερόμαστε στις σελίδες ενός βιβλίου. Πάρα πολύ καλά καταλάβατε, αναφέρομαι στο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο την Παρασκευή που μας έρχεται ανοίγει τις πύλες του, που στο αγαπημένο σημείο, εκεί όπου το απολαμβάνουμε κάθε χρόνο. Υπήρχε μια διακοπή όταν φτιάχναμε τις εργασίες στη Νέα Παραλία, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης μας. Τι κάνετε λοιπόν τώρα? Παίρνετε ένα καφεδάκι, παίρνετε ένα τσαγάκι, ό,τι θέλετε, και κάνετε μια βόλτα στην παραλία, πλάι στο κύμα, βλέπετε το Θερμαϊκό, εκεί δεν είναι και πολύ έντονο το φαινόμενο του ευτροπισμού, περπατάτε πλάι στο κύμα, από τις 19 Ιουνίου, από την Παρασκευή που μας έρχεται μέχρι και τις 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11 το μεσημέρι, και μεσημέρι είπα, 11 το βράδυ, καταλάβατε, να σας πω ότι θα μπορέσετε να βρείτε βιβλία από πάνω από 500 οίκους, να σας πω ότι υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, πολλά αφιερώματα, κάθε μέρα θα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχει και ένα ειδικό section σε άπτες στα ελληνικά, μια ειδική ενότητα για τα μικρά παιδάκια, και ότι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Φέτος η γιορτή είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση και τη λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει μια αφιέρωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσει ένα πολύ σπάνιο έγγραφο, ένα πολύ σπάνιο βιβλίο, την επανέκδοση του σπάνιου ιστορικού έργου του 1500 με τίτλο «Γαλλινός, θεραπευτική μέθοδος και έργα προς τον Γλαύκο». Ελεύθερη φυσικά είσοδος, όπως κάθε φορά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Γιατί πείτε μου, πραγματικά υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κάνουμε μία βόλτα στην παραλία μας και να μπορούμε να απολαύσουμε και όμορφα βιβλία και να διαβάσουμε και όμορφα βιβλία? Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές και όμορφες συναυλίες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, και έρχεται και ο Ακύλας μας, ο μεγάλος νικητής της καρδιάς μας της Eurovision. Η Μπαγκαράγκα φυσικά κέρδισε, αλλά ο Ακύλας είναι κατά μία έννοια ο νικητής της καρδιάς μας. Έρχεται εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μία μοναδική βραδιά. Γιατί ο Ακύλας είναι ένα παιδί που και χθες που τον είδα στα βραβεία ΜΑΤ που έγιναν, έστειλε ένα μήνυμα το να μην το βάζουμε κάτω, να μην παρατάμε τα όνειρά μας, να πιστεύουμε σε αυτά. Και αυτό θα το κρατήσω, πραγματικά θα το κρατήσω, διότι νομίζω ότι αυτό πρέπει να ισχύει. Να μην το βάζουμε ποτέ κάτω και να μην παρατάμε ποτέ τα όνειρά μας. Τον Ακύλα λοιπόν θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, Τρίτη την ερχόμενη στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Φέρτο, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια, γιατί είναι εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς ο Ακύλας, κάνει και πολύ όμορφες διασκευές. Η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ και είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Ποιους άλλους θα απολαύσουμε? Ναι, και την Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία έρχεται και στη Χαλκιδική, έρχεται στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανίων. Λοιπόν, θα βρεθεί η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου στις 25 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Θάλασσας. Μαζί της θα είναι και ο Χρήστος Τσιλόπουλος, είναι πραγματικά εξαιρετικός. Θα ακούσουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου. Θα πρέπει βέβαια να βιαστείτε για να προμηθευτείτε τα εισιτήρια, γιατί θα είναι μόνο μία στιγμή που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου. Βέβαια, κάτι μου λέει ότι θα έχουμε την δυνατότητα να την έχουμε και στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται από το more.com. Να σας πω επίσης ότι θα είναι μία πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ όμορφη βραδιά, γιατί η Νατάσα Θεοδωρίδου θα βρίσκεται πλάι στο κύμα. Βλέπετε λοιπόν πόσα όμορφα πράγματα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μας. Και πού είστε ακόμα?
Γιατί έχουμε το έθιμο του κλείδωνα. Αυτό το αγαπημένο έθιμο, το οποίο θα συμβεί στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Πάνος Μουζουράκης θα βρίσκεται εδώ. Αλλά και η Νατάσα Μποφίλιο, η οποία θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Μανώλη Φάμελο σε μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη μουσική συναυλία, σε μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή. Αλλά έχουμε και νεότερα του τι γίνεται με το μετρό της πόλης μας και για το κλιμάκιο της Κομισιόν, το οποίο έχει έρθει εδώ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο, μαζί και με όμορφες δράσεις τις οποίες έχουμε να απολαύσουμε εδώ στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε στον Flash και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και σας έχω υποσχεθεί πολλά. Σας έχω υποσχεθεί πρώτα απ' όλα να σας πάω σε ένα έθιμο πάρα πολύ αγαπημένο. Σε αυτό το έθιμο του Κλείδωνα, το πολύ αγαπημένο έθιμο το οποίο γίνεται του Αηγιανιού. Όταν λοιπόν πηδάμε τις φωτιές, όπως λέγαμε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν το έθιμο του Κλείδωνα φαίνεται ότι αναβιώνει στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολύ μας αρέσει αυτό, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το ασβεστοχώρι λοιπόν αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα αυτό. Ξέρετε, το έθιμο του Κλείδωνα, σύμφωνα με το έθιμο του Κλείδωνα, μπορούμε να ακούσουμε το όνομα αυτού που θα πάρουμε, διότι γίνεται πριν από τον εορτασμό του Αηγιανιού, που θα κάψουμε τα στεφάνια μας και θα πηδήξουμε πάνω από τις φωτιές. Έτσι κάναν τουλάχιστον παλιά στις γειτονιές. Οι κοπέλες λοιπόν, οι ανήπανδρες, πίνουν το αμύλητο νερό, βάζουν μέσα κάποιο από τα κοσμήματά τους. Οι γυραιότεροι της περιοχής, τελεί το έθιμο του Κλείδωνα, τους δίνει πίσω ένα κόσμημα και κάνουν μια βόλτα έχοντας πιει πρώτα το αμύλητο νερό. Το πρώτο όνομα που θα ακούσουν είναι το όνομα του μελλοντικού του συζύγου, τον οποίο μπορεί και να ονειρευτούν στον ύπνο τους. Το έθιμο λοιπόν αναβιώνει στο ασβεστοχώρι, το οποίο υποδέχεται το έθιμο του Κλείδωνα στην διήμερη γιορτή Τσάλμα, με παραδοσιακούς χορούς, με μουσικά δρόμενα. Πολύ μου αρέσει αυτό που κάνει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμαρχος μας κρατάει έτσι τα έθιμα, θέλει να αναβιώνει τα έθιμα και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω λοιπόν ότι οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν αύριο, 19 και 20 Ιουνίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στον αύριο χώρο των Δημοτικών Σχολείων στο Ασβεστοχώρι. Και θέλω να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφα, γιατί και πάρα πολύ δροσιά, είναι και πολύ γραφικό το Ασβεστοχώρι. Είναι ένα διήμερο εορτασμού, το οποίο γίνεται φυσικά με την πρωτοβουλία του Δημάρχου Πηλέας Χορτιάτη και Προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Ιγνάτιου Καϊτετζίδη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή μέσα από την συμμετοχή των ανθρώπων και μέσα από την μεταλαμπάδευση αυτής της γνώσης. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα το πολύ ωραίο το είχαμε κάνει μια φορά και στη γειτονιά, το θυμάμαι εγώ βέβαια, γιατί να σας πω, εμείς έτσι που μεγαλώσαμε 92.000 και ακόμα ήταν χωράφια, είχε χωράφια ακόμα η Τούμπα, δεν ήταν όπως τώρα που δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Οπότε είναι μια δράση που πραγματικά σας την προτείνω, φυσικά δωρεάν η συμμετοχή. Εσείς οι ανήπαντρες κοπέλες ή τα κορίτσια, ξέρετε που ψάχνετε το τέρι σας, ενδεχομένως να συμμετέχετε και στο έθιμο του Κλείδωνα, γιατί όχι, είναι πραγματικά πολύ όμορφο και εξαιρετικό. Τώρα βέβαια για να πάμε με μέτρο εκεί δεν μπορούμε, εδώ έτσι κι αλλιώς το μετρό δεν λειτουργεί ούτε καν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι 20 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία, άντε να δούμε θα πω εγώ. Είχαμε όμως σήμερα επίσκεψη υψηλών βαθμών στελεχών της Κοσμνησιών στην ελληνικό μετρό για να ελέγξουν την πρόοδο των έργων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κοινοτικών κονδυλίων. Το κλιμάκιο λοιπόν αποτελείται από τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Υλοποίησης Προγραμμάτων, από τον υπεύθυνο προγραμμάτων για την Ελλάδα και την Κύπρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάφα, που επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία και το αμάξιο στάσιο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έδωσε το παρόν ο Διευθύνος Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, ο κύριος Χρήστος Φαφούτης. Παρήχε ενημέρωση, δεν ξέρω βέβαια αν τους είπε ο κύριος Φαφούτης πόσο συχνά χαλάνε οι σκάλες, και αν τους είπε ότι το μετρό δεν έχει τουαλέτες. Τώρα, τι να σας πω εγώ, ως μηχανικός αυτά που διδάχτηκα τουλάχιστον στο Πολυτεχνείο, γιατί στην πράξη μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά όλα αυτά, αλλά όσον αφορά σε αυτά που μαθαίναμε τουλάχιστον στα βιβλία, δεν μπορούσε να παραδοθεί έργο χωρίς τουαλέτες και από ό,τι έχω αντιληφθεί, στο μετρό δεν υπάρχει πουθενά τουαλέτα. Να σας πάω τώρα σε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα σας πάω σε ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα δωρεάν σε έναν μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν μας προσκαλεί σε ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι εντελώς δωρεάν την 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το βράδυ στον χώρο του ΟΚΕΙΘΕΣ. Η συναυλία, η χοροδία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης και η χοροδία του Καπί θα ερμηνεύσει μελωδίες, ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη έτσι συμμετοχή για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά σε αυτήν τη δράση. Και έτσι επειδή κάτι δεν ακούω με τα ακουστικά πάρα πολύ καλά, λίγο για να τα φτιάξω, πάμε μια βόλτα μέχρι Χαβάη και επιστρέφουμε για να σας πω για τους καραβαίους που γέμισε η Θεσσαλονίκη σε πολύ λίγο, αφού πάμε Χαβάη και έρθουμε πρώτα.

0: Αχ, και να σας πω την αλήθεια, πώς θα ήθελα να είμαι Χαβάη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να είναι στην Χαβάη, έτσι. Δεν ξέρω, βέβαια, έχει και καρχαρίες εκεί, θα μου πείτε. Δίκιο έχετε. Αχ, ξέρετε όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να έχουν έναν σκαραβαίο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Για την ακρίβεια δεν είναι σήμερα, για την ακρίβεια είναι την Δευτέρα η ημέρα αυτή. Οι σκαραβαίοι, τα υπέροχα αυτά σκαθάρια, όπως θέλετε πείτε τα, τα οποία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, τα βρίσκω πάρα πολύ όμορφα. Και αυτά και τον Βάτραχο που λένε. Έτσι λοιπόν, η καρδιά της Θεσσαλονίκης θα χτυπήσει σε ρετρό ρυθμούς την Δευτέρα 22 Ιουνίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλης θα μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Θα βρεθούν εκεί πολλά Beatles, πολλά σκαθάρια, σκαθάρια συλλεκτικά, σκαθάρια πολλά. Θα μπορέσετε να τα δείτε, να φωτογραφηθείτε με αυτά. Είναι πολύ όμορφα τα ρετρό αυτοκίνητα. Υπάρχουν και σκαθάρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και επαναδημιουργηθεί και είναι κόστομο, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Όλη αυτή η δράση είναι εντελώς δωρεάν, Δευτέρα 22 Ιουνίου, από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους, έτσι για να μπούμε όλοι μέσα σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, στον ρυθμό αυτό τον οποίο είναι ρετρό, όπως και να το κάνουμε, και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όταν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, σε ρετροκαταστάσεις. Είναι πραγματικά όμορφα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε επίσης ότι τις μέρες αυτές που αναζητάμε όλο ένα και περισσότερο λίγη δροσιά, μπορούμε να πάρουμε ανάσες δροσιάς και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών, το οποίο έχει πρεμιέρα με ελεύθερη είσοδο, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Άνοιξε και πάλι το Δημοτικό του Κολυμβητήριο, το οποίο είναι ανοιχτό για όλους και μπορεί να μας υποδεχτεί για να κάνουμε όλους τις βουτιές μας εκεί. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Παρασκευή, για αύριο δηλαδή 19 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που σημαίνει πάρτε μαγιό, πάρτε ό,τι την πετσετούλα σας και απολαύστε ελεύθερα τις βουτιές σας. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα πρέπει φυσικά να κάνετε την εγγραφή σας και η έκπληξη η οποία σας έχω είναι ότι ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών θα έχει ανοιχτό το κολυμβητήριο και το Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν, αν μείνετε στην πόλη και έχετε μείνει έτσι εδώ στο κλεινό Νάστη, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι τις βουτιές σας στο κολυμβητήριο του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, που είναι και σε πάρα πολύ όμορφο σημείο, είναι εξαιρετικό πραγματικά. Να σας πω λοιπόν για μία ακόμα φορά ότι είναι δωρεάν το Δημοτικό Κολυμβητήριο την Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα που είναι δωρεάν, 9 το πρωί με 9.30 το βράδυ. Και από εκεί και πέρα, Τρίτη και Παρασκευή, οι ώρες κοινού είναι 9 το πρωί με 9.30 το βράδυ και θα πρέπει φυσικά να μπορέσετε να κάνετε και την εγγραφή σας για να το χρησιμοποιείτε. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα υπάρξουν και στη συνέχεια προγράμματα πάρα πολύ ωραία, όπως το Aqua Aerobic και η εκμάθηση κολύμβησης ενηλίκων. Τώρα, αυτό κι αν είναι σημαντικό, γιατί είμαστε μια χώρα που είμαστε γύρω-γύρω από θάλασσα και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε να κολυμπούμε. Επομένως, σημαντικό ότι γίνονται μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης και για ενήλικες στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, οπότε θέλω να σας πω να μην τρέπεστε, εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή το να μην γνωρίζει κάποιος να κολυμπάει. Δεν έχουμε γεννηθεί να τα γνωρίζουμε όλα, αλλά είναι μια πολύ ιδανική ευκαιρία, διότι θα μπορέσετε έτσι και να μάθετε κολύμβηση και να δροσιστείτε και είναι σημαντικό, είμαστε σε μια χώρα που είναι γύρω-γύρω θάλασσα, είναι καλό τουλάχιστον να ξέρουμε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας όσον αφορά στο κολύμβι. Και εφόσον μιλάμε για κολύμβι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι τα παιδιά μας πολλές φορές καλούνται να κολυμπήσουν σε βαθιά ύδατα, διότι δώσαν πανελλαδικές εξετάσεις, περιμένουν τα αποτελέσματά τους και έρχεται η ώρα να δηλώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τι να δηλώσουν? Είναι λίγο δύσκολο στα 18 να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να γίνεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και η οποία αφορά ακριβώς σε αυτό. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις σχολές και για το μηχανογραφικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Λίτσα Τσαφοκίδη, στο Δημαρχείο Πανοράματος, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η δράση τονίζει διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, με την κοινωνική ευθύνη της κυρίας Ελένης Γιαννούδη, και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα παιδιά και για τους γονείς, γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουν μια σχολή στο βιογραφικό, τι δηλώνουμε, χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι. Έχει συμβεί και σε εμάς, και σε φίλους και σε γνωστούς. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό το να γνωρίζουμε ποια από τα πράγματα αυτά, ποιες από τις σχολές έχουν επαγγελματική αποκατάσταση, τι είναι, και πάνω απ' όλα αν είναι αυτό το οποίο στα αλήθεια αγαπάμε και αυτό το οποίο θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά μας, η εργασία μας. Περνούμε πάρα πολύ χρόνο εκεί, επομένως ας είναι αυτό που μας αρέσει και ας είναι αυτό που αγαπάμε. Για λέτε τώρα, έτσι όπως είμαστε παρεούλα, να πάμε και μέχρι το πάρκο της Νέας Ελβετίας. Διότι εκεί πραγματοποιείται μια διήμερη πολιτιστική γιορτή, η οποία θα ξεκινήσει το Σάββατο, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Αναφέρομαι στα χαριλιώτικα. Τα χαριλιώτικα διεξάγονται μέσα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, και για να σας πω την αλήθεια, είχα πολύ καιρό να πάω στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, παρόλο που είναι κοντά στο σπίτι μου. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα με το πόσο όμορφο είναι. Εκεί λοιπόν στο θεατράκι θα γίνει μια διήμερη πολιτιστική γιορτή, ελεύθερη είσοδος για όλους, να μπορέσετε να ακούσετε τραγούδια, να χορέψετε κι εσείς, να διασκεδάσετε, σε κάθε περίπτωση το να κάνετε μια βόλτα και μόνο σε αυτό το σημείο. Είναι εξαιρετικό. Θα υπάρχουν διάφορα τραγούδια, διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις. Από τις 7.30 και έπειτα, ζωντανή μουσική, θα ακολουθήσει και ένα λαϊκό γλέντι για όλους, και το Σάββατο και την Κυριακή, σε έναν χώρο που είναι πραγματικά καταπράσινος, και είναι όμορφο να γίνονται δωρεάν πράγματα, και ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην πόλη το Σαββατοκύριακο, που όλο ένα και θα γίνεται κάπως πιο δύσκολο το να μπορέσει να μείνει κανένας στην πόλη. Σας έλεγα λίγο πριν και για την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου. Η Νατάσα Μποφίλιου λοιπόν θα έρθει στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν θα έρθει μόνη της. Θα έρθει με τον Μανώλη Φάμελο. Οι δυο τους λοιπόν θα τραγουδήσουν μαζί επί σκηνής. Είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται οι δύο καλλιτέχνες. Δεν είχε ξανασυμβεί το να συναντηθούν μεταξύ τους επί σκηνής. Συναντιούνται λοιπόν, και όλο αυτό συμβαίνει σε έναν χώρο εμβληματικό, στο χώρο του Επταπυργίου. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι τα τραγούδια τους δεν τα ακούσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Ένα ακουστικό το οποίο έχει στηθεί για δύο κιθιάρες και ένα πιάνο, που συνομιλούν με ένα κουαρτρέτο εγχόρδων, και κάπως έτσι ακούμε τα τραγούδια τελείως διαφορετικά. Η δράση αυτή πολύ όμορφη, την οποία σας περιέγραψα λίγο πριν, φυσικά υπάγεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, και είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Οι τιμές ξεκινούν από τα... Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται από το more.com. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 15 ευρώ και είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο και ένα πολύ πολύ ξεχωριστό μουσικό βράδυ. Θέλω να σας πάω και σε κάτι άλλο το οποίο γίνεται, γιατί έχουμε πολλές και πολύ όμορφες δράσεις. Λέγαμε λίγο πριν, είπαμε για τον Ακύλα που θα έρθει, και ο Πάνος Μουζουράκης θα βρίσκεται εδώ στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, το οποίο επίσης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Πάνος Μουζουράκης λοιπόν, με την γνωστή του ενέργεια, γιατί ξέρετε, όταν πας να δεις τον Πάνο Μουζουράκη, δεν μπορείς να είσαι για τίποτα σίγουρος. Δεν ξέρεις καν τι σε περιμένει. Μπορεί να δεις stand-up παράσταση, μπορείς να τον ακούσεις να ερμηνεύει. Είναι τόσο πολυσχηδής και τόσο χαρισματικός, που πραγματικά από εκεί που τραγουδάει, λέει αστεία, μιλάει με τον κόσμο, επικοινωνεί. Είναι μοναδικός ο Πάνος Μουζουράκης. Θα μας παρουσιάσει και το έργο του «Τι ωραίο», που είναι η νέα του δουλειά. Είναι σίγουρο ότι θα τον απολαύσετε. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένας μοναδικός σώμαν ο Πάνος Μουζουράκης. Είναι εξαιρετικός επί σκηνής. Στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 Ιουνίου, τιμή εισόδου από 15 ευρώ, βασικά 15 ευρώ, προπόληση στο more.com. Έτσι, γιατί αξίζει πραγματικά να ζήσουμε όμορφες στιγμές αυτό το καλοκαίρι. Και τώρα θα μου πείτε τι μπορούμε... Συγχωρέστε με, Είναι κάτι λίγο λοιπόν που έχουμε αναμένο το κλιματιστικό εδώ αναγκαστικά. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ? Σας έχω λοιπόν και για σήμερα δωρεάν μουσική βραδιά στην Πλάς της Αρετσούς. Από σήμερα γίνεται η αρχή. Μέχρι και τις 20 Αυγούστου θα διαρκέσουν αυτές οι δράσεις. Σήμερα είναι μια εξαιρετική βραδιά, διότι είναι ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο, στον μοναδικό, στον ανεπανάληπτο Δημήτρη Μητροπάνο, το οποίο θα μπορέσετε να απολαύσετε πλάι στο κύμα πάνω στην Πλάς της Αρετσούς και να περάσατε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα χρειαστεί το ομπρέλα, γιατί το φοβήθηκα λίγο αυτό. Αύριο το θερμόμετρο θα είναι μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου, 26 ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας και καλός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο το Σάββατο, έως 34 την Κυριακή, καιρός λοιπόν για τις πρώτες φωτιές. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και όμορφες στιγμές μας περιμένουν για να φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε τα μάτια πονηρά και να της χαμογελάτε πλατιά. Και θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτω σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα τα πούμε ξανά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 18 Ιουνίου. Άντε ακόμα λίγο και φάγαμε και τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Άρα ετοιμάστε κουβαδάκια, τα σκαπτικά, τα παιδικά. Σίγουρα μπάλες, γιατί είμαστε και παλιοί ποδοσφαιριστές και διαιτητές. Άρα το πρώτο άθλημα και φυσικά έχουμε Μουντιάλ, που σημαίνει ότι είμαστε γύρω από το ποδόσφαιρο. Φλάς 99,4. Η φωνή υπαίθρου, Γιώργος Δίμπαλας, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βραδάκι, απόγευμα προς βραδάκι καλοκαιρινά, όταν χειμωνιάζει είμαστε καλά για καλά βραδάκι. Ταξίδι για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της αγροζωής, της αγροτικής ζωής, της πραγματικής ζωής. Τους πολιτικούς συλλόγους μας, ήθη, έθιμα, παράδοση, Ελληνισμός, Ορθοδοξία, η πατρίδα μας η Ελλάδα, τους φίλους μας τους κυνηγούς. Όλο αυτό το ταξίδι αφορά όλους εμάς με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Σήμερα θα έχουμε την μεγάλη χαρά, έχοντας τη στήριξη του συνεργάτη μας εδώ, του Δημήτρη του Σχιζοδήμου, και όλων εσάς θα έχουμε κοντά μας την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου, τη Μένη Τικοντού, να μας ενημερώσει για τα του Συλλόγου και της δράσης με αποκορύφωμα το Σαββάτο, που έχουμε μία μέγιστη. Να πάμε στην περιοχή, θα έλεγα, της Λυτής γενικότερα, όπου μας περιμένει ο μεταποιητής και εισαγωγέας ξηρών καρπών, ο Δημήτρης ο Πόντιος ο Καπουσούς, καταγωγή από την Τραπεζούντα, να μας μιλήσουν για το μέλλον, το σήμερα, τις καλλιέργειες των ξηρών καρπών και τι συμβαίνει γενικότερα στην πατρίδα με τους ξηρούς καρπούς, τις εισαγωγές και ό,τι έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους και πώς θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Να πάμε στον φίλο το σεβαστό, τον γεωπόνο μας, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας, τον Παναγιώτη τον Κούτα. Θα γίνει στενάχωρος ο Παναγιώτης, αλλά δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια, το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο γύρω από τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τους αγρότες γενικότερα της πατρίδας, αλλά ειδικότερα θα έλεγα του Δήμου Χαλκιδόνος. Και μετέπειτα να έρθουμε προς τα εδώ, πιο κοντά λίγο, ελάχιστα πιο κοντά, μια γειτονιά είναι η Θεσσαλονίκη και γενικότερα ο νόμος, να πάμε στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μαδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, την κυρία Μαρία Καμπουρίδου. Ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση αύριο, να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο Θρακιώτικος Πολιτιστικός Σύλλογος. Και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας με την Σοφία την Καραϊωάννου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Όσας, όπου ετοιμάζουν τη μεγάλη γιορτή του κερασιού. Ξεκίνησαν οι συγκομιδές των αγροτικών μας προϊόντων. Δημήτρη μου, ξεκινάμε με ένα τραγούδι ντόπιο. Και εγώ είμαι ντόπιος από Δοϊράνη Κυλικής κατά το ίμιση και Πόντιος από τη μητέρα μου, την κυρία Σοφία την Αντωνιάδου. Κατά το ίμιση με ένα τραγούδι από την πάντα εντόπικα, Συρτός Μακεδονίας.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητή μου Μένη.
1: Καλησπέρα από το όμορφο Σβεστοχώρι.
0: Το ιστορικό μακεδονικό Ασβεστοχώρι, που έχει γράψει με πολλαπλούς τρόπους λαμπρή ιστορία, με ό,τι έχει να κάνει με την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας, της Ελλάδας μας, με την αντίστασή του, με τους λαμπρούς, θα έλεγα, ντόπιους κατοίκους, σε αυτόν τον κλιματολογικά μοναδικό υπέροχο τόπο. Αγαπητή μου Μένη, ποιος είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός του Ασβεστοχωρίου?
1: Είμαστε ο Μουσικοχορευτικός Λογογραφικός Σύλλογος του Ασβεστοχωρίου, που ιδρυθήκαμε το 1988 από κάτοικους του χωριού μας, που αγαπάνε και αγαπούσανε και αγαπάνε πάρα πολύ την παράδοση και θέλουν να ασχοληθούν συστηματικά για τη διατήρηση των παραδόσεων του τόπου μας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Και εμπνεύστηκαν από τη μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς και με τη βοήθεια των μελών και των συγχωριανών μας ιδρύθηκε ο σύλλογός μας.
0: Το
1: 1988.
0: Πολλά χρόνια από τότε πέρασαν και μεγεθύνεστε συνέχεια.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε 120 χορευτές.
0: 120 χορευτές.
1: 120 χορευτές.
0: Σε πολλά τμήματα.
1: Έχουμε 3 τμήματα παιδικά, 1 τμήμα νέων και 2 τμήματα ενηλίκων.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι βέβαια μια, θα λέγαμε, μικρή πόλη. Είναι μια μεγάλη κομμόπολη το Ασβεστοχώρι.
1: Ένα όμορφο χωριό.
0: Και αυτό είναι που το λες είναι τίτλος τιμής. Είναι γειτονιά. Γειτονιά της Θεσσαλονίκης, αλλά με τα γνήσια χαρακτηριστικά του παλιού τόπου, του παλιού Ασβεστοχωρίου, ένα μεγάλο παραδοσιακό χωριό. Οι δράσεις σας,
1: που λέγαμε παλιά.
0: Έτσι, οι δράσεις σας ποιες είναι?
1: Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ έντονες. Θα σας πω λίγο τις δράσεις της τελευταίας μας χρονιάς, του 2025, που κάναμε το 34ο τσάλμα. Μετά ήμασταν καλεσμένοι στο 14ο αντάμωμα χορευτικών τμήματων στη Νέα Μάδητο. Στη Σκόπελο πήγαμε στο αντάμωμα χορευτικών ομάδων. Το Hopi Festival στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα Εκκλήνια στον εορτασμό στο Ζαγκλιβέρι, στα Αμπελάκια στη Λάρισα στη Γιορτή Κάστανο, στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο στη Καστοριά. Εκδήλωση κάναμε για τα κάλαντα των Χριστουγέννων ο Σύλλογος. Έγινε η κοπή της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης πίτας. Συμμετείχαμε στο 7ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στον Εύασμο, στο 31ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων στο ΣΥΚΕΣ, στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου με παράσταση, στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπάνι του Αγίου Γεωργίου εδώ στο χώρι, στο 3ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ερωτόκρουτο στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στα Φιλαρέτια, στον εορτασμό του Αγίου Χριστοφόρου στην Πηλαία, στην Κρήτη στη Μεγάλη Συνάντηση στη ΔΕΦ με το φοιτητικό μας τμήμα. Στη Ξάνθη ήμασταν τώρα το Μάιο στο Συμπόσιο των Χορευτικών Ομάδων. Μία καινούργια δράση που κάναμε έτσι ήταν φέτος με τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου εδώ στο Ασβεστοχώρι, που μία πάρα πολύ καλή δασκάλα του σχολείου, η κυρία Κοζηράκη, ασχολήθηκε και έμαθε σε αυτά τα παιδάκια την παράδοσή μας για το Ασβεστοχώρι, τους μίλησε για την παϊζάνικη φορεσιά που θα σας αναφέρω παρακάτω αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μάθανε έχουμε ένα καλό δεκάλεπτο να τα παρουσιάσουμε όλα. Μάθανε, γιατί είστε παιδάκια, μέγιστοι ως σύλλογος.
1: Μάθανε τα παιδάκια μας εδώ στο Ασβεστοχώρι τον Μπιζέρι, σε ένα τοπικό παραδοσιακό τραγούδι που έχουμε. Και έρχονται και άλλα. Έχουμε τώρα την κορυφαία εκδήλωση του συλλόγου μας που θα αναφερθούμε. Είμαστε καλεσμένοι να πάμε στο χορευτικό αντάμα μας στη Λέρο που θα γίνει τώρα το καλοκαίρι, στη Μάδητο.
0: Δηλαδή, καλή μου Μένη, μιλάμε δηλαδή για έναν οργανισμό. Δεν είναι ένας απλά πολιτιστικός σύλλογος. Μιλάμε για οργανισμό. Όταν αναφέρεις ότι έχετε 180 χορευτές,
1: 120
0: χορευτές εν ενεργεία σε όλες τις ηλικίες.
1: Σε όλες τις ηλικίες.
0: Παιδιά, γυναίκες,
1: από παιδιά έως μεγάλους.
0: Ως μεγάλους. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα και αγάπης βασικά και ζήλου για την παράδοση και για τον τόπο. Τώρα, τι ετοιμάζεται αυτό το τριήμερο? Δηλαδή, αρχίζει γενομένης από αύριο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
1: Έχουμε την κεντρική εκδήλωση του συλλόγου μας Είναι το 35ο τσάλμα.
0: Το τσάλμα, τι ακριβώς, ναι, τι ακριβώς σημαίνει.
1: Είναι το τσάλμα. Το τσάλμα είναι ένα φυτό. Από αυτό πήρε και η ονομασία η γιορτή μας, το τσάλμα. Είναι ένα φυτό, είναι ένα ερχόμενο σταμνώδη φυτό που υπάρχει εδώ στο χώρι, που αυτή την περίοδο ανθίζει και μοσχοβολάει. Και έτσι εμπνεύστηκαν αυτοί που δημιούργησαν το σύλλογο και ονόμασαν αυτή την εκδήλωση τσάλμα.
0: Όπου.
1: Όπου είναι ένα διήμερο γλέντι, ένα διήμερο ξεφάντωμα, ένα διήμερο με παραστάσεις χορευτικές, ένα διήμερο με πολύ κόσμο και πολλά χορευτικά.
0: Ανοιχτή εκδήλωση.
1: Είναι ανοιχτή εκδήλωση.
0: Και
1: είναι
0: θα γίνει πού?
1: Στην αυλή του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου στο Ασβεστοχώρι.
0: Το σχολείο αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, στην κεντρική πλατεία, πίσω από το παλιό δημαρχείο.

0: με το ποδόσφαιρο που έχω παίξει πολλές φορές και ως αντίπαλος εκεί στην ομάδα, αλλά και ως παλιός οικειώτης ποδοσφαιριστής και ως διαιτητής, αλλά και αυτό το φυτό και τις εκπομπές που κάναμε μαζί στις τηλεοπτικές μου ο τόπος μας, δεν είχα ακούσει κάτι και τώρα με τρώει και περιέργεια, η καλή περιέργεια, τι είναι αυτό το φυτό.
1: Θα κάνουμε στεφάνια το Σάββατο με αυτό το φυτό και θα έχουμε στεφάνια επάνω και θα χορεύουμε με τα στεφάνια και εμείς και όλος ο κόσμος. Ουσιαστικά αυτή η εκδήλωση έγινε και με το έθιμο του Αγιάννη του Κλείδωνα.
0: Α, μάλιστα. Άρα υπάρχει, θα έλεγα, μία αφετηρία. Επάνω, εδώ τώρα για την εκδήλωση συγκεκριμένη, είναι ανοιχτή. Έχει κάποιο εισιτήριο, έχει κάποιο κόστος?
1: Δεν έχει, είναι δωρεάν η είσοδο για όλο το κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τις υπέροχες τα χορευτικά που θα είναι με τις όμορφες παραστάσεις.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, μπορείς να απαριθμίσεις, να πούμε ποια είναι τα χορευτικά από άλλους λόγους.
1: Να σας πω λίγο το πρόγραμμα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή και Σάββατο, ξεκινάμε στις 8 και τα δύο βράδια. Είναι 19 Παρασκευή και 20 Σάββατο. Ξεκινάμε με το τμήμα εκμάθησης ενηλίκων του δικού μου του συλλόγου, που θα μας χορέψουν χορούς από την Ήπειρο. Θα συνεχίσει ο εκπαιδευτικός εξορδιστικός σύλλογος κάτω Καμίλα Σερών, οι οποίοι θα έρθουν από τις Σέρες μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Ιγρήτας και θα μας χορέψουν σεραϊκά. Θα χορέψει το πρώτο παιδικό τμήμα του Συλλόγου Χορούς των Βλάχων. Θα χορέψει το χορευτικό της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου, το Σβεστοχωρίου, ποντιακά.
0: Υπάρχουν και πόντιοι στο Σβεστοχώρι.
1: Βέβαια, έχουμε και ποντίους.
0: Είναι πολυπολιτισμικός τόπος.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπες, Γιώργο. Μετά θα συνεχίσουμε με το δεύτερο παιδικό τμήμα του Συλλόγου, που θα χορέψουν χορούς από την όμορφη Μακεδονία, όπως το χορό που έβαλες, το σωτό Μακεδονίας που ξεκίνησες.
0: Ναι, είναι το σήμα κατά τεθέν αυτό της Μακεδονίας μας, της μιας και μοναδικής ελληνικής.
1: Θα συνεχίσουμε με το Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σβεστοχωρίου, που θα μας χορέψουν χορούς από τη Θράκη. Μετά θα μας χορέψει το χορευτικό του Δήμου Πηλαίας Κορτιάτης χορούς από την Ήπειρο. Και θα κλείσουμε με το εφηβικό μας τμήμα, που θα μας χορέψουν χορούς από τη Δυτική Θράκη. Όπως κατάλαβες,
0: είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα.
1: Παρασκευή.
0: Πολύ μεγάλο. Ναι. Δηλαδή θα πιάσει έτσι σαν χρόνο.
1: Όχι, ενδεικτικά θα είναι. Όλα δεκάλεπτα τα χορευτικά.
0: Θα πιάσει δηλαδή από τις 8 έως τις 11 περίπου. Να το ξέρει έτσι ο κόσμος που θέλει να έρθει.
1: Ο κόσμος θα πιάσει τα χορευτικά και μετά θα έχουμε την πολύ ωραία μας ορχήστρα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία όργανα.
0: Θα υπάρχει δηλαδή ένα ελεύθερο πλέον μετά γλέντι για όλους.
1: Που θα είναι το γλέντι για όλους.
0: Το Σαββάτο.
1: Για την Παρασκευή. Και το Σάββατο μετά θα έχουμε πάλι το δικό μας χορευτικό ενηλίκων. Το άλλο μας τμήμα που θα
0: πάλι 8 η ώρα.
1: Τη Μικρά Ασία, πάλι 8 η ώρα. Την Κερκυρική Ένωση Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, που θα μας φέρουν την Κέρκυρα κοντά μας.
0: Υπέροχα.
1: Τα παιδάκια του σχολείου που θα μας τραγουδήσουν το παραδοσιακό μας τραγούδι, τον Μπιζέρισα Καλεμάνα, που έχουμε στο Ασβεστοχώρι. Θα έρθει ο Πολιτιστικός Σύλλογος από το Ζαγκλιβέρι να μας χορέψει Θράκη. Και μετά θα κλείσουν τα δικά μας τα παιδιά με χορούς από την Κρήτη και με ένα πολύ ωραίο δρόμενο μαζί με τους γονείς τους.
0: Αυτό δεν είναι τριήμερο εκδήλωσεων. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ
1: παράδοσης. Διήμερο,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Παρασκευή, έχουμε Παρασκευή, Σαββάτο, έχουμε και την Κυριακή, πάμε λίγο.
1: Η Κυριακή δεν έχουμε, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Παρασκευή Σαββάτο. Άρα,
1: εδώ και 1,5 μήνα τρέχουμε.
0: Τρέχετε, μα είναι, αυτό είναι φεστιβάλ. Δεν είναι απλά μια δράση ενός συλλόγου πολιτιστικού. Είσαστε όλοι και όλες θελοντές. Να φέρουμε και λίγο έτσι προς τιμή, ηθική, τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πρόεδρος, εγώ είμαι Νικοντού. Γραμματέας η Αναστασία Ιμανέα, αντιπρόεδρος ο Νίκος Οδούνας, ταμείας η Ζωή Παπακυριακού και μέλος η Ιωάννα Νταούλα Παλιαχάνη.
0: Βλέπουμε μια ανισορροπία. Οι γυναίκες είναι πιο ισχυρές, πιο δυνατές, πιο παρούσες.
1: Ναι, τυχαίνει στο προηγούμενο.
0: Τυχαίνει στο προηγούμενο. Ήταν οι άντρες.
1: Άρα τους λίγο διαφορετικά.
0: Τους δώσατε δηλαδή λίγο χρόνο ξεκούρασης.
1: Έχουμε ένα καλό σε σχέση με άλλους συλλόγους, γιατί και εγώ παιδί συλλόγου μου, από μωρό χορεύω κι εγώ. Από μικρό παιδί σε διάφορους συλλόγους, ώσπου να γίνει το δικό μας εδώ στο χώρι.

0: Αγαπάμε όλοι τον σύλλογό μας, όποιος και να είναι στη διοίκηση. Όλοι είμαστε χορευτές στη διοίκηση. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν χορεύει.
1: Το μήνυμα...
0: Και αγαπάμε όλοι πάρα πολύ την παράδοση.
1: Το μήνυμα
0: και αυτό που κάνουμε.
1: Που θέλετε να στείλετε προς τους ασβεστοχωρείτες, προς όλους τους συμπατριώτες, συνέλληνες της πόλης, αλλά και του νομού της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά το κάλεσμα που θα ήθελες να κάνεις σε όλον αυτόν τον κόσμο, ευχαριστώντας και κάποιους, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Να είμαστε κοντά στην παράδοση. Θα χαρούμε όλους να σας δούμε Παρασκευή και Σάββατο στο τσάλμα που λέμε εμείς, που ουσιαστικά είναι ένα γλέντι, είναι ένα κλείσιμο χρονιάς, είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή που θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, γιατί θα έχουμε, δεν σας ανέφερα, θα έχουμε τα όργανα από την Κουμένιτσα, κλαρίνο, νταούλι, τρομπέτα, κρουστά, θα έχουμε βιολί, θα έχουμε
1: τα κορδιόν, χάλκινα, τα λεγόμενα της Κουμένιτσας.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε λαούτο, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία ορχήστρα και τις δύο μέρες θα έχουμε πενταμελής ορχήστρα. Θα περάσετε όμορφα, θα γλεντήσετε και θα περάσετε δύο αξέχαστα βράδια όπως περνάμε κάθε φορά εδώ και 35 χρόνια.
1: Άρα
0: θα μπείτε στο κύκλο μαζί μας, γιατί θα έχει πολύ ώρα για να χορέψετε και να γλεντήσετε και οι ίδιοι. Θα δείτε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα από τους συλλόγους που θα συμμετέχουν. Όλα αυτά όμως, Γιώργο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς το κόσμο εδώ στο χωριό που έρχεται, μας βοηθάει, συμβάλλει για να γίνει αυτή η τοπική γιορτή μας, χωρίς όλους τους εθελοντές που βοηθάνε, τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ στη κυριολεξία για να μπορέσει να στηθεί αυτό το πανηγύρι, το μεγάλο του χωριού μας, ας πούμε, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε όλους εσάς που θα έρθετε, για να περάσετε όμορφα και εσείς και εμείς μέσα από εσάς.
1: Ένα μεγάλο εύγε προς τα μέλη όλα του Συλλόγου, ιδιαίτερα του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τους κατοίκους του Ασβεστοχωρίου, του
0: και
1: Λαμπρού.
0: Και τους κατοίκους που είναι πάντα δίπλα μας.
1: Του Λαμπρού αυτού τόπου.
0: Στο σύλλογό μας.
1: Του Λαμπρού αυτού τόπου, γιατί το Ασβεστοχώριο έχει μεγάλη ιστορία προσφοράς στον ελληνισμό. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε
1: θα
0: όλους
1: τα
0: από
1: πούμε,
0: κοντά.
1: Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα ποντιακό τραγούδι και να συνδεθούμε με τον μεταποιητή εισαγωγία, όπου θα μας μιλήσει ο Δημήτρης ο Καπουσούς για τους ξηρούς καρπούς και τις καλλιέργειές τους.

0: την καλησπέρα μου, αγαπητέ μου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σαν Φλάς και σαν Φωνή Πέθρου και σαν Γιώργος Δίμπαλας που είσαι κοντά μας. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, οι δράσεις της εργασίας σου είναι πολύπλευρες. Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες εισαγωγής όσον αφορά τους ξηρούς καρπούς, όπου είσαι ο πλέον ειδικός να μας βάλει στο πνεύμα για την καλλιέργεια των ξηρών καρπών, ποια είναι η εικόνα της σήμερα στην Ελλάδα. Θα κάνουμε σε ένα τρίλεπτο μια διαφημιστική παύση και πανερχόμαστε ξανά. Αλλά όμως έχουμε ένα τρίλεπτο να δώσουμε το πρώτο μήνυμα, ποια είναι η εικόνα στην πατρίδα μας γύρω από την καλλιέργεια των ξηρών καρπών.
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που με καλέσατε για να μιλήσουμε σήμερα. Δύο λόγια έτσι μόνο για μας. Είμαστε έμποροι ξηρών καρπών και εισαγωγής που δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα έχουμε έτσι αρκετή εμπειρία. Ο πατέρας που ίδρυσε την επιχείρηση και εγώ που τη συνεχίζω. Σχετικά σε αυτόν τον κλάδο λοιπόν των ξηρών
0: Πρέπει
1: καρπών.
0: Να πούμε τραπεζούντι.
1: Ναι, ο πατέρας έχει καταγωγή από τον Πόντο.
0: Από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα, την Πονεμένη.
1: Ακριβώς, από εκεί έχει. Και η μαμά κατά το ίμιση είναι Κωνσταντινοπολίτες και αυτή. Γενικώς οι καταγωγές μας είναι
0: προσφυγικές. Πονεμένες και αγωνιστικές.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το κάδρο των ξηρών καρπών στην Ελλάδα περιέχει αρκετούς ξηρούς καρπούς, με κυριότερους από αυτούς τα αμύγδαλα, τα φιστίκια, τα κελιφωτά, τα φουντούκια μετά, τα καρύδια, τα αράπικα φιστίκια που είναι τα φιστίκια αυτά τα κόκκινα που τρώμε με το αλάτι. Και εκτός από αυτά υπάρχουν και τα αποξηραμένα φρούτα που επίσης έχουν στην Ελλάδα είναι δημοφιλή, όπως οι σταφίδες, τα αποξηραμένα σίκα, τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα, τα αποξηραμένα νεκταρίνια και άλλα πολλά.
0: Η εικόνα αυτή είναι γενικότερη όσον αφορά, θα έλεγα, το κάδρο παραγωγής, δηλαδή καλλιέργειας, παραγωγής αλλά και εισαγωγής των ξηρών καρπών. Να κάνουμε παύση 2 λεπτά για τις απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε να μας δώσεις το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε
1: καλά.
0: Γιατί μάλλον με τις γνώσεις τις όποιες έχω αλλά όχι τις δικές σου, γι' αυτό θέλουμε να μας μιλήσεις εσύ, το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, θα έλεγα εισαγωγικά, γύρω από τους ξηρούς καρπούς.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω,
9: πιάλο,
8: βάζω, το κεφάλι,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 318218.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε τηλεφωνικά με τον Δημήτρη του Καπουσούς. Αγαπητέ μου Δημήτρη, η εικόνα τώρα όμως, να πούμε πλέον μεταποιητικά, παραγωγικά μεταποιητικά, η γενικότερη εικόνα στην πατρίδα μας ως προς την παραγωγή ποια είναι και ποια είναι θα έλεγα η δυναμική της αλλά και τα προβλήματά της.
1: Καταρχάς να πω ότι η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος που μπορεί και παράγει πληθώρα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Και αυτό θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε καταλλήλως ως χώρα για να είμαστε δυναμικά στην παγκόσμια αγορά σε όλους αυτούς τους τομείς. Δυστυχώς οι ξηροί καρποί που παράγουμε δεν φτάνουν καν για τις ανάγκες μας. Δηλαδή έτσι και πιο συγκεκριμένα να περάσω, ας πούμε, π.χ. στα αμύγδαλα που είναι ένας πολύ βασικός και κτίνος ξηρός καρπός γνωστός σε όλους. Η Ελλάδα κατά μέσο όρο, γιατί δεν κρατάει στατιστικά, παράγει περίπου 6.000 τόνους αμυγδάλων το χρόνο σε ψύχα. Με μικρές διαφοροποιήσεις, φέτος ήταν πιο λίγα γιατί υπήρχαν κάποιες καταστροφές και ξηρασία στην περσινή περίοδο. Οπότε υπολογίζουμε περίπου 5.000 τόνους. Και μόνο σε αυτό το διάστημα, έτσι περίπου να σκεφτείτε, ότι έχουμε κάνει εισαγωγές από ξηρών καρπών στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κρατάνε στατιστικά τα τελωνία τους και έχουμε πρόσβαση, περίπου 4.200 τόνους. Χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται εισαγωγές από Ισπανία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατανομή της παραγωγής στην Ελλάδα είναι κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Καβάλας. Αυτές είναι έτσι οι κύριες παραγωγικές περιοχές και άλλες διάσπαρτες, αλλά αυτές συγκεντρώνουν την πλειονότητα της παραγωγής. Τα ελληνικά αμύγδαλα είναι πολύ ποιοτικά και γευστικά. Υπολείπονται βέβαια των εισαγωμένων σε τυποποίηση και προδιαγραφές και θεωρώ ότι ένα κομμάτι στο οποίο θα έπρεπε να επενδύσει ο αγρότης και κατ' επέκταση ο τυποποιητής του ξηρού καρπού είναι στο να κάνουμε τα προϊόντα μας τυποποιημένα με τέτοιο τρόπο που δεν είναι αρεστά μόνο στους Έλληνες που τα εκτιμούν ούτως ή άλλως, γιατί είναι τα δικά μας, αλλά και σε άλλες χώρες που καταναλώνουν αμύγδαλα και εισάγουν αμύγδαλα και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Δηλαδή στις όμορες χώρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι από τις κορυφαίες παραγωγικά στην Ευρώπη. Λέω τις όμορες, δηλαδή να μην φτάσουμε
1: αυτή
0: πιο
1: μακριά. Ο κύριος παραγωγός αμυγδάλου παγκοσμίως με διαφορά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η περιοχή της Καλιφόρνιας. Μετά, καθώς κατεβαίνουμε στην παγκόσμια κατάταξη, δεύτερη θα συναντήσουμε την Αυστραλία, κατόπιν την Ισπανία και κατόπιν άλλες χώρες που συμμετέχουν και αυτές, ας πούμε, στην παγκόσμια παραγωγή.
0: Τουρκία, αλλά η Τουρκία.
1: Και η Τουρκία. Ωστόσο η Τουρκία είναι μια χώρα πληθυσμιακά μεγάλη και κυρίως ενώ έχει μια υπολογίσιμη ποσότητα αμυγδάλων συγκεκριμένα τώρα που συζητούσαμε, αυτή πολύ σπανία καταλήγει να εξάγεται. Ενώ τα αμερικάνικα, τα ισπανικά και τα αυστραλέζικα είναι τα κύρια αμύγδαλα που συναντούμε στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Εκεί που τώρα, μιας και αναφέρατε την Τουρκία, εκεί που είναι πολύ δυνατή η Τουρκία και κατέχει...
0: Αυτό έτσι να ακουστεί.
1: Κατέχει τα πρωτεία της παγκόσμιας παραγωγής είναι στο Φουντούκι.
0: Στα Φουντούκια είναι παγκόσμια υπερδύναμη η Τουρκία.
1: Ναι, και με πολύ μεγάλη διαφορά μάλιστα. Παράγει κατά μέσο όρο το 70 με 75% της παγκόσμιας παραγωγής.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο ποσοστό και είναι παράδοξο πως δεν έχει αντισταθμιστεί από άλλες χώρες, ας πούμε, της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος σε αυτό.
0: Τώρα...
1: Έτως βέβαια να πω ότι η παραγωγή τους ήταν πιο χαμηλή από άλλες χρονιές.
0: Και αλλά έτσι... πάλι όμως έχουν τα πρωτεία.
1: Και πάλι ήταν όμως το 55% της παγκόσμιας παραγωγής. 246.000 τόνοι για παγκόσμια παραγωγή περίπου 480.000 τόνων.
0: Τώρα, οι νέοι αγρότες έχουν αυτή, θα έλεγα, τη διάθεση ή τη γνώση ή τη στήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γενικότερα από την πολιτεία, την εκάστοτε δικούς αρχή, την κυβέρνηση, να μπουν και στον κλάδο πλέον της παραγωγής ξηρών καρπών. Είναι αποτρεπτική η όλη διαδικασία στην πατρίδα μας και με αυτό σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας.
1: Όπως φαίνεται το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω αποτρεπτικό, θα έλεγα. Και ο λόγος είναι ότι ούτε η πολιτεία δίνει τα κατάλληλα εργαλεία και τους μηχανισμούς στους αγρότες ώστε να αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, ούτε οι συνθήκες οι τοπικές της Ελλάδας επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι εννοώ?
0: Ναι, δηλαδή εσωτερικό... δεν έχει να κάνει με τα μικροκλίματα αναπεριοχή ή την οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή. Απέναντίας λες, απέναντίας.
1: Θεωρώ ότι η κλιματική αλλαγή κάνει ακόμα πιο απαιτητικό αυτό το σενάριο. Ας πούμε για παράδειγμα τα αμύγδαλα που αναφέραμε ήταν παλαιότερα σχεδόν όλα τα χωράφια ξερικά. Ενώ πλέον ό,τι φυτεύεται τώρα πρέπει, επιβάλλεται να είναι ποτιστικό, αλλιώς θα έχει πολύ χαμηλή απόδοση. Αυτή ήταν μια αλλαγή που επέφερε η αλλαγή του κλίματος. Ωστόσο όμως και άλλα πράγματα θεωρώ ότι θα πρέπει έτσι οι αγρότες να τα σκεφτούν, όπως ας πούμε την συγκέντρωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Βλέπουμε από την εμπειρία μας, ας πούμε, και τις αναστροφές μας με αγρότες, βλέπουμε ότι έχει ο ένας ένα χωράφι εδώ, ένα μικρό χωράφι εδώ. 10 χιλιόμετρα παραπέρα έχει ένα άλλο. Άλλα 20 χιλιόμετρα παραπέρα ένα τρίτο. Όταν όμως θέλεις να μπεις δυναμικά στον χώρο των εξαγωγών ως χώρα, αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθήσεις τους αγρότες να συγκεντρώσουν την περιοχή.
0: Ναι, υπάρχει ένας πολυτεμαχισμός, δηλαδή μικρών αγροτεμαχίων.
1: Ακριβώς, να μην υπάρχει σκέδαση σε αυτό το κομμάτι. Να είναι συγκεντρωμένοι, να βοηθήσει τους παραγωγούς να συγκεντρώσουν τη γη τους και να. Και σε σημεία που είναι κατάλληλα για τους ξηρούς καρπούς εν προκειμένου.
0: Ο Έλληνας τρώει ξηρούς καρπούς.
1: Ναι, η μεσογειακή
0: διατροφή. Κουλτούρα του είναι αυτή, ότι θέλει να έχει τους ξηρούς καρπούς και ας είναι και πιο ακριβή έτσι. Αλλά σαν κουλτούρα τους θέλει.
1: Τους θέλει πολύ και η μεσογειακή διατροφή ως διατροφή και σε αυτήν... ανήκει και η ελληνική διατροφή, ο Μεσόγειος κατά μέσο όρο καταναλώνει 3 φορές παραπάνω ξηρούς καρπούς από άλλους λαούς της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Τώρα πλέον είναι έτσι κάποιες τάσεις υγιεινής διατροφής που σε αυτές τις χώρες ξαναζωντανεύουν τη ζήτηση για τους ξηρούς καρπούς. Μέχρι τώρα και αυτό συνεχίζει, η μεσογειακή διατροφή έχει μια ξεχωριστή θέση για τους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα.
0: Με την εμπειρία σου, την παγκόσμια, είσαι από τους κορυφαίους να ασχολήσαντε επιχειρηματικά γύρω από το τομέα των ξηρών καρπών και ξηρών, θα έλεγα, ακόμα φρούτων. Να τα ονομάσω έτσι. Θα πρότεινες εσύ με το χέρι στην καρδιά τους νέους ανθρώπους, δηλαδή νέους γεωργούς, αξίζει, επενδύστε στην καλλιέργεια ξηρών καρπών. Έχει καλό μέλλον. Θα το έλεγες έτσι και με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι, θα το έλεγα. Εγώ θα πρότεινα στους νέους να ασχοληθούν με την καλλιέργεια ξηρών καρπών. Ειδικά αυτή την περίοδο οι ξηροί καρποί έχουν καλές παγκόσμιες τιμές για τον παραγωγό. Επίσης ένα πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα είναι ότι εκτιμώνται τα προϊόντα της, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που θα πλήρωναν ένα premium, ας το πούμε έτσι, για να έχουν ελληνικούς καρπούς. Καταλαβαίνω ότι έχει προκλήσει σε αυτό το πράγμα, δεν θα είναι απλό και όποιος αγρότης ξεκινήσει να κάνει μια καινούργια καλλιέργεια ξηρών καρπών εκ του μηδενός, θα περάσει 5 χρόνια σχεδόν χωρίς να, να έχει κάποια σοβαρή εισοδιά και εισόδημα. Ωστόσο, με τα κατάλληλα εργαλεία και
0: μακροπρόθεσμα θα αποζημιωθεί.
1: Θα έχει
0: μια στάνταρ, θα έλεγα, επιχείρηση. Βέβαια, είπαμε, πάντοτε αγροτική, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από διάφορους κινδύνους, αλλά όμως είναι μια αξιόπιστη λύση. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες, με την υπόσχεσή σου ότι θα σε ξαναέχουμε κάποια στιγμή πάλι κοντά μας, διότι το κεφάλαιο ξηρή καρπή και η καλλιέργεια αυτή όσον αφορά τις δενδρόδεις καλλιέργειες των ξηρών καρπών είναι πιθανόν το μέλλον της ίδιας της πατρίδας μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ελπίζω να φάνηκα χρήσιμος
0: πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Αν κάποιος έχει κάποια απορία που δεν πρόλαβα να καλύψω γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, ευχαρίστως μπορείτε
0: το
1: να...
0: Το τηλέφωνο είναι στη διάθεση του σταθμού.
1: Να το διαθέσετε και να...
0: Να έρθεις σε επικοινωνία άνθρωπο μαζί σου.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Δημήτρη μου,
0: να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Γιάννη τον Αβραμίδη, είναι αγρότης καλλιεργιών μέσω θερμοκηπίων στη Νέα Μαγνησία την Προσφυγική. Αν μπορούμε να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε και να συνεχίσουμε το ταξίδι γνώσης γύρω από τον πολιτισμό αλλά και τον πρωτογενή τομέα.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Πού αλλού, στο χωράφι.
0: Μέσα στο θερμοκήπιο.
1: Τώρα βγήκα έξω λίγο να πάρω μια ανάσα και να μιλήσουμε.
0: Τελικά η καλλιέργεια των θερμοκηπίων είναι πιο δύσκολα από τις αρωτριές καλλιέργειες ή είναι πιο εύκολη?
1: Κοίταξε, είναι πιο συστηματική, άρα είναι και πιο εύκολη. Απλώς θέλει μια συνέπεια εργασιών για να την κάνεις και πιο εύκολη. Αλλιώς είναι μία ή άλλη, ας πούμε, τη εξωχώραφη και τη θερμοκήπη. Θέλει μια σειρά από εργασίες συνεπείς με στον χρόνο για να είσαι, να έχεις μια πιο εύκολη καλλιέργεια, ρε παιδί μου.
0: Δραστηριοποιείς γύρω από τις καλλιέργειες των λαχανικών στον έναν από τους κορυφαίους λαχανόκηπους της, ίσως της πατρίδας μας, λέμε Νέα Μαγνησία, Γαλλικός και Βασιλικά, κατά παράδοση, οικογενειακή δραστηριότητα.
1: Ακριβώς.
0: Η περίοδος αυτή είναι για κάποιο νέο άνθρωπο, για νέο αγρότη να εισέλθει στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες?
1: Γιώργο, το χωράφι πλέον είναι μια επιχείρηση. Η διαφορά είναι απλώς ότι δεν υπάρχουν τα ντουβάρια, δεν τα βλέπεις ορατά. Και είναι ακόμα πιο δύσκολη επιχείρηση από τις απλές επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει σταθερό κέρδος, ποσοστό κέρδος. Δηλαδή, ο αγρότης θα πληρώσει τα πάντα 3 και 4 και 5 μήνες πιο μπροστά για την παραγωγή, θα μπει στην παραγωγή μετά από 5 μήνες και δεν ξέρει πόσο θα πουλήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για τον αγροτικό τομέα, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και στάνταρ για να ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, θα δείξω 10 χιλιάρικα και θα πάρω 15, θα πάρω 12, θα πάρω 20. Αυτό δεν υπάρχει. Ρίχνεις και λες στο Θεό.
0: Τι θα μπορεί να καλλιεργήσει ένας αγρότης που θα πει εγώ θα ασχοληθώ με την παραγωγή, την αγροτική, των λαχανικών με θερμοκήπια?
1: Κοίταξε Γιώργο, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα το τι πρέπει να καλλιεργήσουμε για να μας αποφέρει. Εμείς έχουμε να κάνουμε τις καιρικές συνθήκες με πολλά. Το έχουμε δηλαδή στο Θεό πρώτα, έτσι, με τη φύση.
0: Ναι, αλλά λέμε ότι είναι θερμοκήπια, είναι κλειστά.
1: Ναι, είναι κλειστά. Πριν κανένα δύο μήνες βγήκε ο Βαρδάρης, εμένα με πήρε 3 στρέμματα θερμοκήπια.
0: Τρία στρέμματα θερμοκήπια πάει το έσοδο όλο του χρόνου.
1: Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή έχουμε και αυτά εμείς. Δεν είναι, άμα βγει ένας δυνατός, όπως και το πριν πάλι 4 χρόνια, βγήκε ένας πολύ Βαρδάρης, ας πούμε, δυνατός, με πήρε άλλα 2 στρέμματα. Και ειδικά αν και λίγο παλιά τα θερμοκήπια, τα νάιλον, λίγο θέλουν για να φύγουν. Έχουμε και εμείς ζημίες, εντάξει. Σίγουρα έχουμε επικάλυψη και είναι πιο εύκολα και τα πράγματα, αλλά με τις καιρικές συνθήκες δεν μπορείς να τα βάλεις, Γιώργο.
0: Είναι θέμα σοβαρό. Να πούμε όμως τι θα μπορούσε να καλλιεργήσει παραγωγικά ένας ενδιαφερόμενος νέος ή και παλιός αγρότης.
1: Κοίταξε, μέσα στα θερμοκήπια μπορεί να βάλεις τα πάντα. Εγώ τώρα, ας πούμε, εντάξει, ετοιμάζω τα θερμοκήπια για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, κάνω λιοπολίμανση και βάζω μέσα 27 είδη.
0: Όπως, 27 είδη, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι. Σαλάτες, μαρούλια, κόκκινες σαλάτες, άισμπερκ, είναι κάτι σαν λάχανα, αλλά είναι στυλ σαλάτας, κρεμμυδάκια, μαϊντανά, άνυθα, κόλιανδρα, μέχρι και μπρόκολα μπορείς να βάλεις μέσα στα θερμοκήπια. Τα πάντα. Και πλην που ξέρουμε και τις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα λοιπά. Έτσι, αυτά είναι κατά το στάνταρ.
0: Η διακίνηση γίνεται από εσάς τους ιδίους στις λαϊκές αγορές, γιατί έχετε την άδεια. Και πρέπει, ναι, εσείς πρέπει να έχετε την άδεια στις λαϊκές αγορές.
1: Ακριβώς.
0: Και στη λαχαναγορά, με ποιο τρόπο δηλαδή, θα έλεγα, γίνεται η διανομή των καλλιεργιών σας?
1: Ωραία. Εγώ πάω και λαϊκή, πάω και αγορά. Λαϊκή πάω εγώ ο ίδιος με τη γυναίκα μου, και στην αγορά πάει ο γιος μου, πάει κατεβάζει στον έμπορα τον συγκεκριμένο που πάμε και μας τα πουλάει ο έμπορας έβαζε λίγο πολύ πόσο πουληθήκαν τα πράγματα. Αυτή είναι η διαδικασία στη λαχανοαγορά.
0: Τώρα, για να στήσει ένας, αφού επιλέξει, κάνει την σωστή δηλαδή επιλογή μέσα από τις γνώσεις, από τα αρμόδια και γνωστικά γραφεία όσον αφορά τους αρμοδίους οικονομολόγους, γεωπόνους, να μπει στον χώρο πλέον των θερμοκηπίων. Πόσο στοιχίζει ένα θερμοκηπείο? Αναστρέμα.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 30 χιλιάρικα το στρέμα πάει.
0: Πολλά δεν είναι?
1: Είναι πολλά, γιατί το σίδερο πλέον, όχι το σίδερο μόνο, όλα τα υλικά χρόνο με το χρόνο έχουν ακριβένει, ειδικά τώρα με τον πόλεμο. Την επόμενη μέρα εγώ πήγα να πάρω, πούμε, να παραγγείλω κάποια νάιλον και με είπε ο έμπορος, ας πούμε, Γιάννη, λέει, αν δείκανε 11% και θα ανέβουν και άλλο τον Ιούνιο.
0: 11% για δύο μήνες πόλεμο, έτσι πως τον έχουν σχεδιάσει.
1: Την επόμενη ημέρα κιόλας, έτσι.
0: Την επόμενη ημέρα. Είχαν έρθει δηλαδή αεροπορικά, τα φέρανε κιόλας στα προϊόντα.
1: Έτσι ακριβώς. Και μου είπαν κιόλας και τον Ιούνιο θα ανέβει ακόμα ένα 5 με 6%.
0: Αυτή είναι η αταξία της κατάστασης όσον αφορά των εμπόρων που ασχολούνται με ό,τι έχει να κάνει εδώ στην πατρίδα μας με τα καταναλωτικά αγαθά. Και φυσικά την ενέργεια και όπως αυτή μπορεί να ερμηνευθεί. Τώρα, μιλάμε για σύγχρονες όμως κατασκευές. Δεν είναι εκείνες οι παλιές κατασκευές. Όπου μπορεί να ελέγξεις δηλαδή τη θερμοκρασία, την υγρασία.
1: Αυτόματα παράθυρα. Ναι. Εντάξει. Με προδιαγραφές δηλαδή.
0: Αυτή η κατασκευή των θερμοκηπίων εντάσσεται σε κάποια προγράμματα αναπτυξιακά?
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν προγράμματα βελτίωσης κτλ. Αλλά παίζει ρόλο και το πόσο χρόνο είσαι, αν έχεις κάποιο πτυχίο, είναι, ανεβαίνουν τα μόρια και ανεβαίνει και η επιδότηση.
0: Τούτα τα προγράμματα είναι δυσκίνητα ή είναι ευκολονόητα, ευκολοχρήσιμα?
1: Γιώργο, δεν έχω μία ολοκληρωμένη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι, γιατί εγώ είχα από δικιά μου εμπειρία που ήθελα να πάρω ένα τρακτέρ πριν καμιά 10 χρόνια, ήταν λίγο δυσκίνητη.
0: Μπορεί να εκτεθείς δηλαδή.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν έχει βελτιωθεί όλο το θέμα ή έχει παραμείνει το ίδιο, αλλά από τη δικιά μου εμπειρία και τελικά δεν πήρα, έτσι. Το άφησα γιατί τα έβαλα κάτω και λέω μία ή άλλη.
0: Άρα θα μπλέξουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, Νέα Μαγνησία, ένας τόπος ευλογημένος. Μιλάμε ένας τεράστιος λαχανόκηπος, τι να πω τώρα, 5 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όμως, νέοι αγρότες θερμοκαλλιεργητών, έτσι να το πω, ας πούμε, μέσα από τα θερμοκήπια, εισέρχονται, μπαίνουν?
1: Όχι, Γιώργο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Μα είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε μια επιχείρηση χωρίς ντουβάρια, αλλά κατά κάποιο τρόπο προστατευόμενη, αλλά με καθημερινή δουλειά.
1: Ναι, Γιώργο μου. Να μην ξεχνάμε ότι πλέον έρχονται από παντού αγροτικά προϊόντα. Εδώ δηλαδή το φθινόπωρο, όχι το φθινόπωρο, το Φεβρουάριο που δεν είχε μπρόκολα, φέρανε από την Αίγυπτο μπρόκολα. Με καταλαβαίνεις?
0: Άρα το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή είναι ελεύθερη εισαγωγή νοπών προϊόντων. Γιατί όταν μιλάμε για πρόκολα, μιλάμε για νοπό προϊόν.
1: Έτσι ακριβώς. Από την Ισπανία. Έπαθα, δηλαδή, δεν το πίστευα και με έδειξε τιμολόγιο. Ο άνθρωπος λέει, ναι, ρε, λέει. Αίγυπτο.
0: Άρα είναι ανασταλτικό αυτό ως σκέψη σε ένα νέο άνθρωπο, έναν νέο αγρότη, που θα πει εγώ θέλω να μπω, να επενδύσω, να πλέον αφιερώσω τη ζωή μου επιχειρηματικά στην καλλιέργεια λαχανικών, κυρίως μέσα από τα θερμοκηπία. Αυτό είναι αποτρεπτικό δηλαδή.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι η πώληση. Δηλαδή, άντε και να φτιάξεις ή να σε βοηθήσει ο πατέρας σου και τα λοιπά, να βρεις από κάπου λεφτά και... Άντε και το έφτιαξε όλη την επιχείρηση. Η πώληση είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Εγώ πάντοτε λέω, αγαπητέ μου Γιάννη και φίλε Γιάννη, οι αγρότες ξέρουν να διαβάζουν τη βροχή, να διαβάζουν τη λάσπη, να διαβάζουν τον αέρα, να μυρίζουν τη γη. Ένα πράγμα δεν ξέρουν, να πουλάνε την πραμάτια τους. Τον κόπο τους, τον υδρότα τους.
1: Ακριβώς. Δεν δίνουν την αξία του προϊόντος που πρέπει.
0: Εσύ τώρα, όπως βαδίζεις, έχουμε ένα δίλεπτο ακόμα,
1: ναι.
0: Θα έλεγες έτσι, θα έλεγα με τη λογική, όχι με την καρδιά, ότι
1: ναι.
0: Μπέστε στην καλλιέργεια αυτή, ασχοληθείτε με τα λαχανικά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είναι μια επιχείρηση που κάθε μέρα κάτι θα σε φέρει σαν ένα μεροκάματο.
1: Γιώργο μου, ναι, άμα έχεις θέληση, θέληση και άτομα θέλει, έτσι, θέλει εργατικά, θέλει χέρια.
0: Που υπάρχει ένα πρόβλημα με τους εργάτες γης, τεράστιο.
1: Εγώ είμαι οικογενειακή επιχείρηση πλέον. Τώρα τι, μέχρι η μητέρα μου που είναι 85 χρόνων έρχεται στο Μαξέ.
0: Πω. Αυτό είναι και παρά, θα έλεγα, στενάχωρο, απ' την άλλη είναι και καλό γιατί βλέπεις τη μαμά, γιατί η μαμά μεγάλωσε. Η μαμά μεγάλωσε μέσα εκεί, στα χώματα της Νέας Μαγνησίας, μέσα, θα έλεγα, στις λάσπες.
1: Και τα ζητάει, είναι η ζωή της, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι δεν υπάρχουν χέρια πλέον, Γιώργο, για να καλλιεργήσουν τη γη.
0: Και αυτό δηλαδή είναι αρνητικό και βλέπεις δηλαδή σιγά σιγά ότι η περιοχή δεν θα έχει καλό μέλλον γύρω από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δηλαδή γύρω από τα θερμοκήπια.
1: Όχι μόνο τα λαχανικά, και τα φρούτα, έτσι. Α, έχω ακόμη στη Λαϊκή που μιλάμε με τους ανθρώπους με τα κεράσια, δεν έχουν τώρα αυτή τη στιγμή εργάτες για να μαζέψουν τα κεράσια.
0: Άρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Το πώς θα λυθεί θέλει σχεδιασμό, θα έλεγα, όλης της πολιτείας, όλων των εμπλεκόμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων και όχι μόνο, όλων των φορέων, περιφέρειας, δήμου, συνεταιρισμών, ομάδων πλέον θα λέγαμε παραγωγών, αγροτικών συλλόγων, να βρεθεί λύση πώς θα μαζευτεί, πώς θα γίνει η συγκομιδή. Χωρίς τη μάζοξη, χωρίς την συγκομιδή να γίνει πλέον προϊόν προς πώληση, προς κατανάλωση, ό,τι και να λέει το μικροκλίμα και η πατρίδα και η γη και ο ήλιος και το νερό.
1: Ακριβώς, το αποτέλεσμα ποιο είναι.
0: Δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Η Παναγιά και ο Θεός κοντά σας και
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ να πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να συνδεθούμε με τον γεωπόνο μας, τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνος, τον Παναγιώτη τον Κούτα, να μας μεταφέρει, πιστεύω, όχι ευχάριστα μηνύματα γύρω από το γίγνεσθε όσον αφορά τις πληρωμές αλλά και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην πατρίδα μας και ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνος. Ακούγοντας και ένα τραγούδι όμως πρώτα από τον δικό μας εδώ τον, από τα Κουφάλια, τον Θρακιώτη, τον Θύμιο, τον Κογκίτη, συγγνώμη τον Κογκίδη, συγγνώμη Θύμιο μου, το Στέριο μας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Στέριο σπισμένη ψή. Μα σημάδια μα πίσω να πάρει. Στέριο σπισμένη ψή.
1: Αγαπητέ μου Παναγιώτη, την καλησπέρα μας από τον Φλάς και από τη φωνή της Υπαίθρου και από τον Θύμιο τον Κογκίδη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Να λέω δόξα τω Θεώ, για να σε καλοπιάσω να είναι πιο έτσι θα έλεγα μαζεμένες οι πληροφορίες που θα δώσεις. Έβαλα από τα κουφάλια το Φρακιώτη, το Θύμιο τον Κογκίδη, να okay. μας έτσι ταξιδέψει λίγο μουσικά, γιατί τα ακούσματα προαισθάνομαι ότι δεν θα είναι και τόσο καλά.
2: Προσεχώς καλύτερα.
1: Να ξεκινήσουμε από το προσεχώς καλύτερα. Τι ακριβώς εννοείς?
2: Ναι, ναι. Είμαστε στο καλοκαίρι, τρέχουμε τώρα τις δουλειές αυτά, είμαστε μέσα στις φούργες, αλλά φαίνεται στην αγορά, φαίνεται έντονα η έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στους παραγωγούς, στους αγρότες, υπάρχει έντονη έλλειψη ρευστότητας.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την καθημερινότητα των παραγωγών, αλλά και της κάθε τοπικής κοινωνίας, διότι είναι μια κυκλική οικονομία.
2: Ναι, φαίνεται στα χωριά, στην αγορά φαίνεται οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, οι αυξημένες λοιπές τιμές στα εφόδια, στα λιπάσματα, έχουν τραβήξει το χρήμα από τους παραγωγούς, από τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Και υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια. Υπάρχει φοβερή έλλειψη ρευστότητας.
1: Είσαι εμπειρότατος. Είσαι επιστήμονας, γεωπόνος. Είσαι ο Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνας. Η εικόνα που έχεις όσον αφορά την αύξηση, γιατί σε παλαιότερες συνεντεύξεις και παρουσιάσεις και πληροφορίες σου, μας έλεγες για τα λιπάσματα, την ουρία. Είχε φτάσει δηλαδή 100% αύξηση.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Τώρα όμως έχουμε μια μείωση, όχι συγγνώμη, έχουμε μια συνθήκη, μια υπογραφή ότι κατά κάποιο σταματάει. Τώρα τι θα γίνει με τα λιπάσματα?
2: Ο πόλεμος τελείωσε, τα λιπάσματα δεν πέφτουν όμως.
1: Τα λιπάσματα δεν πέφτουν όμως.
2: Τώρα όλοι λένε ότι αγοράσανε με την ακριβή τιμή, κανένας δεν αγόρασε με φτηνή.
1: Τότε όμως...
2: Τότε σε μια εβδομάδα ξαφνικά αγοράσανε, το καράβι κάνει 3 εβδομάδες να έρθει, αυτή σε μια εβδομάδα αγοράσανε και φέρανε όλη ακριβή ουρία.
1: Αυτό τώρα εσύ επιστημονικά, ως γεωπόνος, πώς το νιώθεις, πώς το εισπράττεις όταν η ουρία έχει φτάσει στα 1000 ο τόνος, 1000 ευρώ. Αυτό είναι σε βάρος της λίπανσης.
2: Ναι, αναγκαστικά όλοι θα κάνουν...
1: Το σπαρτών.
2: Ναι, αναγκαστικά λόγω μεγάλου κοστολογίου θα κάνουν όλοι υπολίπανση, θα κάνουν μερική λίπανση, άρα θα γίνει boomerang και οι αποδόσεις θα είναι μικρότερες και τα έσοδα θα είναι μικρότερα. Αναγκαστικά.
1: Όσον αφορά τώρα τα λεγόμενα της πολιτείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι μέρα-μέρα έγινε η μετάβαση, όπως έγινε αυτή η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, θα μπει μια τάξη και θα αρχίσουν οι επιδοτήσεις να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτών. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή, εν μέσω καλοκαιριού, περιμένουμε να ξεκινήσει το ΟΣΔΕ, που έπρεπε να ξεκινήσει αρχές Μαΐου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι, και
1: βγαίνει
2: δεν ακούγεται...
1: Ιούνιος και ακόμα δεν ξεκίνησε.
2: Ναι, δεν ακούγεται ότι έγινε κάποια τακτοποίηση, έγινε κάποιο σημάζεμα με το που ανέλαβε η ΑΔΕ το κομμάτι του ΠΚΠ. Ακόμα τα πράγματα είναι πολύ θολά. Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε δει ότι όντως... είναι έτοιμα τα πράγματα για να ξεκινήσει. Και έχουμε και το περσινή χρονιά που βγάζει συνέχεια θέματα. Έχουν πάρα πολλά θέματα από την προηγούμενη χρονιά.
1: Οπότε θα πάνε οι χρηματοδοτήσεις, οι επιδοτήσεις, δηλαδή οι λογαριασμοί θα είναι άδειοι. Δεν θα γίνουν στην ώρα που πρέπει, ήδη έχουν καθυστερήσει.
2: Ήδη έχουμε καθυστερήσει, έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε κάνει το ΟΣΔΕ και τώρα να κάνουμε τους ελέγχους. Ποια χωράφια σπαρθήκαν, ποια δεν σπαρθήκαν, οπότε από Σεπτέμβριο να είναι έτοιμοι οι φάκελοι και από Οκτώβριο να ξεκινήσουν οι πληρωμές.
1: Με την εμπειρία σου, υπάρχει περίπτωση να γίνει μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο?
2: Κοίταξε, περιμένουμε την εβδομάδα που μας έρχεται, είναι η τελευταία μας ελπίδα. Αν ξεκινήσει την εβδομάδα που μας έρχεται, πιστεύω κάτι θα προλάβουμε. Αν δεν ξεκινήσει και την επόμενη εβδομάδα, πάμε για Σεπτέμβριο, οπότε οι πληρωμές των Χριστουγέννων θα πάνε για την Άνοιξη.
1: Και αυτές που ήταν να γίνουν για το καλοκαίρι, μέσα που λέγανε ότι στα μέσα Ιουνίου, ήδη σήμερα...
2: Περιμένουμε, ναι. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Περιμένουμε... περιμένουμε από μέρα σε μέρα να ακούσουμε κάτι σίγουρο. Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Ήδη σήμερα, έτσι που διάβαζα, δει ότι για τους νέους αγρότες, αυτά που ήταν να πάνε πλέον, δει οι πληρωμές όλα το μήνα Ιούνιο, ήδη πλέον πάνε πιο πίσω. Όλο αυτό το πιο πίσω, τι θα κάνει τελικά... εκεί είστε
2: το
1: σε ένα...
2: πίσω, το πιο πίσω στερεί την αγορά από ρευστότητα. Όταν χάνεται η ρευστότητα, δεν μπορούν να γίνουν οι δουλειές, οι εργασίες στην ώρα του. Δεν μπορούν να καλλιεργηθούν τα πράγματα σωστά. Άρα μεγαλώνει το πρόβλημα. Και η καλλιέργεια δεν θα είναι σωστή και η αγορά θα έχει έλλειψη χρημάτων.
1: Εσείς έχετε...
2: δεν κλείνουν, αντί να κλείνουμε τα προβλήματα, μεγαλώνουν.
1: Ανοίγουν άλλα και περισσότερα. Εσείς έχετε τώρα και ως αγροτικός σύλλογος, αλλά εσύ ιδιαίτερα ως γεωπόνος της περιοχής, με τις γνώσεις τις επιστημονικές, έχετε την εικόνα της περιοχής και για τον Δήμο Δέλτα και για τον Δήμο Χαλκιδόνας. Μιλάμε για ένα παραγωγικό παλαιά τουλάχιστον, από τους κορυφαίους της πατρίδας μας. Γιατί όταν μιλάμε για κουφάλια, μιλάμε για βραχιά, άδενδρο, χαλκιδόνα, ξηροχώρι εκεί, μεσίβρια, αγχίαλο, Αγίο Αθανάσιο, χαλάστρα, κίμινα, μάλγαρα, μιλάμε για ένα παράδεισο. Αυτός μαραζώνει τώρα ο παράδεισος.
2: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στεναχώρια, υπάρχει μόνο κατήφια και υπάρχει μια μελαγχολία. Ένα είναι ότι το κύριο προϊόν, το ρύζι, έχει πέσει σε μεγάλη κρίση και από ό,τι βλέπουμε μπορεί και σε 2-3 χρόνια να σταματήσουμε να καλλιεργούμε ρύζι.
1: Αυτό είναι αδιανόητο. Yeah. Αν συμβεί, Παναγιώτη, αυτό αν συμβεί, μιλάμε ότι οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι τεράστιες.
2: Οι εισαγωγές δεν σταματάνε. Έρχονται καινούργιες εισαγωγές πάλι με μιασιατικά ρύζια.
1: Χωρίς ελέγχους.
2: Δεν ξέρουμε. Αυτά τα προϊόντα είναι ραντισμένα με φάρμακα απαγορευμένα στην
1: Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, πώς πιστοποιούνται και έρχονται στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Αλλά όταν έρχονται εισαγωγές, όταν το προϊόν εδώ από τα 24 λεπτά, ακόμα κάτι τιμές μέχρι και για 20 λεπτά, δηλαδή η κατρακύλα συνεχίζεται στο ρύζι, που είναι το βασικό προϊόν.
1: Δηλαδή,
2: άρα ποιος θα έχει όρεξη.
1: Όχι να σπείρει, να καλλιεργήσει. Υπάρχει ήδη στροφή.
2: Μετανιώσαμε που μπήκαμε και καλλιεργήσαμε για το 26, το μετανιώσαμε.
1: Υπάρχει στροφή πλέον προς άλλες καλλιέργειες, μπαμπάκι, καλαμπόκι ή κάτι
2: έγινε
1: άλλο.
2: Έγινε μια στροφή αναγκαστική προς καλαμπόκι και βαμβάκι, αλλά και το βαμβάκι έχει αυτή τη στιγμή, είναι το δολάριο πάρα πολύ φτηνό, γιατί σε δολάριο είναι το χρηματιστήριο του βαμβακιού. Άρα και η τιμή του δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Πρέπει να αλλάξουν οι συγκυρίες στο παγκόσμιο στερέωμα για να ανεβεί. Αυτή τη στιγμή πάλι είναι κάτω από τα 50 λεπτά το βαμβάκι. Είναι στα 45 λεπτά.
1: Το σώζει, συνδεδεμένοι το σώζει λίγο, αλλά δεν σώζεται πάλι. Σώζεται.
2: Δεν σώζεται. Πρέπει να φύγει η τιμή πάνω από τα 50, 55 με 60 λεπτά για να μπορέσεις να βγάλεις ένα εισόδημα, να μην χάσεις τα λεφτά σου. Αλλά δυστυχώς η παγκόσμια συγκυρία, επειδή το βαμβάκι είναι χρηματιστήριο, το δολάριο είναι πολύ χαμηλά, άρα και η αξία του βαμβακιού είναι χαμηλή. Δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή.
1: Εσύ τι πιστεύεις ότι ρηξικέλευθα πρέπει να κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση η ίδια, η πολιτεία η εκάστοτε, αλλά συγκεκριμένα τώρα είναι συγκεκριμένη κυβέρνηση, για να βρεθεί λύση. Και μια υπόσχεση για το de minimis για τα ρύζια. Τι έχει γίνει? Αυτή η υπόσχεση υλοποιήθηκε?
2: Ναι, ακούμε ευχάριστα πράγματα, ότι το έχουν υπογράψει. Ακούμε ότι το περάσανε. Απλώς δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί, πότε θα το δρομολογηθεί.
1: Αυτό ήταν πριν το Πάσχα. Ήταν πριν το Πάσχα.
2: Ναι. Τώρα ακούμε ότι... λόγω την αλλαγή του Υπουργού, το υπόγραψε και ο καινούριος Υπουργός και περιμένουμε, τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο ευχάριστο, περιμένουμε τον άλλο μήνα να το δούμε
1: στην
2: μπροστά
1: πράξη.
2: Μας.
1: Στην πράξη.
2: Ναι, στην πράξη.
1: Με όλα τούτα, και ως αγροτικός συνεταιρισμός, είπαμε σε μια έφορη περιοχή, αλλά πολύ στεναχωρημένη κατάσταση όσον αφορά τώρα το τι συμβαίνει γύρω από τις καλλιέργειες και κυρίως τις πωλήσεις και το κόστος το ανεβασμένο. Νέοι αγρότες μπαίνουν πλέον στον τομέα, το πρωτογενή.
2: Αυτή τη στιγμή οι νέοι αγρότες όχι μόνο δεν μπαίνουν, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη φορά που συζητάμε μεταξύ μας και λέμε ο Τάδε αποχώρησε, παράτησε την καλλιέργεια, ο Τάδε αποχώρησε. Πλέον έχουμε στην περιοχή ονόματα, έχουμε ανθρώπους, επαγγελματίες που πλέον αποχωρούν. Μετά από 2 χρόνια αποτυχημένης καλλιέργειας αποχωρούν από τη δουλειά. Αυτό είναι πρωτοφανές τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Δηλαδή συναντάμε και κτήματα ανοικιαστά.
2: Πρώτη φορά φέτος,
1: ανοικιαστά.
2: Πρώτη φορά συναντάμε φέτος κτήματα που δεν καλλιεργούνται, έμειναν ακαλλιέργητα.
1: Αυτό είναι αδιανόητο.
2: Σε μια περιοχή που ήταν περιζήτητα. Όλα τα χωράφια ήταν περιζήτητα.
1: Και με πολύ υψηλό τίμημα ενοικίασης.
2: Ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωράφια ακαλλιέργητα. Και υπάρχουν χωράφια που έχουν να πάρουν ενίκιο και δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν.
1: Άρα μπαίνουμε σε αυτό που είπε, στην κυκλική προβληματική οικονομία, ότι δεν έχω, δεν εισπράττω, μετακυλείται στους πάντες.
2: Κάποια στιγμή είχε ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα ότι θα δώσει χαμηλότοκα κεφάλαια στον αγροτικό τομέα. Περιμένουμε μια απάντηση να μας πούνε, γιατί είναι τεράστια η ανάγκη αυτή τη στιγμή για χρηματοδότηση. Και βαθυπρόθεσμη, δηλαδή σε βάθος πενταετίας και πάνω. Οπότε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν οι επαγγελματίες για να αντέξουν, να βγάλουν τη χρονιά, να μπορέσουν να συνεχίσουν. Αλλιώς μιλάμε για μεγάλη εγκατάλειψη.
1: Η όλη εικόνα είναι στενάχωρη.
2: Όπου φτώχεια και γκρίνια. Αυτό γίνεται.
1: Τώρα, ξέρεις, προσπαθώ να βρω εκείνη την κατάλληλη λέξη, να μην γίνομαι κι εγώ στενάχωρος, αλλά όμως όπως με το μεταφέρεις όλο αυτό, γιατί είναι η ζωή σας, είναι η καθημερινότητά σας, είναι τα όνειρά σας. Ίσως η λέξη είναι η ζωή σας καλύπτει τα πάντα.
2: Κοίταξε, εμείς έχουμε ένα προνόμιο ότι κάποιοι κάνουν business, αποτυχαίνουν και χάνουν. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε από το πρωί μέσα στα χωράφια και στο τέλος είμαστε ζημιωμένοι και χρεωμένοι. Αυτό είναι το δυσκολότερο.
1: Αυτό είναι αρνητικό προνόμιο, στενάχωρο, ναι, προνόμιο.
2: Έχουμε το προνόμιο να χρεοκοπούμε από τη δουλειά μας και όχι από τις λάθος επιλογές μας.
1: Εσύ, και με αυτό να κλείσουμε, Παναγιώτη μου, αισθάνεσαι πλέον ως επιστήμονας. Δεν είσαι ένας απλός παραγωγός. Ένα μέλος σε μια τιμητική θέση γενικός γραμματέας ενός νέου αγροτικού συλλόγου, και είναι προς τιμή αυτό που το ξεκινήσατε και το κάνετε στον ιστορικό Δήμο Χαλκιδόνας. Πιστεύεις εσύ ότι πάει στραβαρμενίζουμε ή στραβός είναι ο γυαλός? Και ο στραβός ο γυαλός είναι η πολιτεία, είναι η κυβέρνηση, το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Αυτά που ζούμε έχουν σχέση με την πολιτεία μας, έχουν σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Η πολιτεία μας, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα, έχει τις παθογένειες του δημόσιου τομέα εδώ και χρόνια. Γι' αυτό αργεί και το ΟΣΔΕ, αργεί και ο ΠΚΠ και όλα αυτά. Αλλά φοβόμαστε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να παράγουν οι χώρες της. Θέλουν να γυρίσουν όλα τα προϊόντα εισαγόμενα.
1: Στο εμπόριο.
2: Στο εμπόριο. Οπότε αυτό φοβάμαι, ότι πλέον μας έχουν δώσει να έρχονται όλα τα προϊόντα εισαγόμενα για να πουλάνε οι βόρειες χώρες τη βαριά του βιομηχανία. Άρα εμείς έχουμε φύγει από το παιχνίδι και δεν μας το λένε ακόμα. Μήπως δηλαδή

0: πατάτες από την Αίγυπτο. Άρα στην ουσία δεν θες να υπάρχει, να υπάρχουν παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θες να πουλάς βιομηχανικά προϊόντα σε τρίτες χώρες και αντί να πληρώνεις σε δολάρια να πληρώνεις σε τρόφιμα. Άρα να κερδίζεις και με τη βιομηχανία και με τα τρόφιμα. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο ρόλος του πρωτογενή τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Μάλλον μας, πάμε για εγκατάλειψη, πάμε για να αλλάξουμε τελείως την εικόνα μας.
1: Στενάχωρα. Στενάχωρα όλα,
0: αγαπητέ μου. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε.
1: Αγαπητέ όταν μου Παναγιώτη, είναι στενάχωρα.
0: Όταν ψηφίζεται τριπλάσια εισαγωγή ρυζιού, πριν ένα μήνα ψηφίστηκε να ισχύει τριπλάσιες εισαγωγές ρυζιού. Άρα δεν θες να υπάρχουν δική σου παραγωγή. Το ίδιο γίνεται και με τα υπόλοιπα προϊόντα. Τώρα θα ανοίξει η αγορά, θα γεμίσει όλο ντομάτες Τουρκίας. Ναι, αλλά αυτές είναι ραντισμένες με φουραντάν. Το ξέρει κανένας?
1: Και δεν μιλάνε.
0: Δεν το ξέρει.
1: Η πολιτεία δεν μιλάει, οι διάφοροι κερδοσκόποι δεν μιλάν και αυτοί οι οποίοι δηλαδή ουσιαστικά κλαίνε, θα το έλεγα και κυριολεκτικά για όλη αυτή την κατάσταση, είναι οι Έλληνες παραγωγοί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Στενάχωρη η συζήτηση, αλλά πρέπει να ακούγονται με ευγένεια.
0: Κοίταξε, από τα δύσκολα γίνονται σωστά πράγματα. Τουλάχιστον τώρα που είμαστε δύσκολα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις.
1: Ναι, μπορεί οι σκέψεις να είναι πιο ορθές, διότι βλέπουμε κατάματα τον κρεμό μπροστά μας.
0: Ναι, τουλάχιστον τώρα να παρθούν γενναίες αποφάσεις και να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να καθαρίσουν τα πράγματα και όσοι μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση, να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να μείνουν τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πρέπει να παράγουμε ελληνικά τρόφιμα.
1: Άμα δεν έχουμε μια επιστημιστική, θα λέγαμε, ασφάλεια, τότε τι να λέμε. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Ελλάδα, η πατρίδα μας.
0: Παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα και ασφαλή και με φοβερή ποιότητα. Άρα είναι κρίμα να χάνεις μια τεράστια δύναμη που έχεις, ένα πλούτο που έχεις. Είναι κρίμα να τον αφήνεις.
1: Μα είναι κρίμα γιατί είναι και βασικός πυλώνας ύπαρξής μας. Διότι αν συμβεί κάτι αρνητικό, βλέπουμε ότι οι πόλεμοι ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και εμείς είμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή, τότε τι θα έχουμε να φάμε, γιατί δεν θα μπορούν να έρχονται οι προμήθειες. Όπως το πετρέλαιο δεν ερχόταν αυτές τις ημέρες και εκτινάχθηκαν τα κόστη λειτουργίας όλων των αγαθών καταναλωτικών και μη στα ύψη.
0: Φανταστείτε άμα χαθούν και άλλα πρόβατα. Δεν θα έχουμε γάλα, δεν θα έχουμε φέτα. Φανταστείτε τι ερήμωση θα γίνει στην Ήπειρο άμα σταματήσει να παράγει τη φέτα.
1: Θα είναι κάτι καταστροφικό. Σε ευχαριστώ αγαπητέ μου Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μας κρατά ενωμένους και όσο
0: καλό
1: μπορούμε
0: απόγευμα.
1: Δυνατούς. Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα τραγούδι ξανά από το Θύμιο τον Κογκίδη, ένα ζωναράδικο θρακιώτικο. Ο Θύμιος είναι ένας λαμπρός παραδοσιακός καλλιτέχνης με το κλασικό του ακορντεόν, όπου μας ταξιδεύει μέσα από την παράδοση και κυρίως τη θρακιώτικη. Και να συνδεθούμε με τη Μαρία την Καμπουρίδου, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μαδριτσιωτών Θρακιωτών του Δήμου Θέρμης.

0: Αγαπητή μου Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Μαζί
1: νομίζω το τραγούδι που βάλατε ήταν η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσατε να κάνετε για αυτή τη συνέντευξη.
0: Μαζί με τον Δημήτρη πολύ. Εδώ, το τεχνικό μας, το Δημήτρη Σχιζοδήμο, τι θα βάλουμε λέμε σε αυτούς τους θρακιώτες μας, εδώ από τη Δέρμη, θα βάλουμε τον θρακιώτη, το Θήμιο, τον Κογκίδη, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός, είναι από τα Κουφάλια.
1: Ακριβώς, και είναι και από Βόρεια Θράκη.
0: Και είναι από Βόρεια Θράκη, ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσετε να παρουσιάσουμε το έργο του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή μου Μαρία, αυτό που κάνετε είναι τεράστιο. Και οι σύλλογοι είναι η ψυχή του ελληνισμού. Οι πολιτιστικοί όπου διακονούν, αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω, την ομολογιακή, την παράδοση στον ελληνισμό μέσα από την ορθοδοξία, μέσα από την καθημερινότητα, την ιστορία, τους πόνους στα δάκρυα, τους πολέμους, τις αναχώριες, αλλά και την προκοπή.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης. Να πάμε λίγο στους Μανδριτσιώτες, να πάμε στην πατρίδα. Σε ποια περιοχή ακριβώς, δηλαδή της Βόρειας Θράκης, είναι η συγκεκριμένη περιοχή, ο συγκεκριμένος τόπος ο δικός σας?
1: Λοιπόν, η Μανδρίτσα είναι ένα χωριό στην Βουλγαρία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται στην οροσειρά της Ροδόπης, απέχει 25 χιλιόμετρα από το Δηδημότυχο και είναι μόλις 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Είναι ένα χωριό που έμεινε πίσω, που φύγανε πολλοί. Η πρώτη, και μπορώ να πω κιόλας ότι η πρώτη διωγμή ξεκίνησε από το χωριό μας, από τη Μανδρίτσα. 10 Οκτωβρίου του 1913 έγινε ο διωγμός, φύγανε από τα σπίτια και αναγκάστηκαν έτσι σιγά σιγά και ήρθαν το 19 εδώ στην Ελλάδα.
0: Στεριώσανε εδώ μέσα από θυσίες.
1: Όπως όλοι οι Θρακιώτες, περάσανε από Κωνσταντινούπολη,
0: πρόσφυγες Έλληνες.
1: Ακριβώς, και ήρθανε το 14, Κυριακή των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων το 14 ήρθανε για να γίνει διασπορά μετά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Συνήθως οι περιοχές που αγκάλιασαν αυτούς τους πρόσφυγες ήταν Θεσσαλονίκη, Κυρικής, Καβάλα, Δράμα. Οι δικοί μας εδώ οι πρόσφυγες ήρθαν στη Θέρμη 60 οικογένειες. 47 πήγανε στις Μάνδρες Κυλκής. Έχουμε γύρω στις 10 οικογένειες νομίζω που πήγανε στη Σουρωτή. Έχουμε στον Καλόγροτρά μας. Είναι αρκετά διασκορπισμένοι Μανδριτσιώτες.
0: Εσείς τώρα αναλάβατε ένα έργο δύσκολο. Όμορφο, ναι. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Να διονύσετε αυτή την παράδοση,
1: ναι,
0: της πατρίδας.
1: Νομίζω ότι στήσαμε μία γέφυρα, δηλαδή ο σύλλογος θα έλεγα ότι είναι μία γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.
0: Και ο οποίος ιδρύθηκε
1: το 1983 από ανθρώπους με καταγωγή από τη Μανδρίτσα, της Βόρειας Θράκης, και σκοπός όπως όλων των συλλόγων φυσικά, έτσι, είναι να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία και τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Οπότε έχει γίνει μια γέφυρα αυτός ο σύλλογος που ενώνει το χθες με το σήμερα. Κουβαλά τις μνήμες των προγόνων μας από τη Θράκη και τις μεταθέσει στις επόμενες γενιές. Μέσα από χορό, τραγούδι, παραδόσεις, αξίες που μας έχουν εκκληροδοτήσει οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Πόσα μέλη έχετε περίπου?
1: Είναι πάνω από 300 εγγεγραμμένα μέλη.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, ναι. Γιατί δεν είναι όλοι αυτοί οι Μανδριτσιώτες. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι όλοι αυτοί οι Μανδριτσιώτες.
0: Αλλά κατά κύριο λόγο είναι Θρακιώτες.
1: Απλώς ξεκίνησε, ιδρύθηκε από Μανδριτσιώτες. Φυσικά μετά μέσα στο σύλλογο προσθέθηκαν και πρόσφυγες από Στενήμαχο, από Φιλιππούπολη, από όλα τα χωριά της Βόρειας Θράκης και φυσικά και από τη Δυτική Θράκη. Έτσι, από τον Εύρο, από Ανατολική Θράκη. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα σύνολο της Θράκης. Ένα γενικό σύνολο.
0: Έχουμε ένα δίλεπτο να πάμε στις διαφημίσεις τις ολιγόληπτες.
1: Ναι.
0: Να πούμε μετά τις διαφημίσεις λίγο ποιες είναι οι δράσεις σας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι τμήματα έχετε και τι καλό ετοιμάζετε σε δύο μέρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα ολιγόλεπτο και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητή μου Μαρία, συνεχίζουμε την συζήτηση και τη γνώση και τη γνωριμία με αυτό τον, θα έλεγα, λαμπρό θρακιώτικο σύλλογο. Οι δράσεις που έχετε όλο το χρόνο ποιες είναι?
1: Πριν πω τις δράσεις του χρόνου, θα ήθελα, αξίζει το κόπο να σημειώσουμε κάτι, ότι ο σύλλογός μας το 1998 πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε το αντίγραφο της Παναγίας της Κοσμοσότηρας, Φερών, είναι η γνωστή Παναγία των Θρακιωτών, δημιούργησε το αντίγραφο και έγινε η ενθρόνησή του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Από τότε, κάθε χρόνο, γιορτάζουμε τα Κοσμοσωτήρια προς τιμή της Παναγίας. Είναι μια ευκαιρία για όλους τους στρατιώτες που δεν μπορούν να πάνε τις σφαίρες να προσκυνήσουν εκεί την Παναγία, την Παναγία τη Θραγιώτισσα, να έρθουν λίγο πιο κοντά, να έρθουν στη Θέρμη, στον Άγιο Νικόλαο, να προσκυνήσουν την Παναγία τη Θραγιώτισσα. Είναι τα γνωστά Κοσμοσωτήρια.
0: Το μεγάλο ναό της πόλης.
1: Και που είναι και η κεντρική
0: η Θέρμη είναι πλέον πόλη.
1: Ακριβώς. Και που είναι η κεντρική μας γιορτή εδώ και από το 1998.
0: Η συγκεκριμένη πότε θα γίνει?
1: Πάντα γιορτάζουμε τα γενέθλια της Παναγίας που είναι 8 Σεπτεμβρίου.
0: Τέλεια.
1: Η περιφορά της εικόνας γίνεται κλασικά την προηγούμενη.
0: Άρα εκείνη την ημέρα πλέον
1: είναι η κεντρική μας γιορτή. Εκείνη
0: με την ημέρα των γενεθλίων της Παναγιάς μας έχετε
1: ακριβώς,
0: και τη συγκεκριμένη γιορτή.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Τώρα. Να σας πω τώρα ότι το 2019 Στην Προεδρική Φρουρά τοποθετήθηκε και η Στρατιώτικη Φορεσιά, κάτι που έπρεπε να γίνει τόσα χρόνια και έλειπε, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων. Είμαστε μέλος της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και με πολύ χαρά ήμασταν ένας από τους 10 φορείς που συνέβαλαν στο να δημιουργηθούν αυτές οι 4 φορεσιές για να μπουν στην Προεδρική Φρουρά.
0: Αυτό είναι η περηφάνεια της πατρίδας μας.
1: Πάρα πολύ.
0: Διότι μια εθνοτοπική ομάδα, είμαστε μια ράτσα, είμαστε όλοι Έλληνες, αλλά λέμε εθνοτοπικά, οι Φρακιώτες μας, οι τυραννισμένοι Φρακιώτες μας, έκαναν κάτι οι απόγονοι των πατεράδων και των γιαγιάδων των κατατρεγμένων, κάναν αυτή την πράξη τιμής προς τους, θα έλεγα πάντοτε, τους ανθρώπους που κρατήσαν ζωντανή εκείνη την περιοχή, εκείνα τα χρόνια, και βέβαια στήσαν τη νέα πατρίδα εδώ σε όπως ανάφερες τα μέρη τα προλαλήσαντα που έχεις πει.
1: Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι βιοπραγίες ξεκίνησαν από τους Στρατιώτες. Από τους Στρατιώτες ξεκίνησαν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ακολούθησε η σφαγή των ποντίων των Αρμενίων.
0: Πρώτα όμως έγινε από τους Στρατιώτες.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε από τους Στρατιώτες. Και φυσικά, για να τους τιμήσουμε αυτούς, τι θα πρέπει να υπάρχει? Θα πρέπει να υπάρχει ένα μνημείο. Έτσι και εμείς, 10 Δεκεμβρίου του 2023, δημιουργήσαμε το πρώτο μνημείο θρακικού ελληνισμού στη Θέρμη. Και μάλιστα είναι το πρώτο στην περιφέρεια. Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Πολύ
1: είναι το πρώτο
0: τιμητικό
1: μνημείο για τους πρόσφυγες της Θράκης.
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, ένας τρόπος, μια συμπεριφορά μνήμης, θύμησης, τιμής στην ιστορία των προγόνων. Σας αξίζουν πολλά εύγυε.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός μας και η αποστολή μας, έτσι και αλλιώς, που υπηρετούμε τόσα χρόνια το Σύλλογο. Το 2024 κάναμε το τρίτο παιδικό πανθρακικό αντάμωμα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που φέραμε στο φράγμα 20 συλλόγους με παιδάκια να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Πραγματικά ήταν κάτι πολύ όμορφο και χαρούμενο. Και συνεχίζουμε τις δράσεις μας.
0: Με κορυφαία αύριο.
1: Αύριο τώρα είναι το
0: κορυφαία,
1: η πιο κοντινή. Τώρα αύριο,
0: γιατί όλες είναι κορυφαίες. Η πιο κοντινή.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι η συγκεκριμένη
1: λοιπόν,
0: αύριο που θα γίνει?
1: Αύριο είναι αφιερωμένη στους χορευτές και στα μέλη του συλλόγου.
0: Δηλαδή.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και βοηθάνε το σύλλογο, είτε χορεύοντας ώστε να βγουν τα χορευτικά μας έξω, είτε βοηθώντας στο σύλλογο όπως μπορούν, από το να διορθώσουν φορεσιές, από το να κάνουν κάποια γλυκά για κέρασμα, από το οτιδήποτε, όπως μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Αύριο είναι ένα γλεντάκι.
0: Το οποίο θα γίνει πού?
1: Που θα γίνει στις ελιές του παππού.
0: Είναι ευκολοδιάβατος, ευκολόχριστος, δηλαδή το βρίσκει κάποιος πολύ εύκολα.
1: Ναι. Νομίζω ότι άμα το βάλεις στο χάρτη ελιές του παππού και στο Google είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι στο δρόμο Μουδανίων έξω από τη Θέρμη. Τώρα να μην κάνουμε και διαφήμιση το χώρο.
0: Να τον κάνετε για την παράδοση, για την πατρίδα είναι.
1: Ναι. Είναι ένας χώρος πίσω από ένα βενζινάδικο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή αν οποιοδήποτε θέλει να έρθει κουγκλάρει οι ελιές του παππού, είναι πολύ εύκολο να έρθει.
0: Άρα 8 η ώρα χορευτικά. 9 η ώρα χορευτικά του συλλόγου. Προς τιμή δηλαδή όλων
1: ακριβώς
0: των εθελοντών, όλων
1: ακριβώς
0: των ανθρώπων που σας βοηθάνε.
1: Είναι ένα κλείσιμο της χορευτικής μας χρονιάς.
0: Ανοιχτό γλέντι.
1: Ανοιχτό γλέντι.
0: Υπάρχει κάποιο τίμημα?
1: Είναι 10 ευρώ η είσοδος με το γεύμα μαζί.
0: Α, πολύ λίγο.
1: Ναι, είναι πολύ οικονομικό. Ναι, είναι σε ένα πολύ όμορφο χώρο, με ελιές. Θα λειτουργεί καντίνα με πολύ όμορφα παρτέρια, ξύλινα παρτέρια και τραπεζάκια. Είναι όμορφο και εύκολο για να διασκεδάσει ο κόσμος.
0: Αγαπητή μου Μαρία, όλοι εσείς είστε θελοντές. Να πούμε λίγο τους προτεργάτες του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούμε να ονοματίσουμε ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είστε?
1: Εννοείται αυτό το συμβούλιο.
0: Αυτό, αυτό το συμβούλιο. Ποιοι είστε?
1: Ωραία. Ναι, λοιπόν. Πρόεδρος είναι η Βασιλική Βαβαϊτού. Αντιπρόεδρος είμαι εγώ, Μαρία Καμπουρίδου. Γραμματέας είναι η Αρετή Κοντογιάννη. Συγγνώμη, γραμματέας είναι ο Θεοχάρης Λαμπάκης. Ταμείας είναι η Αρετή Κοντογιάννη. Υπεύθυνη χορευτικών είναι η Φλωρεντία Χατζοπούλου. Υπεύθυνη παιδικού χορευτικού είναι η Μαρία Μπαμπούση και υπεύθυνη του βεστιάριου για τις φορεσιές μας είναι η Μαρία Γερακίνη.
0: Μιλάμε ένα team εκλεκτών εθελοντών όπου καταθέτουν την ψυχή τους για την παράδοση
1: και για
0: τους προγόνους μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα,
1: να πούμε ότι έχουμε και τρία χορευτικά μέρη.
0: Αυτό ακριβώς. Έχουμε ένα δίλεπτο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε μέσα από τις πληροφορίες σας.
1: Έχουμε τμήμα αρχαρίων, έχουμε τμήμα ενηλίκων, έχουμε τμήμα προχωρημένων παραστάσεων ενηλίκων, έχουμε ένα τμήμα ενηλίκων με όλους τους παραδοσιακούς χορούς, όχι μόνο Θρακιώτικα, γενικά από όλη την Ελλάδα παραδοσιακούς χορούς, και έχουμε και το τμήμα, το παιδικό τμήμα. Στο τμήμα των ενηλίκων δάσκαλο έχουμε και χοροδάσκαλος μας είναι ο Ευθύμης ο Κουταμάνης. Και στο παιδικό τμήμα είναι η Ελένη Γκαρμύρη.
0: Τι να πω
1: τώρα. Δύο πολύ αξιόλογοι.
0: Είστε καταπληκτικοί. Είστε καταπληκτικοί, υπηρετείτε την παράδοση, το λέω για όλους τους συλλόγους που με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε στο ΦΛΑΣ, αυτό το κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό, και ιδιαίτερα στην δική μου την εκπομπή «Τη Φωνή της Υπαίθρου», Τρίτη και Πέμπτη. Είστε πρεσβευτές του ελληνισμού.
1: Διότι και να σημειωθεί ότι όλα είναι θελοντικά. Ο εθελοντισμός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμείς προσφέρουμε χρόνο από τη ζωή μας, από τις οικογένειές μας, για να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και όλα αυτά εθελοντικά. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον, δεν έχουμε κανένα κέρδος. Όλα αυτά εθελοντικά, για να κρατήσουμε στις μνήμες μας όλα αυτά που κουβαλούσαν οι πρόγονοί μας.
0: Αυτά που είναι η πατρίδα μας, που είναι η Ελλάδα
1: μας. Αυτά που είναι. Αυτά ακριβώς.
0: Μέσα
1: αυτά
0: από την Ορθοδοξία μας, μέσα από τις
1: στιγμές,
0: τις χρονικές περιόδους, τις στενάχωρες του έθνους μας. Αλλά όμως το μέταλλο, το DNA είναι εδώ και φωνάζει μέσα από τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγους, όπου δεν ξεχνάτε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Να πω ένα μεγάλο εύγε. Άρα η πρόσκληση είναι για αύριο, πες το γρήγορα.
1: Αύριο 9 η ώρα στις Ελιές του Παππού, ένα διαφορετικό γλέντι μαζί με τους Θρακιώτες της Θέρμης. Θα σας περιμένουμε όλους.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, να ακούσουμε και λίγο Σοκράτη Μάλαμα και την Πριγκιπέσα και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας αγροτοπολιτιστικό ταξίδι με την Σοφία την Καραϊωάννου, όπου ετοιμάζουν μια λαμπρή γιορτή αγροτική στην Όσα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, τη γιορτή κερασιού.

0: Αγαπητή μου Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλε.
0: Τι όμορφο ετοιμάζετε.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Είστε, θα έλεγα, παραδειγματικοί, διότι η μία εκδήλωσή σας είναι πίσω από την άλλη. Λίγες ημέρες περάσαν από τότε που τα ξαναείπαμε εδώ στην εκπομπή μας, με ιδιαίτερη τιμή που σας έχουμε κοντά μας. Σας είχαμε, σας έχουμε και θα σας ξαναέχουμε, όταν κάνατε τη μεγάλη γιορτή για τα εγγένεια του Μουσείου του Λαογραφικού του τόπου της Όσας.
1: Έτσι, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για την πρόσκληση. Πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, μια ιδιαίτερη συγκινητική, κάτι πολύ ιδιαίτερο για το χωριό μας, το μοναδικό μουσείο που εγγενιάσαμε στις 7 Ιουνίου. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, είστε όλοι καλεσμένοι, βεβαίως να σας ξεναγήσουμε.
0: Θα τα πούμε το Σαββάτο. Θα ταιριάξει, συν Θεό, θα ταιριάξει να τα πούμε από κοντά. Τώρα, ετοιμάζεται μια μεγάλη εκδήλωση. Γιορτή κερασιού. Άρα, έτσι, η περιοχή δηλαδή έχει κεράσια. Τόσα που να πούμε ότι εμείς στηρίζουμε την τοπική παραγωγή με τα μοναδικά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα, τα ελληνικά κεράσια.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, μπορώ να σου πω ότι είναι η 27η γιορτή κερασιού.
0: 27 χρόνια.
1: Που γίνεται στην Όσα. Η Όσα φημίζεται, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, για τα κεράσια της. Όταν λέμε Όσα, λέμε ίσον κεράσια, ή λέμε κεράσια, λέμε Όσα. Γιατί, όπως είπα και την προηγούμενη φορά και το λέω πάμπολες φορές, η Όσα βγάζει τα νοστιμότερα κεράσια, γιατί δεν είναι ποτιστικά. Είναι ξερικά τα δέντρα, δεν ποτίζονται, οπότε το κεράσι φυσικά είναι πιο νόστιμο όταν δεν πέφτει τόσο νερό. Μπορεί να μην γίνεται μεγάλο, είναι πιο μικρό, αλλά είναι πολύ πιο νόστιμο. Και έτσι λοιπόν ο σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια...
0: Μα μιλάς για 27, εννοείς 27 χρόνια.
1: Και παραπάνω μπορεί, και
0: Παναγία
1: παραπάνω.
0: Μου.
1: Πολλά χρόνια πλέον είναι θεσμός, είναι μια γιορτή που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, εννοείται τον επισκέπτη θα τον τρατάρουμε γλυκό του κουταλιού κεράσι που έχουν κάνει οι κυρίες του συλλόγου, και από εκεί και πέρα εννοείται ότι θα κεράσουμε το κόσμο και φρέσκα κεράσια. Πάνω στα τραπέζια θα υπάρχουν και φρέσκα κεράσια.
0: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Θεσμός. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, καταρχήν ξεκινάμε στις 9.30 ώρα. Έχουμε καλεσμένα δύο χορευτικά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγινών και το Πολιτιστικό Σύλλογο του Λαγκαδά, με χορευτικά. Θα χορέψουμε Μακεδονία και Κρήτη. Καλά είναι να μην τα πω, να αφήσω και λίγο να έχουμε και
0: Όχι
1: κρίση,
0: να τα πεις για να ο κόσμος να ξεσηκωθούνε, από όλη Θεσσαλονίκη και να έρθουνε.
1: Έτσι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγινών θα χορέψει Μακεδονία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκαδά θα χορέψει Κρήτη. Από εκεί και πέρα θα έχουμε το συγκρότημα του Αργύρη Κόκορη, τον πιστεύω ότι τον ξέρει πάρα πολύ
0: κόσμος. Είναι γνωστότατος.
1: Που ο Αργύρης έχει φωνή Αηδονιού. Καταπληκτική ορχήστρα, μουσική, εννοείται χορός και όλα αυτά που είπα. Εννοείται και σουβλάκια. Σουβλάκια, ρετσινούλα, μπυρίτσα και δροσούλα. Χρειάζεται να πάρω και μια ζακετούλα να πάρει ο κόσμος, γιατί μπορεί να έχει ψηφιούλα λίγο αργά το βράδυ. Και πάμε μέχρι πρωί.
0: Τώρα, όσον αφορά τους παραγωγούς μας, είναι αρκετοί αγρότες οι οποίοι ασχολούνται με τα κεράσια?
1: Αγαπητέ Γιώργο, να πω την αλήθεια ότι παλαιότερα ήταν γύρω στους 110 και υπήρχε και συνεταιρισμός κεροσοπαραγωγών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 10 με 11 κεροσοπαραγωγοί. Υπάρχουν μόνο 10-11. Ναι, μόνο δυστυχώς έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι κερασοπαραγωγοί από ό,τι ήταν παλαιότερα. Βέβαια δεν υπάρχει, εννοείται, και συνεταιρισμός.
0: Πάει πολύ στενάχωρο αυτό. Εσείς
1: είναι
0: όμως...
1: στενάχωρο, γιατί η νεολαία δεν ασχολείται.
0: Εσείς επιμένετε όμως. Λέτε, εμείς θα την κάνουμε τη γιορτή. Από τους 100-120 μήνα 10, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Εμείς θα τιμήσουμε τους παραγωγούς μας. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που κάνετε.
1: Βεβαίως. Το περιμένει και ο κόσμος πώς και πώς εννοείται να γίνει η γιορτή κερασιού. Έχουμε βέβαια και λεωφορείο, το οποίο ξεκινάει στις 8 το βράδυ από Θεσσαλονίκη. Οπότε μπορεί κάποιος που δεν έχει αυτοκίνητο ή δεν θέλει να οδηγήσει, γιατί μπορεί να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, μπορεί να πάρει το λεωφορείο από την Αριστοτέλους που φεύγει στις 8 το βράδυ.
0: Το οποίο είναι δρομολογημένο από εσάς τους ιδίους, ναι, δηλαδή από τον σύλλογο, για το συγκεκριμένο λοιπόν σκοπό.
1: Ναι. Είναι το λεωφορείο από το Πολιτιστικό Σύλλογο σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο το ΚΤΕΛ το κάνει δωρεά για το Σύλλογο.
0: Α, είναι χορηγός.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Μπράβο τους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε και τέτοιους ανθρώπους, χορηγούς που μας στηρίζουν, μας βοηθούν και ένα παραπάνω. Έχουμε τις κυρίες και τους κυρίους που είναι θελοντές.
0: Η δύναμή σας. Η δύναμη όλων των συλλόγων της πατρίδας μας.
1: Η δύναμη είναι οι γυναίκες και οι άντρες, οι εθελοντές. Γι' αυτό και γίνεται τέτοια γιορτή, γι' αυτό και έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Είναι συγκινητικά όλα αυτά τα οποία λες, καλή μου Σοφία, γιατί δείχνει τη δυναμική της ψυχής του Έλληνα της Υπαίθρου, του Έλληνα που έχει μέσα στην καρδιά του την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Και μόνο στο άκουσμα ότι επιμένετε 27 χρόνια, παρότι αυτός ο συγκεκριμένος γεωργικός τομέας με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια των κερασιών σβήνει, εσείς όμως επιμένετε. Οι απανταχού κάτοικοι, θα έλεγα, ετεροδημότες, διασκορπισμένοι της όσας, έρχονται, παίρνουν τηλέφωνο, νοιάζονται, ρωτάνε τι γίνεται στο χωριό με την γιορτή του κερασιού.
1: Βεβαίως ρωτάνε, εννοείται ότι από αρχές ακόμη, από τον Μάιο μπορώ να πω, ότι ρωτούν πότε θα γίνει η γιορτή κερασιού. Πλέον οι περισσότεροι ξέρουν ότι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου γίνεται η γιορτή κερασιού.
0: Α, έχει πλέον μπει, έχει καταγραφεί, θα έλεγα δηλαδή, στον εγκέφαλο του καθενός ότι εκεί γίνεται και να πω μέσα από τις γνώσεις που έχω και τις ενημερώσεις, δεν ξεκίνησε κάπου αλλού γιορτή κερασιού σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει γίνει. Είστε οι πρώτοι. Είστε οι πρώτοι. Αυτοί, δηλαδή, κερασοχώρια υπάρχουν πολλά. Εσείς με όλο το σεβασμό στην παράδοσή σας λέτε εμείς έχουμε τα καλύτερα κεράσια. Οι γιορτές κερασιού γίνονται.
1: Εμείς ότι έχουμε ωραία κεράσια
0: γίνονται.
1: Και τα πιο νόστιμα κεράσια.
0: Και έτσι πρέπει. Και ξέρεις γιατί, Σοφία μου, λέει ένα γνωμικό, ένα παλιό γνωμικό έτσι της πατρίδας μας, ήλιος σαν του τόπου σου αλλού δε λάμπει. Άμα δεν ευλογούμε, δεν τιμούμε, δεν σεβόμαστε και δεν υπερεφανόμαστε για τον γενέθλιο μας τόπο, τότε έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Έτσι, όταν μένεις σε ένα τόπο, έχεις ζήσει σε ένα τόπο, ζεις σε ένα τόπο, εννοείται το αγαπάς και πενεύεσαι για το τόπο που έχεις. Αλλά για να μην το πενευτώ και πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ ωραίο χωριό.
0: Και οπότε τι λες, εσύ τι λες, ελάτε να το γνωρίσετε, ελάτε να το δείτε, ελάτε σε εκδηλώσεις μας.
1: Εννοείται, θα πιούν πιο μπροστά και το καφεδάκι τους, θα είναι και στις εκδηλώσεις, θα φάνε και το γλυκάκι, θα φάνε και το κερασάκι, θα περάσουν και ωραία, θα χορέψουν κιόλας, θα φάει και τα σουβλάκια.
0: Εκεί μήπως υπάρχουν και κάποιοι πάγκοι που κάποιος θα ήθελε να πει να πάρω να αγοράσω και ένα κιλό κερασιά.
1: Αυτό τώρα συνήθως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πουλούν κεράσια, κάποιοι παραγωγοί.
0: Ναι, είναι καλό, είναι πολύ καλό.
1: Τις περισσότερες φορές ναι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν υπήρχαν περιπτώσεις που δεν είχε κεράσια την εποχή εκείνη, ήταν πάρα πολύ λίγα, οπότε δεν είχε να πουλήσουν. Οπότε πιστεύω και ευελπιστώ, γιατί φέτος έχουμε αρκετά μεγάλη...
0: Ναι, και σε όλη την πατρίδα μας υπάρχει αρκετή παραγωγή κερασιών.
1: Φέτος πήγε καλά, έχει κεράσια. Οπότε θα έχει να αγοράσει και ο κόσμος κεράσια.
0: Γιατί αυτό όλο που κάνετε έχει να κάνει με την αγάπη. Με την αγάπη, με την ανθρωπιά, με την αλληλεγγύη, με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει να κάνει με την περηφάνεια των απλών ανθρώπων της Υπαίθρου, των χωριών, των κομοπόλων, της λεγόμενης περιφέρειας. Παλιά μας λέγανε Αθηναίοι επαρχία, είμαστε οι επαρχιώτες. Εγώ είμαι χωρικός που λέμε εδώ, Ιράνη, Κυλκής, και τα έχω ζήσει
1: αυτά
0: και είμαι πολύ υπερήφανος. Τι επαρχιώτες, είμαστε οι λεβέντες. Είμαστε οι λεβέντες και οι λεβέντισες, ξεκάθαρα.
1: Εμείς πρέπει να κρατήσουμε τα χωριά.
0: Πρέπει
1: να τα κρατήσουμε τα χωριά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και ειδικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, τα κάνουν ούτως ή άλλως για να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
0: Άρα,
1: ως σύλλογος, γι' αυτό γίνονται και οι δραστηριότητες όλες, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που έχουμε πει και στο παρελθόν και αυτά που θα κάνουμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού, ώστε να κρατήσουμε ζωντανό το χωριό, και όχι μόνο το χωριό, εννοείται και τον κόσμο που μένει στην πόλη.
0: Ακριβώς, να τους φέρουμε να γνωρίσουν την Ελλάδα που είναι δίπλα στα πόδια τους. Είναι ελάχιστης απόστασης η διαδρομή, ο λίγων λεπτών, να γνωρίσουν την πραγματική Ελλάδα.
1: Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε μόνο 35 χιλιόμετρα, 30 με 35 λεπτά από την Θεσσαλονίκη.
0: Με μια πολύ όμορφη διαδρομή. η περιοχή, η, θα έλεγα, η ορεινή, έτσι να την ονομάσω του Λαγκαδά, είναι ένα στολίδι και ένας αγιότοπος με πολλά μοναστήρια.
1: Έτσι, έτσι, ναι. Ναι.
0: Να κλείσουμε με το κάλεσμά σου σε όλους, να κλείσουμε με τις ευχαριστίες που θέλεις να δώσεις και ραντεβού πλέον το Σάββατο 9.30
1: λοιπόν,
0: η
1: εγώ
0: ώρα
1: θα το ξαναπώ
0: στην...
1: το Σάββατο στις 20 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται 20 του μηνός και στις 9.30 ώρα λοιπόν στην Όσα, στον Άβλιο χώρο του πρώην σχολείου γίνεται η εκδήλωση στις 9.30 ώρα. Είστε όλοι καλεσμένοι, πολύ ευχαρίστως και εσύ Γιώργο προσωπικά μπορείς να έρθεις να πιεις μια μπυρίτσα, ένα αναψυκτικό, να φας τα
0: και
1: κερασάκια.
0: Και να γευτώ τα κεράσια, τα κεράσια να γευτώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με πολύ σεβασμό.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Πολύ
1: σας
0: σεβασμό.
1: Ευχαριστώ εκ το προτέρω.
0: Έχουμε
1: πάρα πολύ.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Θέλω να ξαναονοματίσεις τους συνεργάτες, τους εθελοντές, αυτή την όλη μαζί μία ψυχή, τα μέλη του Υγειονομικού Συμβουλίου, όπου αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς σας για το χωριό σας, για την Όσα και μέσα από αυτά όλα που κάνετε και για την ίδια την πατρίδα. Με αυτό να κλείσουμε, να ονοματίσεις
1: Γιώργο
0: τα
1: μου,
0: μέλη σου.
1: Γιώργο μου, ο εθελοντισμός είναι το α και το ω. Και όταν υπάρχει εθελοντισμός γίνεται και έργο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εθελοντικά που θα δουλέψουν στη Γιώτη Κερασλού και όχι μόνο. Γι' αυτό και πάντα έχει επιτυχία και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τις κυρίες και τους κυρίους που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους για να επιτευχθεί αυτή η Γιώτη Κερασλού για 27η χρονιά.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροάτες. Να είστε καλά.
0: Είναι τιμή μας, είναι τιμή μας που είσαστε κοντά μας. Καλή επιτυχία, συν
1: ευχαριστώ
0: Θεό.
1: Πολύ και σε περιμένουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Σε περιμένουμε όλους.
0: Θα έρθω, θα έρθω, σε ευχαριστώ, και εγώ
1: ευχαριστώ
0: για όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Δήμητρη μου, φτάνουμε προς το τέλος. Να παίξουμε ένα τραγούδι. Έρχεται ο Λάζαρος ο Λαζάρου. Μη τυχόν και αλλάξετε. Α, σήμερα θα είναι, έχει ένα ρεπό. Ένα ρεπό έχει, που σημαίνει ότι εσείς δεν αλλάζετε σταθμό, ακούτε Flash 99,4 για ταξίδι ενημερωτικό, για ταξίδι πολιτιστικό, αγροτικό, αθλητικό, για ταξίδια καθημερινότητας, με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο. Να ακούσουμε έτσι, να γυρίσουμε εκείνη την ωραία τη χρονιά του 2004 με τους καταπληκτικούς Ολυμπιακούς αγώνες, το ζεϊμπέκικο της έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων, και να είμαστε υπερήφανοι. Να είμαστε υπερήφανοι στους Ολυμπιακούς αγώνες που έκανε αυτή η μικρή Ελλάδα, οι ψωροκόστενα που θέλουν να λένε ή θέλουν να την υποβιβάζουν δυστυχώς και πολλοί μέσα από την ίδια την πατρίδα μας και με πράξεις πολλές φορές πολιτικών ανδρών και όχι μόνο τους Ολυμπιακούς αγώνες που έκανε η πατρίδα μας όσον αφορά την τελετή έναρξης δεν πρόκειται να τους κάνει ποτέ καμία άλλη χώρα. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά, θα έλεγα, τα μάτια της ψυχής, τα αυτιά μας, τα συναισθήματά μας και τη λογική μας. Και να έχουμε γνώση τι συμβαίνει με τις ενάρξεις όλων των προηγούμενων ή και μελλοντικών χωρών που θα αναλάβουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη μου, σε σένα προσωπικά, τον Δημήτρη Σχιζοδήμο, την ψυχή του καναλιού, την κυρία Μένη, τη Κοντού, την Προέδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου, όπου ξεκινάει το ειδήμερο των εκδηλώσεων στο Ασβεστοχώρι, μεγάλες εκδηλώσεις Παρασκευή και Σαββάτο, τον αγρότη με τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, τον Γιάννη τον Αβραμίδη από τη Νέα Μαγνησία, τον εισαγωγέα, τον επιχειρηματία, τον μεταποιητή, τον έμπορο, πώς θα ονομάσουμε ένα λαμπρό Έλληνα, τον Δημήτρο Καπουσούς, τον Πόντιο, που μας μετέφερε τις γνώσεις του γύρω από τις καλλιέργειες των ξηρόκαρπών, τον επιστήμονα, τον γεωπόνο, τον Παναγιώτη τον Κούτα, που με τις στενάχωρες καταστάσεις που βγαίνει ο πρωτογενής τομέας γενικότερα στην πατρίδα και ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Χαλκιδόνας, την Θρακιώτισσα, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Μαδριτσιωτών Θρακιωτών, Θρακιωτών του Δήμου Θέρμης, τη Μαρία την Καμπουρίδου, και τέλος την Σοφία την Καραϊωάννου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Όσας, όπου μας προσκαλούν. Η Μέν Μαρία Καμπουρίδου την Παρασκευή 9 η ώρα στις ελιές του Παππού που θα γίνει μεγάλη γιορτή. Η Σοφία η Παπαϊωάννου στο χωριό στην Όσα όπου θα γίνει η γιορτή του κερασιού, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είσαστε κοντά μας. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

0: 3.000 χρόνια πριν.
1: Il y a 3.000 ans.
2: 3.000 years ago.
1: Ολυμπία.
0: Αρχαία Ολυμπία.
1: Ο πρώτος αθλητής έτρεξε. Le premier athlète court.
2: The first athlete ran. The race began.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κάνε κάτι, τι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη. Κάνε κάτι. Κάθε φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμαι. Ξεχωρώ μονοπάτι και ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη σύνταξη, διότι και αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου ή κακότοπιας. Μόνο στους δειλούς αφήνουν τραύμα. Μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα, σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής. Γίνε φωτιά και λύτρωσέ μας απ' τα ρημαγμένα. Γίνε όμορφο τραγούδι μας, κι αν δεν αντοπείς να τους λυπάσεις.

Πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην πάρεις αυτός να λογοδότεις σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μην το παιδεύεις καν. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

Με ένα ακόμα πόσα σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δε σκιάζεται και αντέχει. Κι όποιος γουστάρει τα όμορφα να μοιραστεί.

γλώσσα. Πετάω μπροστά το καλύτερο κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Κι ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
8: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: It's okay.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια
4: μου. Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βγάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μαξίλες και είναι ραλή.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Μες στα χαράματα.

Νομίζω για πρώτη μου φορά είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου, για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.